0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 6.

0: 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

κάποια κομμάτια που είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους, τουλάχιστον την εποχή που κυκλοφόρησαν. Νομίζω ένα δείγμα είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το Mirage από τον Jean-Luc Ponty, που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70, ένα απόλυτο δείγμα jazz, rock, jazz, fusion, electric, όλα μαζί. Και είναι το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα Παρασκευή την εκπομπή μας. Όπως έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, την Παρασκευή το χαμόγελο είναι λίγο μεγαλύτερο. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Ηλιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και η επικοινωνία μας, τα λέω πάντα στην αρχή, είναι η γνωστή, δηλαδή μέσα από το Viber για μήνυμα, μήνυμα και μέσα από τα social media, και τηλέφωνο 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα, φτιάξτε καφέ.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ζέστη. Έβγαλε μάλιστα και μία ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Για να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα, σε όλη τη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37 και από εκεί πέρα ανεβαίνουμε, στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς, τα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι 38 και τοπικά 39. Επτάνησα επίσης θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς, αλλά στη Νότια Κρήτη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και νεφώσεις και εκεί, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς και στο νομό της Αττικής και εδώ τα ίδια, δηλαδή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, 38, 39 και 40 βαθμούς τη Δευτέρα, οπότε προετοιμαστείτε και ψυχολογικά αλλά και σωματικά να αντιμετωπίσετε, δεν ξέρω, ανεμιστήρες, air condition, βεντάλιες. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό σε όποια συναυλία έχω πάει, σε όποια έτσι εκδήλωση, δίνουν κάτι βεντάλιες πλαστικές, είναι καινούργια μόδα, αλλά μια χαρά, είναι χρήσιμες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος, πείτε τους χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η Μίλβα, ή αλλιώς η Μαρία Μίλβα Πιολκάτη, ή αλλιώς η Λαρόσα, λόγω του ότι είχε κόκκινα, εντούνα κόκκινα μαλλιά, ή ο Πάνθερας του Γκόρο, γιατί γεννήθηκε στον Γκόρο της Ιταλίας. 17 Ιουλίου 1939 αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας η Μίλβα, συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες, Μίκης Θοδωράκης, Αγγέλης Παπαθανασίου, Θάνος Μικρούτσικος και εδώ στο Λαφόλα.

να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Σαν σήμερα το 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με μια δημόσια διαθήκη διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ομόλογα ακίνητα στο Χατζικυριάκιο. 1993 ο Βρετανός συγγραφέας μυστηρμάτων κατασκοπίας ο Τζον Λε Καρέ παραδέχεται ότι ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Και σαν σήμερα το 1993, για να έρθουμε λίγο στα πιο μετά, οι U2 ανεβαίνουν για πέμπτη φορά στην καριέρα του στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με ένα άλμπουμ τότε που λεγόταν Ζουρόπα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν το τελευταίο τραγούδι, που συνήθως κανείς δεν φτάνει μέχρι το τελευταίο τραγούδι, όλοι έχουν τα προηγούμενα, υπάρχει μια συνεργασία με τη φωνή του Johnny Cash. Το τραγούδι λέγεται Wanderer. Οι γιου του είχαν επικοινωνήσει με τον Κάστο, είχε χωραφίσει πρώτα ο Μπόνο, αλλά δεν του άρεσε η φωνή του. Ήθελε κάτι, έτσι μια ταλαιπωρημένη φωνή, είχε πει. Επικοινώνησαν με τον Κάστο, τον έψαν να συνεργαστούν μαζί. Ο Κάστο ταξίδεψε στο Δουβλίνο, στα περίφημα Windmill Lane Studios που υπάρχουν στο Δουβλίνο και ηχογραφούσαν οι γιου του. Και μάλιστα διαβάζω ότι η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε κομβική για την καριέρα του Τζόνι Κάστο στι αρχέ του δεκαετία του 90, γιατί τότε η καριέρα του βρισκόταν σε κάμψη, η βιομηχανία του Νάσφιλ τον είχε περιθωριοποιήσει τον Τζόνι Κάς, και η συμμετοχή του λοιπόν σε ένα δίσκο έτσι σε μεγάλο ροκ συγκρότημα τον σύστησε σε μια νέα γενιά ακροατών. Μάλιστα η κόρη του, η Ροζάν Κάς, είχε πει ότι αυτή η συνεργασία τον έκανε πολύ περήφανο και τον βοήθησε να βρει ξανά την καλλιτεχνική του αυτοπεποίθηση. Έχει ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι, πάντα η φωνή του Τζόνι Κάς έχει ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν στο Wanderer.

soul.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Billy Holiday. Έφυγε από τη ζωή η Lady Day σαν σήμερα το 1959, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Μια φοβερή καλλιτέχνηδα. Σκεφτείτε ότι στην δεκαετία του 30 ταξίδευε στην Αμερική του Νότου, εκεί στην Αμερική της Ku Klux Klan, και έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά της, τη δική της ζωή, και χρησιμοποίησε το ταλέντο της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το λιντσάρισμα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας και γελάω, γιατί λέει σαν σήμερα άνοιξε η Disneyland το 1955. Υποτίθεται ότι ήταν το πιο ευτυχισμένο μέρος στον κόσμο, αλλά εκείνη την ημέρα ότι μπορούσε να πάει στραβά πήγε. Είχαν ετοιμάσει μια κόμψη παράσταση, ήταν όμως λιγότερο μαγική από ό,τι είχαν προγραμματίσει. Εκείνη την ημέρα συνέβησαν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Διάσημοι άνθρωποι που ήταν προγραμματισμένοι να εμφανιστούν κάθε 2 ώρες κατέληξαν να εμφανίζονται όλοι μαζί και να γίνεται ένα μπούγιο. Οι ψύκτες στα συντριβάνια δεν λειτουργούσαν λόγω απεργίας των υδραυλικών και ο κόσμος πίστευε ότι ήταν ένα κόλπο για να τους πείσει να αγοράσουν περισσότερα αναψυκτικά. Οι πολιτές ξέμειναν από τρόφιμα. Η άσφαλτος που είχαν αρχίσει το πρωί εκείνο το πρωί ήταν ακόμα μαλακή, με αποτέλεσμα κάποιες γυναίκες να κολλήσουν τα τακούνια τους. Μια καταστροφή, έτσι. Υπήρξε και διαρροή αερίου, για να το τελειώσουμε, με αποτέλεσμα ένα μέρος του πάρκου να κλείσει και να φύγουν όλοι οι γονείς και τα απόγευμα να τρέχουν, να πετάνε τα παιδιά πάνω από τους ώμους τους για να τα βγάλουν έξω από την Disneyland. Η μαύρη Κυριακή τη Disneyland, λοιπόν, σαν σήμερα 1955. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, έτσι, με διάφορα σχόλια αλλά και από την επικαιρότητα και από τα παλιά, από το ημερολόγιο της ημέρας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: διάβασα μια είδηση ότι μια ομάδα μεγάλων εκδοτικών οίκων και συγγραφέων στο εξωτερικό έχει καταθέσει αγωγή κατά της Google στην Αμερική, κατηγορώντας την Google ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το Gemini. Το Gemini είναι η τεχνητή νοημοσύνη της Google, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να αποζημιώσει κάπως. Η Google λοιπόν αξιοποίησε αυτά τα βιβλία που είχε αποκτήσει μέσα από τις υπηρεσίες που έχει το Google Books, το Google Play Books κτλ. Για να εκπαιδεύσουν τα εμπορικά μοντέλα AI. Έχουμε ξαναπεί ότι χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να την κάνουν καλύτερη. Νομίζω πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που χρησιμοποιούν ανθρώπους, τους βάζουν μια κάμερα πάνω τους και ακολουθούν την καθημερινότητά τους έτσι ώστε να εκπαιδευτεί το AI πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος. Εδώ λοιπόν πάμε στα βιβλία. Η Google αντέγραψε διάφορα έργα χωρίς συγκατάθεση να πληρώσει τους δημιουργούς και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται μάλιστα να αφαιρέθηκαν, να τροποποιήθηκαν πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Οι εκδότες λοιπόν λένε ότι η Google τάισε το Gemini με τεράστιες ποσότητες βιβλίων χωρίς να πάρει άδεια και περιμένουμε και την τελική απόφαση του δικαστηρίου που θα μπορούσε βέβαια να επηρεάσει ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν αρχίσει τα όργανα για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς εκπαιδεύονται μελλοντικά όλα αυτά τα μοντέλα AI. Στα μουσικά τα δικά μας, από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, μια νεαρή τραγουδίστρια έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 32 ετών, γεννήθηκε 17 Ιουλίου 1994. Έχει αρχίσει να αφήνει το στίγμα της. Το όνομά της είναι Κάλι Ούτσις. Για ακούστε την. Είναι πολύ ξεχωριστή. Στην Αμερική είναι ήδη πολύ πετυχημένη. Και το τραγούδι που αγαπήσαμε ήταν αυτό εδώ, το Τεμάτα.
1: Vean lo feliz que soy sin ellos.

0: Πλησιάζοντας να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να σας πω και κάτι άλλο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Ιταλός συνθέτης, μπορεί το όνομά του στους περισσότερους να μην λέει τίποτα. Το όνομά του είναι Πιέρο Ουμιλιάνι. Ήταν Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Έφυγε, φύγει από τη ζωή από το 2001. Έγραφε κυρίως μουσική για soundtrack. Και το 1968 λοιπόν ο κύριος τότε Ουμιλιάνι συνέθεσε ένα κομμάτι για ένα ιταλικό ντοκιμαντέρ που αργότερα αυτό το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά. Ήταν το Muppet Show.
1: Ένα.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κόσμος Radio.gr.

Woman Friday, It's Been Too Long, ακριβώς όπως τα λέει ο JJ Cale, ένα τραγούδι για την Παρασκευή, στο πιο αγαπημένο μου. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είναι Παρασκευή, ναι. Γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνου σήμερα, πείτε τους χρόνια πολλά. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Billie Holiday. Σαν σήμερα έφυγε και από τη ζωή ο Train, ή αλλιώς ο John Coltrane, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους σαξοφωνίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz. Έφυγε από τη ζωή 17 Ιουλίου 1967 στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία μόλις 40 ετών. Αυτό με έκανε να θυμηθώ ένα τραγούδι του Jill Scott Heron που αποτεί φόρο τιμής σε αυτούς τους δύο κορυφαίους καλλιτέχνες, τη Lady Day και τον John Coltrane. Και το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, λέγεται Lady Day, John Coltrane. Καλημέρα και πάλι.

έχοντας μπει στο Σαββατοκύριακο, ή τουλάχιστον έχουμε ξεκινήσει να μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο, καινούριες ταινίες κινηματογράφους από χθες. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, Οδύσσια, όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή την ταινία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν διασκευάζει Όμηρο, δεν σας λέω παραπάνω. Στους κινηματογράφους από χθες έχουμε βέβαια και την ταινία DJ Βοσκός, που είδαμε εδώ και σε μια πρώτη προβολή με το Κόσμος. Έχουμε επίσης την ταινία Ο Επιθεωρητής Μεγκρέ και η Ιερωμένη του Πρέσβη. Διαβάζω ο Πασκάλ Μπονιτσέρ, διαβάζω από το flix.gr. Μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του Ζόρ Σουμενών σε μια σύγχρονη διασκευή που ανανεώνει το κλασικό υλικό και διαφοροποιείται αισθητά από το πρωτότυπο. Έχουμε μια ταινία, τώρα ερχόμαστε στις επανεκδόσεις, από το 2000, οι Αρμονίες Βερκμάιστερ. Είναι το αριστούργημα του Μπελατάρ, κυκλοφορεί σε αποκατεστημένη κόπια. Έχουμε το Ας περιμένουν οι γυναίκες, επίσης άλλη μια ταινία του 2000, μια καλτ κωμωδία του Σταύρου Τσιόλη. Έχουμε το Κλουτ του Άλαν Πάκουλα, μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του νέου Χόλιγουντ, που διαβάζω ξεπέρασε τα όρια του αστυνομικού φιλμ. Και έχουμε και το Εξπρές του Μεσονυκτίου του Άλαν Πάρκερ, με αυτή την θρυλική ταινία του 1978 που βγαίνει και αυτή στους κινηματογράφους σε επανέκδοση. Μια ταινία που του χάρισε του Πάρκερ και Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Και επίσης μια ταινία του 1924, το Μικαέλ του Καρλ Θεόντορ Ντράγκιερ. Το πρώτο αριστούργημα διαβάζω στη πολύτιμη φιλμολογία του Καρλ Θεόντορ. Ένα μνημείο του γκέι σίνεμα και μια σπουδή πάνω στην τέχνη που έρχεται να συνομιλήσει σε κάθε εποχή. Αυτά από τις ταινίες στους κινηματογράφους σήμερα. Στα άλλα τα δικά μας τα μουσικά, διαβάζω ότι σαν σήμερα το 19 έγινε μια έρευνα στην Βρετανία για να δουν ποιο είναι το τραγούδι που έχει παίξει περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο τον 21ο αιώνα, και είναι ένα τραγούδι που μάλλον δεν το φαντάζεστε. Τότε λοιπόν βρέθηκε ότι το τραγούδι που έχει τις περισσότερες αναπαραγωγές στο βρετανικό ραδιόφωνο για τον 21ο αιώνα είναι αυτό εδώ, το Chasing Cars από Snow Patrol.

Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να συνδεθούμε και με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber, υπάρχουν τα social media, το Instagram και το Facebook, υπάρχει το τηλέφωνο 210-666-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ετοιμαζόμαστε για αυτό το break και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν υπό πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνι, Μασκάνι, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Κόσμος 93,6.

εδώ στο ημερολόγιο ότι σήμερα ένας ευλογημένος άνθρωπος το 1902, τόσο παλιά, σκέφτηκε το air condition. Ήταν η πρώτη φορά που πέρασε από το μυαλό κάποιου ανθρώπου ότι θα πρέπει κάπως να δροσιστούμε. Δεν ήταν για τους ανθρώπους, ήταν υπάλληλος μιας εταιρείας, και σε αυτή την εταιρεία διαπίστωσαν ότι λόγω της συστολής και της διαστολής που προκαλούσε η ζέστη και η υγρασία, το χαρτί που χρησιμοποιούσαν για τις εκτυπώσεις τους δεν απορροφούσε καλά το μελάνι. Και τότε αυτός ο 25χρονος, ονόματι Καριέρ, εφήβρε το air condition, το οποίο βέβαια άργησε πάρα πολλά χρόνια να μπει στα σπίτια στη δεκαετία του 50, μια και στη δεκαετία του 30 είναι πάρα πολύ ακριβό, κόστιζε τουλάχιστον ένα air condition $1,500, αλλά τέλος πάντων σε αυτό οφείλουμε την πρώτη έτσι σκέψη, αν θέλετε, εφεύρεση για το air condition. Μιλώντας για air condition, ζέστη έρχεται τις επόμενες μέρες, κάνετε τα κουμάντα σας, θα φθενανεύει, λέει, μέχρι 38-39 βαθμούς η θερμοκρασία. Εδώ είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και από το ημερολόγιο της ημέρας δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός. Ο Ντέμις Ρούσος βρίσκεται στο νούμερο 1 των βρετανικών τσάρτ με το EP The Russos Phenomenon. Ήταν τότε ο μοναδικός Έλληνας τραγουδιστής που έφτασε στην κορυφή το τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτό το EP

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απόγευμα την Ιφιά Σκολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Ελεύθερος Τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές και επίσης τον Ελεύθερο Τύπο, η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Εφημερίδα Καθημερινή, μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες, οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες, τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία και τέλος ναυτεμπορική. Κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες, σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο γκούρου, το πραγματικό του όνομα ήταν Keith Edward Ellam, ένας από τους πιο σεβαστούς και πρωτοπόρους Αμερικανούς ράπερ παραγωγούς στην ιστορία του hip hop. Έφυγε από τη ζωή το 2010 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 48 ετών. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή όμως, το τελευταίο του άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο πριν, το 2009, λεγόταν Guru 8.0 Lost and Found, ήταν το 7ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του. Σε αυτό είχε διάφορα τραγούδια και χρησιμοποιούσε samples από γνωστές μελωδίες. Από το Lost and Found λοιπόν, με λίγο από House of the Rising Sun, Guru, από το 2009.

Διάβαζα μια ενδιαφέρουσα είδηση, νομίζω στο Guardian, για έναν νεαρό που παρέμεινε άγνωστος για σχεδόν 50 χρόνια και επιτέλους τον ταυτοποίησαν, έναν νεκρό νεαρό. Είχε γίνει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα μάλλον, το 1978, όταν ένα Volkswagen με 5 εφήβους εξετράπη της πορείας του στην Καλιφόρνια συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα. 4 από τους επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, μόνο ο οδηγός επέζησε. Οι 3 από τους νεκρούς είχαν αναγνωριστεί τότε, αλλά ο ένας που επέζησε, ο οδηγός, δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει τον τέταρτο. Τον είχε γνωρίσει μόλις, δεν ήξερε κανένα στοιχείο για αυτόν. Σχεδόν 5 δεκαετίες αργότερα μπορέσανε οι αρχές, με τη βοήθεια της γενετικής γενεαλογίας. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται με τη Forensic Genetic Genealogy. Υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή παίρνει υποθέσεις που έχουν μείνει πολλά χρόνια στα αζήτητα, τα cold cases, και προσπαθεί να τις λύσει. Κατάφερα λοιπόν να ταυτοποιήσουν ως Mark Alan Smith, ηλικίας 18 ετών, η οικογένειά του βέβαια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, και πραγματικά με εκπλήσει αυτό που γίνεται, και υπάρχουν και πάρα πολλές δωρεές που γίνονται προς αυτά τα κερδοσκοπικούς οργανισμούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή παίρνουν cold cases, υποθέσεις που έχουν γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια και προσπαθούν να τις λύσουν με τη σύγχρονη τεχνολογία και σχεδόν πάντα τα καταφέρνουν. Ο Nick Waterhouse μας φτιάχνει πάντα το κέφι, είναι και Παρασκευή. Whenever she goes, she's wanted.

ήταν για σήμερα. Wherever she goes, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγουμε. Ακριβώς έτσι. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στην καλή παρέα. Προκόπης Δούκας ακολουθεί μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
10: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Βάμος υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων, στη ρύθμιση των ήχων, Νόβα Ιωσιμώνα, στο μικρόφωνο και Τέρνα Πολύζου. Συναγερμό σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στην παραθαλάσσια περιοχή Μπαλή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 10 άτομα προσωπικό από το Ρέθυμνο. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, προτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η εικόνα της οδικής ασφαλείας στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφαλείας της Βουλής. Η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας, η τουριστική κίνηση και οι ελλείψεις στις οδικές υποδομές εξακολουθούν να επιβαρύνουν την κατάσταση στο νησί. Όπως επισημάνθηκε, στους δρόμους της Κρήτης κυκλοφορούν πλέον περίπου 538.000 οχήματα, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 14 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κατά την ενημέρωση της Επιτροπής, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς παρουσίασε προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων διατάξεων του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για ακόμα μία μέρα και σήμερα Παρασκευή, η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού ό,τι αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο ύψος των Καλυβών Χανίων. Το ατύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαλαν 3 άτομα έφυγε από την πορεία του και ανετράπη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βρυσών, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκια της τροχαίας ΒΟΑΚ. Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους για να μεταφερθούν στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων. Σήμερα στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου Παγκρίτια Σύσκεψη Διαμαρτυρίας για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Την εκδήλωση οργανώνουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και τα Τεχνικά Επιμελητήρια Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κτηματογράφησης. Τραγική κατάληξη είχε χθες το πρωί το μπάνιο ενός 64χρονου στη Γεωργίουπολη Χανίων. Ο άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Στη σύλληψη ενός 60χρονου από το Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομες δραστηριότητες. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασαν στο σπίτι του και μετά από έρευνα πραγματοποίησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 366 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, 165 πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν σχετική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, 58 συσκευασίες τσιγάρα προκειμένου να ελεγχθεί η περιεκτικότητά τους. Εξάλλου, σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου συνελήφθησαν 3 ντόπιοι, 26χρονος, 23χρονος και 50χρονος, κατηγορούμενοι για τα καταπερίπτωση της καταπερίπτωσης παραβάσης νομοθεσίας περί όπλων, της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής και παραβάσης νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην κοινή κατοικία των 3 συλληφθέντων, καθώς και σε επιμνηστάσιο που κατέχουν και χρησιμοποιεί ο 26χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα κυνηγετικό όπλο, 927 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 2 κοιτία φύλλα εξοπλισμού, 3 γεμιστήρες, 6 μαχαίρια. Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις που επίμπτουν στην αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής, ανακριβή δήλωση προβατοειδών, μη ανάρτηση πινακίδας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 26χρονου, αφού διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων ευζωίας σε 5 σκυλιά που κατήχε ο 50χρονος και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Βάρη πρόστιμο 9.350 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία σε 35χρονο που συνελήφθη την Τετάρτη για φωτιά στο Μελιτοχώρι. Ο άνδρας εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου και κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 35χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας λόγω των θηριωδών ανέμων.
Επίσης, στη σύλληψη ενός ακόμα άνθρωπου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβαστικών Υπηρεσιών Ομού Χανίων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα ενός οικοπαίδου σε περιοχή του ακροτηρίου Χανίων κατά παράβαση της ισχύουσας αντιπυρικής νομοθεσίας όταν άναψε ψυσταριά στην ταράζα του σπιτιού του και μάλιστα σε μία ημέρα όπου ο βαθμός επικινδυνότητας εκδήλωσης φωτιάς ήταν πολύ υψηλός. Εκτός από τη σε βάρος του προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Την άμεση καταβολή διαδουλευμένων αποζημιώσεων για τις πρόσθετες εφημερίες ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου. Όπως καταγγέλουν οι επιπλέον εφημερίες παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026. Δύο νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων υπέγραψε ο Περιφερειακός Κρήτης Σταύρος Αρνωτάκης. Τα έργα με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 23.854.200 ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με κύριο στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και την παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων ορίζονται οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυψης Αποχέτευσης, η Περιφέρεια καθώς και άλλοι φορείς με σχετική αρμοδιότητα. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ξεκινά στις 27 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, με αντικείμενο την πορεία και την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων του πολεοδομικού σχεδίου της Παλαιόχώρας Χανίων. Ηλιοφάνεια με ζέστη και βόρειους ανέμους, κατά τόπους ισχυρούς, προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει. Βορειοδυτική 5 με 7 βοφόρα, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κοιμαθεί από 22 στους 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 뒤트랙이.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Η ώρα είναι 8:23 πρώτα λεπτά, 17 του Ιούλη. Μια πολύ ζεστή μέρα, η Κρήτη στο πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στις 4 περιφερειακές ενότητές της. ΕΡΤ Κρήτης στα ανατολικά, από το σταθμό μας στο Ηράκλειο, εκπέμπεται το πρόγραμμά μας στο 97,5, 105,6 τα FM. Με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Δυτική Κρήτη στα Χανιά, στο σταθμό μας από τους 104 στους 100,6 στα FM εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας, όπως και από τους 1512 μεγάκυκλους σε όλο τον κόσμο, αλλά και από το διαδίκτυο όλοι μαζί www.rteco.gr. Βάγιος χειμώνας στην κονσόλα του ήχου, στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματιακή υποστήριξη στο μικρόφωνο, στην παρουσία για την επιμέλεια της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα, είναι η Κατερίνα Πολύσου. Τοπίο ραγδαίων πολιτικών ανακατατάξεων στην Ελλάδα, με φόντο τις εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν, παίζει από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Ορισμένοι μάλιστα βάζουν και στοιχήματα. Ο κόσμος έχει άλλες βέβαια ανησυχίες, όπως είναι ευνόητο, αυτονόητο θα έλεγα. Στο διεθνές τοπίο είχαμε έκτη νύχτα αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιράν, βομβάρδισαν αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό με συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, drones και πολεμικών πλοίων. Κλιμακώνονται τα χτυπήματα κατά του Ιράν.

τρίχνει ξανά στις σχέσεις ΗΠΑ Κίνας διάγγελμα Τραμπ με κατηγορίες για παρέμβαση στις εκλογές του 2020 και μη χειρότερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης μετά τη Μαρία Τσαπανίδου που απεχώρησε χθες. Απεχώρησε και ο κύριος Ραγκούσης.

εσωκομματική κρίση, εσωκυβερνητική κρίση στην Ουκρανία. Είχαμε ένα εμφύλιο στην κυβέρνηση, η Ζελένσκι, είχαμε μπαράζ με καθαιρέσεων από το επιτελείο του Κιέβου. Εμείς σήμερα μετράμε το πώς θα βγει ο μήνας με τον οβολό μας στα πολύ ακριβά είδη και στα πολύ ακριβά καύσιμα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα μας που γιορτάζει σήμερα. Μαρίνα Μανδακάκη, δεν είναι κοντά μας αλλά είμαστε κοντά της νοερά. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη συνάδελφο. Γιορτάζουν σήμερα η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, κάποιες Αλεξάνδρες, κάποιες Αλεξίες, κάποιες Αλέκες και κάποια Σάντρα Σάσα. Το Σάντρα και το Σάσα θα σας γελάσω, δεν ξέρω από πού μπορεί να προέρχεται. Αλλά η Αγία Μαρίνα είναι Αγία Μαρίνα τελεία και Παύλα. Χρόνια πολλά Μαρίνα μου.

0: Σας είχαμε υποσχεθεί και τηρούμε τις υποσχέσεις μας ότι θα ασχοληθούμε με τα συνταξιοδοτικά, θα ασχοληθούμε με το τι αλλαγές ισχύουν σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και για τις συντάξεις χειρίας. Θα καλωσορίσουμε τον καταλληλότερο δυνατόν άνθρωπο στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Θανάση Μαντά, εξειδικευμένο εργατολόγο δικηγόρο. Η έδρα του είναι το Ρέθεμνος, το όμορφο Ρέθεμνος, εδώ ο γειτονικός μας νομός. Καλημέρα κύριε Μαντά, χαιρόμαστε που σας ακούμε και ραδιοφωνικά.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, διότι έχουμε καταρχάς η φετινή χρονιά σηματοδοτείται από ρεκόρ επταετίας στις συνταξιδοτήσεις από το πρώτο κιόλας δίμηνό της, έτσι.
1: Αυτό θα το επιβεβαιώσω και εγώ ως ένας ιδιώτης που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Μπορώ να σας πω ότι το διάστημα μέχρι και σήμερα έχουν εκτεναχθεί οι αιτήσεις συνταξιοδότησης τις οποίες υποβάλλουμε. Αυτό αποτελεί φυσικά μία ένδειξη πανικού πολλές φορές των υποψήφιων συνταξιούχων και ασφαλισμένοι γύρω από τις μεταβολές, γύρω από το τι θα μας φέρει το αύριο, που φυσικά δεν έχουμε κάποιες καινούργια δεδομένα.
0: Έχουμε τα υπονόμενα που αφήνουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Αλλά και εδώ η πολιτική μας ταγή και οι αρμόδιοι υπουργοί περί αύξησης του ρίου συνταξιοδότησης. Και άμα πάμε στα 70, θα μας πιάσει μαύρη απελπισία εδώ που τα λέμε, κύριε Μαντά. Δεν είναι πολύ εύκολο το διαχειριστείς αυτό ως πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά αυτό το οποίο κάποιος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο μπορεί να επικοινωνήσει στους υποψήφιους συνταξιούχους είναι ότι η αύξηση των ηλικιακών ορίων, τουλάχιστον όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι το 2030, είναι κάτι το μακρινό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι βλέπουν την ηλικία συνταξιοδότησής τους να είναι πριν την 1η-1η του 2030, δεν θα έχουν ηλικιακές μεταβολές.

0: σίγουρα από την 1η-1η του 2030 θα αρχίσει ένας διάλογος. Έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένας διάλογος ο οποίος θα οδηγήσει το πλέον πιθανό σε μια αύξηση ηλικιακών ορίων, επειδή η Ελλάδα το έχει δεσμευτεί αυτό ήδη από το νόμο του Κατρούγκαλου, τον πολύ φερνό νόμο.
1: Τον πολύ αγαπημένο νόμο Κατρούγκαλου. Ακούμε νόμο Κατρούγκαλου και σηκώνεται η τρίχα μας κάγκελ.
0: Όλοι οποίο... μας. Όπως το βλέπουμε άλλωστε στην καθημερινή του εφαρμογή.
1: Τον οποίο βεβαίως δεν αλλάζει κανείς, έτσι. Δηλαδή υπήρξαν αλλαγές, αλλά όχι.
0: Δυνατά και ο οποίος κρατήσταται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λίγο βελτιώνεται, αλλά επέφερε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, μία καμένη γη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον υπολογισμό, γιατί αυτό ήταν το βασικό του θέμα. Δηλαδή ο υπολογισμός της σύνταξης που οδήγησε σε μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία του ελληνικού ασφαλιστικού σύστημα και οδήγησε σε μία μείωση των συντάξεων, πολύ δραστική. Ότι κάποιες περιπτώσεις συνταξιούχων τις οδήγησε σε μια αύξηση των συντάξεων.
1: Σε πλήρη φτώχεια οδήγησε.
0: Οδήγησε κάποιους σε μια μείωση και κάποιους σε μια αύξηση. Βέβαια, ο νόμος του Κατρούγκαλου, να μην ξεχνούμε ότι έχει δύο αδερφάκια. Ένα αδερφάκι είναι αυτό που αφορά τις επικουρικές συντάξεις, γιατί ο νόμος του Κατρούγκαλου αφορά μεν τις συντάξεις, αλλά αφορά κυρίως τις κύριες συντάξεις. Και αντίστοιχα υπάρχει δηλαδή ο νόμος 44-88 του 17 και είναι ένας επιπλέον νόμος ο οποίος είναι βελτιωτικός του νόμου του Κατρούγκαλου. Είναι για εκείνους όμως οι οποίοι έχουν άνω των 30 ετών ασφάλιση και είναι ο νόμος του Βρούτση.
1: Ο οποίος προβλέπει
0: για αυτούς που έχουν άνω των 30 ετών για το ασφάλιση, για το κομμάτι των άνω των 30 ετών, όχι δηλαδή για όλη τους την ασφαλιστική ιστορία, για το κομμάτι που είναι υπέρ των 30 ετών, δηλαδή από 30,01 έτη ασφάλισης, ότι αυτό το κομματάκι έχει λίγο καλύτερο ασφαλιστικό συντελεστή σε ό,τι αφορά συντελεστή αναπλήρωσης, όπως νομίζετε, σε ό,τι αφορά την απονομή της σύνταξης, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το οποίο θα εισπράττει κάποιος σαν σύνταξη.
1: Να σας ρωτήσω τώρα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το άλλο κομμάτι είναι ποιοι δικαιούνται με το σημερινό καθεστώς πλήρη σύνταξη.
0: Ναι, μια τέτοια απάντηση βασικά είναι χαοτική, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε.
1: Είναι κατηγορίες.
0: Είναι κατηγορίες με κατηγορίες, είναι άλλες κατηγορίες του δημοσίου, άλλες κατηγορίες του ιδιωτικού τομέα. Γενικότερα αυτό το οποίο αν μπορούσαμε να διαμορφώσουμε μια γενική εικόνα, μα λέγαμε ότι σιγά σιγά το σύστημα της Ελλάδας πάει να διαμορφώσει δύο μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν μία σύνταξη με μικρή ασφάλιση, τα 15 χρόνια δηλαδή, είναι τα 4.500 ένσημα στο ΙΚΑ, και αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν μία σύνταξη, με και ηλικία αυτό έχει τα 67 έτη, μέγιστο, καθώς επίσης και αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν μία σύνταξη με μεγάλη ασφάλιση, η οποία είναι τα 40 χρόνια και 12.000 ένσημα, και μία μικρή ηλικία, όσο μικρή ηλικία μπορούν να θεωρηθούν τα 62 έτη. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.
1: Στα 62 έτη πρέπει να έχεις 30 χρόνια, 40 χρόνια δουλειά.
0: 40 είπα, 12.000 ένσημα. Βέβαια, τα 12.000 ένσημα μπορούν να συμπληρωθούν και με πλασματικούς χρόνους, οι οποίοι είναι κάποιοι χρόνοι που αναγνωρίζονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν να καλύψουμε αυτήν την έλλειψη. Δηλαδή, κάποιος έχει ένα μέγεθος ασφάλισης που προσεγγίζει τις 12.000. Βέβαια, η πόρτα για να μπορέσει να αναγνωρίσει κάποιος τους πλασματικούς χρόνους, κυρίως σε αυτή την κατηγορία, είναι τα 33 χρόνια ασφάλισης, είναι 9.000 ένσημα ή σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή ο στρατός εξαγοράζεται σε ένα μεγαλύτερο ασφαλιστικό μέγεθος, δεν μας δίνει μόνο 25 μέρες στο ΙΚΑ, αλλά μας δίνει 30, είναι μια περιοχή εκεί στις 9.900 ένσημα, ώστε αναγνωρίζοντας αυτούς τους πλασματικούς χρόνους που κατά μέγιστο φτάνουν τα 7 έτη, να μπορεί να συμπληρώσει τα 47 χρόνια της 12.000 έτσιμα.
1: Οι γυναίκες μπορούν να εξαγοράσουν χρόνια για τα παιδιά τους.
0: Κάποιες κατηγορίες γυναικών ναι, η μητέρα ανηλίκους στο ΙΚΑ και μόνο στο ΙΚΑ όχι, γιατί αποτελεί διπλή εξαίρεση όπως την ορίζει ο νόμος. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή που επικεντρωθεί στο ΙΚΑ, στο οποίο ΙΚΑ έχει και τα βαρέα ένσημα,
1: ναι,
0: τα οποία δεν χρειάζεται κάποιο 40 χρόνια άνδρας ειδικά για να μπορέσει να πάρει στα 62, αρκούν 15 χρόνια, από τα οποία 12 πρέπει να είναι βαρέα. Τις γυναίκες μάλιστα, εάν κάποιες είχαν δουλέψει πολύ και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν την 1η-1η του 1993, μπορεί να έχουμε και μικρότερες ηλικίες που ξεκινούν από τα 55 και φτάνουν στα 62. Αντίστοιχα υπάρχουν οι κατηγορίες των οικοδόμων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν κατά μέγιστο τα 60 έτη. Υπάρχουν οι κατηγορίες των εργαζομένων στην καθαριότητα δήμων, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να φτάσουν τα 60 έτη. Αντίστοιχα υπάρχουν κάποιες κατηγορίες μεγάλων βαρέων, όπως ονομάζουμε εμείς στη δική μας γλώσσα, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν δουλέψει σε βαριές ειδικότητες και συμπληρώνουν εκεί όχι μέγιστο τα 40, αλλά μέγιστο τα 35, από τα οποία 7.500 πρέπει να είναι τα 25, δηλαδή χρόνια πρέπει να είναι βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτοί πάλι φτάνουν στα 62, αλλά έχουν και ένα σταδιακά από τα 55 μάλιστα έτη ηλικίας. Αυτοί έχουν και ένα δικαίωμα μειωμένης συνταξιοδότησης. Γενικά η μειωμένη σύνταξη επίσης αποτελεί ένα δικαίωμα το οποίο κάποιοι επιλέγουν να το ασκήσουν. Βέβαια αυτή η μειωμένη σύνταξη έχει μια ποινή. Δηλαδή σου επιτρέπει ο νόμος να βγει σε ηλικία μικρότερη από τα 67, αλλά μπορείς να φύγεις δηλαδή στα 62. Τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά αυτή η μειωμένη σύνταξη θα οδηγήσει σε μια περικοπή που μέγιστο μπορεί να φτάσει το 30%, όχι σε όλη τη σύνταξη, αλλά στην εθνική σύνταξη, στο ένα από τα δύο μικρά κονδύλια που απαρτίζουν βάσει του νόμου του Κατρούγκαλου μια σύνταξη.
1: Πάμε να κάνουμε μια, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, πολύ μικρή, να εμπεδώσουν οι ακροατές και οι δημοσιογράφοι αυτά που μέχρι τώρα μας έχετε δώσει πληροφορία, και επανερχόμεθα, μείνετε στη γραμμή σας.
0: Βεβαίως.

0: Θανάσης Μαντάς, κουβεντιάζουμε ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, το συνταξιδοτικό, εργατολόγος δικηγόρος με έδρα το Ρέθυμνο. Κύριε Μαντά, λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Το είχα λίγο πριν, ναι. Σε μια σχηματική παράθεση του ΒΕΤΑ,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και πολύ περισσότερα ακόμα που μπορούμε να αναφερθούμε. Είναι οι αναπηρίες, είναι οι σύζυγοι αναπήρου, οι γονείς αναπήρου, είναι οι γονείς ανικάνου, υπάρχουν τα πάρα πολύ.
0: Η αναπηρία παίζει ρόλο στη ταξιδότηση ή πας σε σύνταξη αναπηρίας μέχρι τα 67, αν διαπιστωθεί ότι έχεις ένα ποσοστό 67%.
1: Για 50% θέλει το ΙΚΑ, δεν χρειάζεται μόνο 67%. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αναπηρίας,
0: ναι.
1: Αναπηρίας 50%, 67% και 80%, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας που απονέμει μια υγειονομική επιτροπή, ένας συνταξιούχος παίρνει μια αναλογική σύνταξη. Και αυτό το οποίο επηρεάζει είναι ότι η σύνταξη αναπηρίας έχει μια ειδική διαδικασία, ότι πρέπει πρώτα να περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ, να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας και εν συνεχεία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσουν οι ακροατές σας, από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η γνωστοποίηση της αναπηρίας του, εφόσον επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, τότε να ζητήσει δηλαδή τη σύνταξη αναπηρίας, πρέπει να υποβάλει μια επιπλέον ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΦΚΑ, δηλαδή την αίτηση συνταξιοδότησης, εντός 7 μηνών. Αν παρέλθουν αυτοί οι 4 μήνες, τότε η σύνταξή του θα ξεκινήσει από την ημερομηνία που καταθέτει την αίτηση. Αν το πράξει εντός 4 μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της πιστοποίησης αναπηρίας, τότε η σύνταξή του θα ανατρέξει την πρώτη του επόμενου μήνα που το ΚΕΠΑ θα τον κρίνει ανάπηρο.
0: Πολλοί άνθρωποι απευθύνονται, επιχειρούν την συνταξιοδότησή τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι φοβούνται όχι μόνο την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και την περικοπή των εφάπαξ που ίσως ξεκινήσει και εντός του 27, λένε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το εφάπαξ, λεγόμενες προνοιακές παροχές, είναι μια παροχή η οποία κατ' εμένα αποτελεί τόσο σημαντική λυτή αλήθεια όσον αφορά την αποχώρηση κάποιου από τη σύνταξη. Και αυτό γιατί δυστυχώς κατά το παρελθόν, τότε που είχαμε τις τεράστιες περικοπές, δηλαδή με τους νόμους 3863 και το 4093 του 2012, και το 863 ήταν το 10, τι συνέβη? Οι αιτήσεις εφάπαξ είχαν συσσωρευτεί. Έτσι λοιπόν, το αταμία είπαν μέσα από την νομοθεσία συγκεκριμένα ότι εάν δεν έχω δει την αίτηση συνταξιοδότησή σου και μου έχεις υποβάλει την αίτηση του εφάπαξ από ένα σημείο και μετά, τότε εγώ εξακολουθώ να έχω δικαίωμα να σου περικόψω το εφάπαξ. Αυτό αποτελεί μία πρόσφατη ιστορία συνταξιοδοτική, η οποία δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Γι' αυτό φοβούνται οι άνθρωποι.
1: Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να αποτελέσει τόσο σημαντικό παράγοντα για να μπορέσει κάποιος να αποφασίσει να σταματήσει
0: πρόωρα,
1: το
0: εννοείται.
1: Εργασιακό του βίο ακριβώς.
0: Να απολέσει όλα τα δικαιώματα, τα υπόλοιπα και ακριβώς την πλήρη σύνταξη προκειμένου ακριβώς να μην χάσει το εφάπαξ.
1: Ακριβώς. Το εφάπαξ δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί μία σημαντική παράμετρο. Με αυτό το σκεπτικό και μόνο. Ότι δηλαδή, εάν θέλουν με λίγα λόγια να κάνουν περικοπή στο εφάπαξ, τότε έχουν δικαίωμα να το κάνουν, ακόμα και αν κάποιος έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Εκτός τούτου, επειδή αναφερθήκαμε πριν λίγο πολύ στο ΙΚΑ, το οποίο αποτελεί φυσικά τομέα του ΕΦΚΑ, έτσι, τον ΕΦΚΑ μισθώτων. Εδώ στην Κρήτη έχουμε πολύ σημαντικό τομέα, τον ΕΦΚΑ αγροτών, ο οποίος είναι ο παλαιός ΟΓΑ. Απονέμει σύνταξη ή με 15 χρόνια τουλάχιστον και 67 ετή ηλικίας ή με 40 χρόνια που σήμερα που μιλάμε κανείς δεν έχει, γιατί ο ΟΓΑ, ασφαλισμένος του ΟΓΑ και μόνο εννοώ, γιατί ο ΟΓΑ ξεκίνησε να εισπράττει εισφορές από την 1η-1η του 1988, 40 πραγματικά χρόνια ασφάλισης κάποιος στον ΟΓΑ με καταβολή εισφορών θα έχει στις 31 Δεκεμβρίου του 27. όπου και εκεί θα είμαι 40 χρόνια με 62 τουλάχιστον έτη ηλικίας. Τα 47 χρόνια μπορούν όμως και εκεί να συμπληρωθούν με πλασματικούς χρόνους. Τα 15 δεν μπορούν να συμπληρωθούν με πλασματικούς χρόνους παρά μόνο στρατό.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στις συντάξεις.
1: Και όμως και το δημόσιο, αν ναι. θέλετε έτσι και μια γενική αναφορά, όπου έχουμε εκεί πέρα 25 ετία τις περισσότερες φορές για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος. Πάλι σημαντικό ρόλο παίζει το πότε συμπληρώνουμε την 25 ετία, αν την έχουμε δηλαδή το 10, το 11 ή το 12 ή το 13, εκεί έχουμε διάφορες ηλικίες που κυμαίνονται μέχρι τα 67 και αντίστοιχα μέχρι τα 62 για μειωμένη, και εκεί γνωρίζουμε και ακόμα κάποιες κατηγορίες συνταξιοδότησης, τη μητέρα ανηλίκου, η οποία μπορεί και εκείνη να μας επιτρέψει μια συνταξιοδότηση ηλικία μικρότερη των 62 ετών, αντίστοιχα τον πατέρα ανηλίκου, αλλά ο πατέρας ανηλίκου πρέπει την 25 ετία να την κλείνει το 11 ή το 12 και δεν μπορεί να την έχει κλείσει το 2010. Υπάρχει μητέρα ή ο πατέρας τουλάχιστον τριών τέκνων, που έχουμε την 20ετία, μάλιστα η μητέρα τουλάχιστον τριών τέκνων μπορεί να λάβει σύνταξη ανεξάρτητα από ηλικίας. Η μητέρα ανικάνου ή ο πατέρας ανικάνου τέκνου, εκεί πέρα μάλιστα η ηλικία είναι πολύ χαμηλή, με τα 50, πάλι θέλουν 25 ετία. Υπάρχει και αντίστοιχα ένα ηλικιακό όριο σταδιακά αυξανόμενο για αυτούς που συμπληρώνουν 35 χρόνια. Σταδιακά από το 10, το 11, το 12 ή το 13, που και αυτό ξεκινάει από τα 35 και φτάνει στα 40, η ασφάλιση και η ηλικία από τα 58 και φτάνει στα 62. Στο δημόσιο γνωρίζουμε και μία ακόμα κατηγορία, τους πριν το 82, ασφαλισμένους, αυτούς δηλαδή οι οποίοι πρωτοασφαλίστηκαν λόγω απασχόλησης στο δημόσιο πριν τα 31 Οκεμβρίου του 82. Δηλαδή εκεί δεν μας νοιάζει αν έχουμε ένα ένσημο πριν το 82, μας νοιάζει αν το ένσημο αυτό είχε σχέση με εργασία στο δημόσιο ή οτιδήποτε πρώτο.
0: Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα τα εργασιακά, γιατί είναι ατελείωτα και περίπλοκα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καθένα από αυτά, ίσως αξίζει και μια κουβέντα ξεχωριστή. Ωστόσο, δύο λόγια θέλω μόνο, γιατί υπάρχει πάρα πολλά ερωτήματα για τις συντάξεις χειρίας. Εξεγγέλθηκε ένα τέλος στις περικοπές, στις άδικες περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι ισχύει για τα αναδρομικά και ποιοι παραμένουν αδικημένοι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο θεωρώ ξεχωριστά θέματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις συντάξεις χειρίας. Πράγματι, μέσα στον Ιούλιο, η Υπουργός, κυρία Κεραμέως, έκανε μία δήλωση, δεν συνοδεύεται ακόμα από νόμο, λοιπόν, λέγοντας ότι οι συντάξεις χειρίας δεν πρόκειται να περικόπτονται αναφορικά με το πότε ένας χείρος ή μία χείρα συμπλήρωσε την τριετία από τον θάνατο του προσώπου που οδήγησε στη λήψη της σύνταξης χείριας. Τι σημαίνει αυτό? Με το νόμο του Κατρούγκαλου, για θανάτους από τις 12 Μαΐου του 16 και έπειτα, μία συνταξιούχος ή ένας συνταξιούχος χειρίας ελάμβανε το 70% της σύνταξης του που θα ελάμβανε ή που ελάμβανε αντίστοιχα ο θανόν σύζυγός του ή η θανούσα σύζυγός του αντίστοιχα, αυτό το ποσό που απονεμόταν κανονικά για 3 χρόνια. Μετά την πάροδο της τριετίας, το ποσό αυτό έπρεπε να περικοπεί στο ίμιση, στο 35 δηλαδή εις 100. Αυτό το πράγμα εξαγγέλθηκε λοιπόν ότι θα σταματήσει. Αν ήταν την προσωπική μου άποψη, δεν ήταν μία κίνηση μεγαλοψυχίας. Ήτανε μία επιλογή η οποία είχε να κάνει με μία αδυναμία. Μία αδυναμία του ΕΦΚΑ από τις 12 Μαΐου του 19 και έπειτα, δηλαδή μετά από 3 χρόνια από την εφαρμογή την πρώτη του 2000 του νόμου αυτού, να οδηγήσει σε περικοπές των συντάξεων. Δηλαδή από το 2019 και μετά που συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια από αυτούς τους θανάτους, δεν είχε γίνει στην Ελλάδα καμία απολύτως περικοπή, ή αν είχαν γίνει ήταν ελάχιστες, των συντάξεων χειρίας. Δεν είχαν πέσει στο ίμιση. Λοιπόν, συνέχιζε στο δίνεκες και μέχρι σήμερα. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα, το τι θα συμβεί εν τέλει. Θα πρέπει να επιστραφούν αυτά τα 35% τα οποία δεν είχαν, τα οποία πληρώνονταν και δεν είχαν περικοπή. Είχε δημιουργήσει μάλιστα και σε πανικό πολύ κόσμο που επισκεπτόταν τα γραφεία των εργατολόγων. Εν τέλει λοιπόν, κυρία Κεραμέως γνωστοποίησε ότι Έτσι θα γίνουν οι περικοπές και από τούδε και στο εξής δεν θα γίνονται περικοπές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αφορά όμως τις συντάξεις από 12 Μαΐου του 2016 και μετά θανάτους. Γιατί? Γιατί μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016 αυτή η περικοπή συνέβαινε για θανάτους από το 1999 και έπειτα σε κάποιες περιπτώσεις, από το 4 και μετά στις περισσότερες, και εκεί είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής το έχουν δει οι συνταξιούχοι. Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον θα πιάσει αυτούς τους συνταξιούχους.
0: Άρα δεν ξέρουμε.
1: Είναι το πλέον πιθανό ότι αυτούς τους συνταξιούχους δεν θα τους πιάσει, γιατί η κυρία Κεραμέως στη δήλωσή της αναφέρθηκε το νόμο του Κατρούγκαλου. Αναφέρθηκε δηλαδή στο 4387, ο οποίος ισχύει από τις 12 Μαΐου του 2016 και αφορά θανάτους, επαναλαμβάνω, από τις 12 Μαΐου του 2016 και έπειτα.
0: Και αν ήταν Μάρτιος...
1: Αν ήταν Μάρτιος, εφαρμοζόταν η προηγούμενη διάταξη.
0: Είναι
1: και αυτός ο συνταξιούχος έχει δει αυτήν την περικοπή. Δηλαδή, το πρόβλημα δημιουργήθηκε για τους θανάτους που ήταν από τις 12 Μαΐου του 2016, για τις συντάξεις κυρίας από τις 12 Μαΐου του 2016 και έπειτα. Μέχρι τότε γίνονταν οι περικοπές. Μάλιστα. Είχαν συμβεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαντάθερο, πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα σας ταλαιπωρούμε όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά τακτικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εκρεμή εργατικά, εργασιακά θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά και σε εσάς το ίδιο εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ αποχαιρετούμε τους αγαπημένους μας ακροατές, ακροάτριες και συναδέλφους στην Ανατολική Κρήτη. Παραμένουμε στη Δυτική Κρήτη δυνατά. Γεια και χαρά σας, καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ, στην κολύμβηση. Δεν χρειάζεται να χάνουμε τη ζωή μας, να ρισκάρουμε τις ζωές άλλων για μια ανοησία στην ουσία. Μπορούμε να περάσουμε πολύ καλά με λίγη περισσότερη προσοχή. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές.

0: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. «Ευχαριστώ» είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.
12: Η χρυσή δεκαετία.

μουσεία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά στη Μαρίνα, χρόνια πολλά στο Μαρίνο και εμείς ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το έχει ερμηνεύσει ο Δάκης και είναι αφιερωμένο στους εορτάζοντες σήμερα, μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού της Αγίας Μαρίνα σήμερα, πολλές οι εκκλησίες, πολλά τα μοναστήρια τα οποία και σήμερα αλλά βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες είχαν κατακλειστεί από κόσμο. Θαυματουργία Αγία Μαρίνα, είναι γνωστή για την ότι προστατεύει, είναι προστάτης των παιδιών και είναι προστάτης και των νέων γυναικών για να ξέρετε. Λοιπόν, και είναι όπως σας είπα από τις μεγάλες γιορτές του καλοκαιριού και εδώ στο Ηράκλειο είναι χιλιάδες οι προσκυνητές οι οποίοι μεταβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και σήμερα βέβαια που έχουμε την κορύφωση αλλά και τις επόμενες ημέρες μεταβαίνουν στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Θα λέγαμε ότι είναι το μοναστήρι το οποίο συγκεντρώνει στον Ομέρα Κλείου και τον περισσότερο κόσμο, αλλά πάρα πολλοί κόσμος και χθες μετέβη και το είδαμε δηλαδή γιατί είχε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετέβη στην Αγία Μαρίνα που είναι εκεί στο Γάζι πάνω στην Εθνική Οδό, στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι. Δεν θα αρχίσω να λέω εκκλησίες, είπα τώρα διενδεικτικά κάποιες οι οποίες είναι κοντά στο Ηράκλειο, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολλές αυτές οι εκκλησίες και τα μοναστήρια τα οποία σήμερα ανοίγουν, τις έχουν ανοίξει τις πύλες τους. Από χθες συμβαίνει αυτό και βεβαίως πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος θα μεταβεί, θα προσκυνήσει και θα ζητήσει τη βοήθεια της Αγίας. Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά, 17 έχει ο μήνας, 9 και 13 πρώτα λεπτά και το λέω αυτό Σαββατοκύριακο μπροστά γιατί πρέπει να πάρετε μια βαθιά ανάσα το Σαββατοκύριακο γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία, οπότε δροσιζόμαστε όσο μπορούμε τις επόμενες ημέρες. Από την Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, τώρα βλέπω κάποιες θερμοκρασίες τις οποίες δεν θέλω να σας τις αναφέρω, δηλαδή βλέπω κάτι πιάσει θερμοκρασίες που θα ανέβουν στα βόρεια της Κρήτης θα δούμε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται ότι για μας, επειδή πάντα μας πιάνει λίγο μετά από την ηπειρωτική χώρα, φαίνεται ότι αυτές οι θερμοκρασίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη, αλλά θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και είναι και επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ και όπου οι περισσότεροι από εμάς μπαίνουμε στην ιστοσελίδα αυτή και βλέπουμε τι μας περιμένει και τι θερμοκρασίες έρχονται και κάνουν μια πολύ σπουδαία επιστημονική έρευνα εκεί στο ΜΕΤΕΟ, οπότε θα μιλήσουμε μαζί του να μας πει τι ακριβώς μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και επισημαίνουμε είναι ότι και σήμερα έχουμε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς και είναι και επικίνδυνη στη θάλασσα σήμερα. Είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα είμαστε τεσσάρι στο τέσσερα, πολύ υψηλός ο κίνδυνος και βεβαίως, τι να σας πω τώρα, να σας πω τα αυτονόητα, αυτά που λέμε κάθε μέρα και λέω κάθε μέρα γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες το πορτοκαλί όσον αφορά το χάρτη επικινδυνότητας είναι εκείνο το χρώμα το οποίο χαρακτηρίζει κυρίως την περιοχή μας, οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε. Έχουμε και σήμερα απαγορεύσεις όπως είχαμε και τις άλλες μέρες που είχαμε πορτοκαλί συναγερμό. Γνωρίζετε από την εθνική, από τις πυροσβεστικές διατάξεις που υπάρχουν τι απαγορεύεται σε σχέση με εργασίες, σε σχέση με εργασίες, εκτέλεση θερμών εργασιών και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι είχαμε στο Μελιδοχώρι τη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα για αυτό το λόγο. Τι άλλο, βεβαίως η καύση πολυμάτων απαγορεύεται, απαγορεύεται η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση και βεβαίως και η χρήση υπαίθριων ψυσταριών. Όλα αυτά απαγορεύονται και σήμερα επειδή είναι πορτοκαλί όπως σας είπα ο συναγερμός
και από την περιφέρεια Κρήτης απαγορεύεται η διέλευση, απαγορεύεται η κυκλοφορία, απαγορεύεται η παραμονή σε δασικές εκτάσεις όλη σε όλη την Κρήτη. Όσον αφορά εδώ στο Ηράκλειο, απαγορεύεται στο δάσος της Σίμης στη Βιάνου, απαγορεύεται στο δάσος του Ρούβα στο Δήμο Γόρτινα, στο Κούδουμα επίσης στη Γόρτινα, στο δάσος της Κέρη στο Μαλεβίζη, στο Φουρνί στο Δήμο Αρχανών Αστερισσίων, όπως και στο Γιούχτα στον ίδιο Δήμο και στο δάσος Επανοσύφη. Εκεί έχουμε απαγορεύσεις και βεβαίως είναι σε πολύ υψηλή ετοιμότητα η πυροσβεστική υπηρεσία, κάνουν περιπολίες και επειδή έχουμε τις απαγορεύσεις, μην πάτε, ας αποφύγετε τη βόλτα, το λέω αυτό γιατί είναι και Παρασκευή, ας αποφύγετε τη βόλτα προς τις δασικές εκτάσεις, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθείτε αντιμέτωποι με πρόστιμα. Και έλεγα για το Μελιδοχώρι και την πυρκαγιά που είχαμε, που κινητοποίησε πολύ μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μπορεί να έκαιγε σε θαμνώδη κυρίως έκταση, αλλά ο κίνδυνος που υπήρξε με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στην περιοχή ήταν μεγάλος για τα χωριά εκεί της περιοχής και για το Μελιδοχώρι και για το Βοριά, και υπήρξε κινητοποίηση για την εκένωση των χωριών υπό αυτές τις συνθήκες. Ήταν 11 τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα τα οποία συμμετείχαν στις προσπάθειες πυρόσβασης και πάρα πολλοί πυροσβέστες αλλά και οι εθελοντές και από τους ΟΤΑ, οι οποίοι ευτυχώς κατάφεραν μέχρι το απόγευμα να ελέγξουν τη φωτιά. Το θέμα είναι ότι ένας 35χρονος, το έχετε ακούσει φαντάζομαι, οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών χθες, έκανε εργασίες στην περιοχή, εργασίες από αυτές οι οποίες απαγορεύονται, έτσι, εργασίες που έχουν να κάνουν με θερμές εργασίες που λέμε, συγκόλληση, τροχός, τέτοια πράγματα. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι όντως έκανε εργασίες, λέει όμως ότι, γιατί αρνείται ότι έχει εμπλοκή στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, λέει όμως ότι ήταν, η φωτιά εκδηλώθηκε σε μεγάλη απόσταση σε σχέση με το σημείο το οποίο βρισκόταν εκείνος. Τώρα, του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση της φωτιάς στο Μελιδοχώρι. Του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο που υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Έχει παραπευθεί να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Δεν εκδικάστηκε όμως η υπόθεση χθες. Πήρε αναβολή και θα πάει για τις 30 του μήνα. Δεν είπα για την έκταση η οποία έχει χαθεί, έχει καεί. Είναι σχεδόν 4.000 στρέμματα. Είναι μεγάλη έκταση, είναι κυρίως χορτολιβαδική, αλλά είχαμε ζημιές και σε καλλιέργειες και είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή είναι και μια περιοχή η οποία έχει και έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, έτρεχαν οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα ζώα τους από τα σημεία στα οποία και στην ευρύτερη περιοχή τα είχαν, γιατί υπήρχε κίνδυνος να χαθούν τα κοπάδια τους. Καλό είναι, με αφορμή και αυτό το περιστατικό, εάν και εφόσον η φωτιά ξεκίνησε από αυτόν τον άνθρωπο, να συλλογιστούμε τις δικές μας τις ευθύνες και πόσο υπεύθυνοι μπορούμε, πρέπει να δείχνουμε, γιατί και σήμερα έχουμε πολύ ψηλό βαθμό επικινδυνότητας, όπως είπαμε. Ας τα αφήσουμε για άλλη μέρα. Θα έρθουν και μέρες οι οποίες δεν θα φυσάει καθόλου. Μπορούμε να τα αφήσουμε μια-δυο μέρες. Δεν χάθηκε ο κόσμος, πραγματικά, και είναι κρίμα να κινδυνεύουν ζωές, να έχουμε τόσο μεγάλη κινητοποίηση και να καταστρέφονται περιουσίες. Είναι η εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. 97,5 η συχνότητα που μας ακούτε στα βόρεια της Κρήτης, 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και από την ιστοσελίδα του ΕΡΤ ΕΚΟ μπορείτε να ακούσετε και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απλά επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής, εδώ η ομάδα μας. Και σήμερα στις επάλξεις της ενημέρωσης, τα παιδιά εδώ, η Ελένη και ο Παράσχος, έχουν διαλέξει τα τραγούδια.

Σας έλεγα για το μοναστήρι εκεί στη Βόνη που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και πριν και μία εβδομάδα πριν, πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος αποφασίζει, έχει κάνει το τάμα του. Πολλοί, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, περπατάνε, διανύουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να πάνε με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Έχει φροντίσει ο Δήμος εκεί της περιοχής, ο Δήμος Αμινώα Παιδιάδος, να εξυπηρετεί τον κόσμο όσο μπορεί, γιατί βεβαίως έχουμε και μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία που θέλουν να πάνε στο μοναστήρι και κυρίως σήμερα που είναι και η μεγάλη γιορτή. Έχει φροντίσει λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να θέλετε να πάτε κάποια στιγμή σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, έχει και άλλα, έχει και μποροπανήγυρη, οπότε μπορείτε να τα συνδυάσετε, να πάτε και μία βόλτα. Έχει λοιπόν δημοτική αστυνομία φροντίσει να υπάρχει, συγγνώμη, δημοτική συγκοινωνία και λέω αστυνομία, δημοτική συγκοινωνία έχει φροντίσει ο Δήμος να υπάρχει μέχρι και σήμερα, ήταν από την Τετάρτη, με λεωφορεία του Δήμου, τα οποία κάνουν συνεχόμενα δρομολόγια από το Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα ανά 15 λεπτά και θα είναι μέχρι και αργά το βράδυ σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των επισκεπτών, αλλά και το υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου έχει και σήμερα δρομολόγια ανήμερα της γιορτής μέχρι και τις απογευματινές ώρες, δηλαδή είναι από μέχρι και τις 7:30 το απόγευμα, έχει προγραμματίσει δρομολόγια προκειμένου να μπορεί να πάει ο κόσμος.

Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα τα οποία έτσι μας απασχολούν. Έχουμε σήμερα μία σύσκεψη που έχει να κάνει με το κτηματολόγιο και τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τα πολλά λάθη και το πολύ στενό χρονικό όριο που υπάρχει προκειμένου όσοι έχουν κάνει, όσοι έχουν προβεί σε δήλωση στο κτηματολόγιο και από το Ηράκλειο και από το Μαλεβίζι αλλά και από το Δήμο Χερσονήσου, πρέπει να ελέγξουν αν όλα έχουν καταγραφεί όπως πρέπει και αν υπάρχουν λάθη να προβούν σε ενστάσεις προκειμένου να γίνουν διορθώσεις. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο όμως λένε όλοι οι συναρμόδιοι φορείς ότι δεν φτάνει ο χρόνος, γιατί είναι πάρα πολλά τα λάθη τα οποία έχουν γίνει και είναι ένα θέμα σήμερα αυτό το οποίο θα εξεταστεί σε σύσκεψη η οποία γίνεται στο Ρέθυμνο.

Λοιπόν, η σύσκεψη είναι στις 11 το πρωί. Είναι και ουσιαστικά θα έχει και χαρακτήρα διαμαρτυρίας. Είναι στο εμπορικό επιμελητήριο Ρεθύμνου. Συγκαλείται από τους δικηγορικούς συλλόγους της Κρήτης και τα τεχνικά επιμελητήρια του νησιού. Και παίρνει αυτή τη διάσταση γιατί είναι πολλές οι επιστολές, οι ενστάσεις, τα ζητήματα τα οποία έχουν αναδείξει οι επιστημονικοί σύλλογοι. Δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής απάντηση στα ζητήματα τα οποία έχουν θέσει και κυρίως στην παράταση που ζητείται, προκειμένου να προλάβει ο κόσμος να κάνει τις ενστάσεις του και να μην έχουμε υπό την πίεση αυτή και περισσότερα λάθη. Καταρχάς δεν προλαβαίνουν οι μηχανικοί, γιατί όπως σας είπαμε έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ζητήματα και λάθη και υπάρχουν και πολλές εκκρεμότητες. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα το οποίο προσπαθούν να αναδείξουν και πιέζουν στην κατεύθυνση βεβαίως του να δοθεί μια τέτοια παράταση που θα εξυπηρετήσει τις συνθήκες και θα μπορέσει να επιτρέψει στους πολίτες να κάνουν τις σωστές ενέργειες προκειμένου να μην έχουν ζητήματα με τις περιουσίες τους. Τώρα ζητούν μια παράταση, το λιγότερο το οποίο ζητούν είναι 2 μήνες και το μεγαλύτερο μάλλον να πάει, μάλλον όχι αυτό, να δοθεί μεγάλη παράταση. Γίνεται λόγος και για 12 μήνες, βέβαια υπάρχει θέμα, το λέγαμε και τις προάλλες με τον κύριο Αράπογλου, ότι όλη η διαδικασία πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή να έχουμε τους οριστικούς πίνακες μέχρι το τέλος του χρόνου. Γι' αυτό μιλάμε δηλαδή, γιατί έχουμε θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε θέμα με το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται μέσω προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, γι' αυτό και τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν δεν προλάβουν οι ιδιοκτήτες, εάν δεν γίνει σωστά αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη, τότε θα την πληρώσουν οι ίδιοι οι πολίτες, δεδομένου ότι προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσουν να κατοχυρώσουν σωστά τις ιδιοκτησίες τους, θα πρέπει να πάνε σε δικαστικές διαδικασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τα έξοδα και βεβαίως όλη αυτή την ψυχολογική πίεση η οποία θα υπάρξει.

Λοιπόν, και στα πολιτικά βεβαίως είχαμε αυτή την εξέλιξη σε ό,τι αφορά εμάς εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σανετάκη, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή του μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε δίκη. Είναι βεβαίως πλημεληματική πράξη η οποία το αποδίδεται, αλλά βεβαίως μιλάμε για μια υπόθεση η οποία βαρύνει, έχει πέσει βαριά στην συνείδηση και βεβαίως στην, θα λέγαμε, έχει σκεπάσει την ελληνική κοινωνία αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Μάξιμος Σενετάκης, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση χθες, μετά και τις εξελίξεις, τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε, και υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει ότι δεν διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα, επίσης ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ότι η επιθυμία του είναι να ελεγχθεί και να κριθεί από τις αρμόδιες αρχές όπως κάθε πολίτης, και ότι ο ίδιος ζήτησε την άρση της ασυλίας του και περιμένει το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσής του. Αναφέρει ότι λειτουργήσε αμιγώς ως βουλευτής που ακούει τους συμπολίτες του και ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβλημάτων τους και τις δυσλειτουργίες της διοίκησης, και καθήκον του, όπως αναφέρει, είναι να υπερασπίζεται όσους τον τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναφέρει ακόμα, θα υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή του όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, με όλα τα στοιχεία ενώπιον των δικαστικών αρχών, με την ελπίδα κάποια στιγμή να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη ως εργαλείο πολιτικής ανθρωποφαγίας από αυτόκλητους δικαστές. Λοιπόν, αυτά έτσι αναφέρει στην ανάρτησή του κ. Σενετάκης, έτσι σε γενικές γραμμές. Αναφέρεται βέβαια και στο περιστατικό για το οποίο ελέγχεται, μια τηλεφωνική επικοινωνία που, όπως λέει, είχε το 2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μεταβιβάσει προς εξέταση αίτημα πραγματικού παραγωγού αμιγώς διαδικαστικού χαρακτήρα, το οποίο θεώρησε και εξακολουθεί να θεωρεί απολύτως νόμιμο και εύλογο. Ούτε υπέδειξα τεχνική λύση, ούτε αποφάσισα την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης 2.500 ευρώ, η οποία τελικώς εγκρίθηκε και καταβλήθηκε, ούτε και συμμετείχε στη διοικητική αξιολόγηση του αιτήματος. Εμείς και βεβαίως όλοι μας θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η ελληνική δικαιοσύνη, με δεδομένο ότι παραπέμπεται σε δίκη, δεν θα αργήσει φαντάζομαι να γίνει το δικαστήριο, και θα δούμε τι ακριβώς θα πει και η ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, και βεβαίως ετοιμαζόμαστε όλοι για τον τελικό του Μουντιάλ, έτσι δεν είναι μακριά. Το Σάββατο αύριο είναι ο μικρός τελικός ανάμεσα, όχι, ο μικρός τελικός, παιδιά, πότε είναι ο μικρός τελικός, την Κυριακή είναι και αυτός. Μάλιστα, είδατε, δεν τα κατέχω απολύτως. Αυτό που κατέχω είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι και γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω. Τέλος πάντων, πάμε για το... Ο τελικός πάντως είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Τι ώρα είναι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Αυτό είδα. Πω ντάλα μεσημέρι τώρα. Είναι προσαρμοσμένο τώρα προκειμένου η Ευρώπη, κυρίως η Ευρώπη και βέβαια άλλες περιοχές που είναι στον ίδιο παράλληλο με εμάς, να μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε μια νορμάλ ώρα. Αλλά 3 η ώρα το μεσημέρι τώρα, τελικός του Μουντιάλ, να τον βλέπεις και να μην βλέπεις προβολή, αλλά να βλέπεις το φως της ημέρας, είναι λίγο παράξενο και ιδιαίτερο. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό που έχει σηκώσει πολύ κουβέντα είναι αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο θέλουν να του δώσουν και μια διάσταση αμερικάνικη και χολιγουντιανή, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός πόσο θα διαρκέσει η ανάπαυλα, αυτό το, η ξεκούραση που έχουν ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Λοιπόν, γίνεται λόγος ότι μπορεί να κρατήσει και μισή ώρα, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επιμεληθεί ο Chris Martin, το Coldplay.

και περιλαμβάνει Justin Bieber, περιλαμβάνει Shakira, περιλαμβάνει τους Νοτιοκορεάτες, το συγκρότημα αυτό που κάνει θράψη, τους BTS, Madonna, Burna Boy, και το βραζιλιάνο μαέστρο, τον Gustavo Dudamel. Θα δούμε, λέει, και Tom Cruise, θα δούμε και πολλούς άλλους. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι πριν ή μετά, αλλά θα έχει πολύ, πολύ έτσι χολιγουντιανή διάσταση. Αυτό που λέει η FIBA είναι ότι θα κρατήσει 11 λεπτά, αλλά γιατί θα στηθεί και μία σκηνή μέχρι να την απομακρύνουν. Το ανώτερο, λέει, που θα κρατήσει όλο αυτό θα είναι 20 λεπτά. Βεβαίως και για τους φίλους τους μουσικής θα είναι ότι καλύτερο. Δεν ξέρω τώρα για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές το γεγονός θα κρατήσει περισσότερο η ανάπαυλα, αν θα επηρεάσει και το ρυθμό τους. Λοιπόν, πολλή κουβέντα για αυτό το, όπως σας είπα, αυτό το χρόνο που θα διαρκέσει το ημίχρονο, ο χρόνος, η ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Λοιπόν, θα τα σχολιάζουμε από Δευτέρα πια, όπως και το μεγάλο νικητή σε αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση που περιμένουμε και περιμένουμε αυτό το κυριότερο, περιμένουμε να δούμε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Μας έχουν δείξει δείγματα του ταλέντου τους και οι δύο ομάδες. Περιμένουμε πραγματικά να τα δώσουν όλα και θα τα δώσουν όλα στον τελικό. Εμείς τι θα ακούσουμε, θα ακούσουμε BTS παράσχο, έτσι. Έτσι, να ακούσουμε τους Νοτιοκορεάτες που κάνουν θράψη σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχουν γράψει για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε αυτό στον τελικό. Αλλά εμείς ας σας δώσουμε μια γεύση του ταλέντου τους.

0: Βλέπαμε τη ζει η κεντρική Ευρώπη με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με τον καύσωνα τον ένα να διαδέχεται τον άλλο και λέγαμε τι τυχεροί που είμαστε στην Ελλάδα που δεν βιώνουμε αυτές τις συνθήκες. Όμως φαίνεται ότι κάτι έρχεται και σε μας από την Κυριακή και θα δούμε θερμοκρασίες πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και είπαμε να το δούμε το θέμα και πόσο μας επηρεάζει εμάς εδώ στο νησί. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και θα μας δώσει έτσι μια εικόνα του τι περιμένουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο. Λοιπόν, θα δούμε και εμείς εδώ σαραντάρια ή πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Κάτι είδαμε, δηλαδή στην πρόγνωση αυτό είδαμε. Δεν ξέρω αν μας το επιβεβαιώνετε.
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε, να πούμε τις τελευταίες ημέρες ότι έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όχι στην Κρήτη, σε αρκετές περιοχές όμως της υπηρετικής χώρας. Mm. 37, 38, τοπικά 39 θερμοκρασίες, βέβαια, οι οποίες είναι λογικό. Είναι παραπάνω από τα κανονικά προφανώς, αλλά είναι θερμοκρασίες που είναι απολύτως λογικό να τα έχουμε μέσα Ιουλίου. Τώρα, θα ενταχθεί περισσότερη ζέστη τις επόμενες ημέρες, όπως είπατε και εσείς, ουσιαστικά και από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, και θα πάμε έτσι μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πενθήμερο που θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και στην υπηρετική χώρα αλλά και στα νησιά. Στα νησιά θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και να δούμε τώρα και στην Κρήτη τι γίνεται. Θερμοκρασίες τώρα και σήμερα και αύριο, επειδή συνεχίζει να έχουμε το Μελτέμι, το οποίο, να κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι αυτό που μας έχει σώσει και τον Ιούνιο και μέχρι τώρα και τον Ιούλιο, και έχουμε σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά θα πέσει από την Κυριακή η ένταση του πολύ, οπότε και εκεί θα στερεωθεί που έχουμε γενικά ασθενείς ανέμους. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν αρκετά και στα νησιά, βέβαια, και στην Κρήτη. Οπότε τοπικά εκτιμώ ότι στην Κρήτη μέσα στο τρίμηνο από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα δούμε θερμοκρασίες πάνω στις 37-38 βαθμούς και κάποιες περιοχές μπορούμε να δούμε και περίπου 40 βαθμούς. Να πούμε εδώ.
0: Τοπικά δηλαδή δούμε 40 βαθμούς.
1: Θα δούμε. Θα έχει ζέστη, θα έχει έτσι αυξημένη υγρασία. Να πούμε εδώ ότι ειδικά για την Κρήτη που είναι ένα νησί και είναι τριγυρισμένο από θάλασσα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας και οι άνεμοι. Δηλαδή από πού πνέουν, αν έχει ένα άνεμο έτσι με μια ελαφρό που πάμε στις βόρειες, αυτές είναι μεγάλες πόλεις στη θάλασσα, οι θερμοκρασίες πέφτουν. Με αυξημένη υγρασία. Στο εσωτερικό, βέβαια, και στην νότιες περιοχές της Κρήτης μπορούν να έχουμε και υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα έχουμε επομένως ζέστη. Το καλό όμως είναι ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Mm. Από την Πέμπτη, ουσιαστικά από την Τετάρτη, θα ξεκινήσει η πτώση της θερμοκρασίας σημαντική από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα γίνει εσύ όμως ακόμα νοτιότερα, δηλαδή από την Αττική και νοτιότερα.
0: Εμάς θέλει λίγο χρόνο,
1: θέλει
0: έτσι
1: λίγο
0: παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Και η Τετάρτη ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα στην Κρήτη, για παράδειγμα. Από την Πέμπτη όμως, αυτή όπου θα ενισχυθούν και οι βοριάδες, από την Πέμπτη η θερμοκρασία πλέον θα αρχίσει να υποχωρεί προς τα κανονικά. Και κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει για κάποιες μέρες σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επομένως, θα έχουμε ένα τρίμερο, τετραήμερο πολύ ψηλών θερμοκρασιών και στην Κρήτη. Το καλό, όπως είπαμε, είναι ότι η διάρκεια δεν είναι μεγάλη. Είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Εσείς θα το χαρακτηρίζατε καύσωνα αυτό το οποίο...
1: Κοιτάξτε, επειδή θα επηρεάσει και την υπηρετική χώρα περισσότερο και ειδικά από σήμερα, θα δούμε το αρχίσουμε να βλέπουμε και τέτοια θερμοκρασία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα καύσωνα.
0: Ένα μίνι καύσωνα, έτσι.
1: Μίνι τώρα με την έννοια...
0: τι εννοώ τώρα, επειδή είδαμε...
1: Δεν θα είναι ακραίωση διάρκεια, ούτε θα είναι ακραίωση ένταση. Θα δούμε θερμοκρασίες 40-41 σε κάποιες περιοχές τις επόμενες ημέρες. Κυρίως στην υπηρετική χώρα, το παραλαμβάνω, σε πολλές περιοχές όμως. Επειδή το όριο του καύσωνα είναι να έχουμε τουλάχιστον για τρεις ημέρες 37 βαθμούς σε ένα σημαντικό τμήμα της χώρας, όχι μόνο σε μια περιοχή που για τοπικούς λόγους δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία, μπορούσαμε να πούμε ότι χθες είχαμε 39 βαθμούς σε Σπάρτη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε καύσωνα. Ναι. Στη χώρα μας, επειδή είχαν κάποιες περιοχές 38-39 βαθμούς. Επομένως, επειδή θα επηρεαστούν αρκετές περιοχές, θα έλεγα ότι μιλάμε για ένα καύσωνα μικρής διάρκειας, χωρίς όμως να είναι ακραίος, το παραλαμβάνω και στη διάρκεια του και στην έντασή του.
0: Η Σπάρτη είναι μια περιοχή που πάντα έχει ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, έτσι. Όπως και η Λάρισα, για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτές οι περιοχές, δηλαδή, στη Λάρισα έχουν πάνω από 37 βαθμούς αρκετές ημέρες τώρα. Mm. Αλλά είναι πιο σύνηθες, αν θέλετε, σε αυτό και δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε ήδη εξέλιξη ένα καύσωνα από τη στιγμή που πειράζονται γεωγραφικά περιορισμένες περιοχές. Επειδή όμως τώρα η κατάσταση θα απλωθεί φοβικά, οι υψηλές θερμοκρασίες, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, ότι ουσιαστικά από σήμερα, τελειώσαν από αύριο, μέχρι και την Κυριακή, ας πούμε, μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, ένα τετραήμερο θα έχουμε έτσι ένα καύσωνα, όπως είπαμε, μικρής διάρκειας. Θέλει προσοχή, γιατί παρόλο ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια και ότι ήταν ακραίος, και αυτές τις θερμοκρασίες που αναφέρουμε, θέλει προσοχή τις θερμές ώρες ημέρες να αποφεύγουμε και να προστατεύουμε τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτους, ηλικιωμένους δηλαδή και τα μικρά παιδιά.
0: Αντιλαμβανόμαστε πάντως ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο θα βιώσουμε με αυτό που έζησε το προηγούμενο διάστημα η Κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Όχι, ήταν ακραία συμπεριφορά, κύριε Κατσουλάκη. Ούτε έχει σχέση για την ώρα με τους καύσωνες που βιώσαμε στη χώρα μας, το 25 ή το 24, για να μην πάμε μακριά, να μην πούμε στα δικά μας, μέχρι τώρα αυτό το καλοκαίρι εξελίσσεται καλά.
0: Ναι, βέβαια, παραδόξως θα
1: έλεγα. Ναι, κοιτάξτε, συμβαίνει σε κάποιες περιοχές, αναλόγως της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, ναι, να έχουμε περισσότερη ζέση στην Δυτική Ευρώπη. Για παράδειγμα, το 2021 ήταν πολύ ζεστό στη χώρα μας, το 2022 ήταν, είχαμε ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι και το 2022 όμως ήταν πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Το φετινό καλοκαίρι πλήττει κυρίως στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Και λιγότερο εμάς. Και την πιο μεγάλη έξαρση, αυτή την οποία συζητάμε τώρα για τις επόμενες ημέρες.
0: Σωστά. Εμείς βέβαια στο καλοκαίρι το έχουμε μπροστά μας. Έτσι θέλω να πω ότι είναι μπροστά, έρχεται και ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος επίσης.
1: Δεν αποκλείεται να έχουμε ζέστη. Και μετά δεν μπορούμε να πάμε να δούμε. Αλλά πιθανά έχουμε ακόμα. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, το πάμε με αυστηρά μετρολογικά, με τους 3 μήνες. Περάσαμε έναν Ιούνιο ο οποίος ήταν ήπιος, με εξαίρεση τη Μακεδονία που ήταν λίγο πιο ζεστός, με πολλά μελτέμια, το οποίο είπε και το και πριν βοήθησε να να είναι έτσι σε λογικά και σε ανοιχτά επίπεδα. Τώρα έχουμε κάποια ζέστη και θα έχουμε περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε μετά και πώς εξελιχθεί και το τρίτο δεκαήμερο, όταν θα έχουμε νεότερα στοιχεία.
0: Και πολλοί κόσμος είναι και σε διακοπές, οπότε θα το δει λίγο πιο χαλαρά, να το πούμε έτσι.
1: Πολλοί κόσμοι δεν μπορούν να πάει διακοπές ή μένουν στις μεγάλες πόλεις. Το μεγάλο πρόβλημα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα αστικά κέντρα.
0: Έτσι.
1: Εκεί
0: το τσιμέντο.
1: Ψηλή και τη νύχτα. Γιατί στην Ήπεθρο μπορεί να κάνει ζέστη, αλλά πέφτει αρκετά θερμοκρασία το βράδυ. Μας μπορούμε να ακουφιστούμε, να ανοίξουμε ένα παραθυράκι, να πηδήσουμε σε αεροσέρα. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε στις μεγάλες πόλεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και καλές
0: διακοπές σας ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο Λασίθι. Όμορφο το άσμα που ακούσαμε είναι του συντοπίτη μας, έτσι, του Γιώργου του Ξυλούρη, καινούριο. Και πάμε στο Λασίθι, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, να μας πει τι νέα έχουμε από εδώ δίπλα, από το γειτονικό μας δωμό. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πες μας, τι έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στις 12 η ώρα θα έρθει ο υπουργός τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, εδώ στο
0: χώρο Άγιο Νικόλαο.
1: Του ΛΜΕΠΑ, ναι, στο χώρο του Πανεπιστημίου του ΛΜΕΠΑ που βρίσκεται εδώ προς τα Λακόνια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα ανακοινώσει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι 5 μόνιμοι θα γίνουν 7 μόνιμοι καθηγητές. Το αγκάθι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση εκεί, γιατί είναι από τα πάει και αιτήματα των φοιτητών εδώ, πέρα από το κτηριακό που είναι απαραίτητο. Συγγνώμη.
0: Τι έχεις?
1: Το κρυώσει λίγο.
0: Περαστικά.
1: Πέρα από το κτηριακό που είναι απαραίτητο, ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν θέσει οι φοιτητές είναι τα δικαιώματα, και διότι εισάγονται στη σχολή με 14 και 15.000 μόρια, ωστόσο δεν έχουν όλα τα προνόμια ή τα δικαιώματα που έχουν οι φοιτητές των άλλων σχολών. Η σχολή αυτή, να πούμε στους ακροατές μας, δεν διαχειρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακό αυτή την ώρα. Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, διότι αν θυμάστε καλά, είχαμε αναφερθεί και στην προσπάθεια που να δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος στο Ρέθυμνο όσον αφορά τον τουρισμό, με το Πανεπιστήμιο, με τη Σχολή Τουρισμού εκεί. Λοιπόν, πάντως είναι μια σχολή η οποία παράγει εργαζόμενους οι οποίοι απορροφούνται 100%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν στελέχη του τουρισμού την ώρα, και είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή. Η αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών είναι ένα σημαντικό θέμα, το κτηριακό, η εστίαση είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο και αυτό έχει συζητηθεί. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι από κοντά, πιέζει προκειμένου να υπάρξουν αυτές οι δεσμεύσεις. Και η Περιφέρεια Κρήτης, ο κ. Ανδρουλάκης, την Περιφερειάρχη, πολλά έτσι έχει αναφερθεί σε αυτό. Μάλιστα, είχαμε και το σχετικό ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά τη συγκεκριμένη σχολή, η οποία ζητάει όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Ας ελπίσουμε ότι ο Υπουργός θα στο μνημόνιο το οποίο θα υπογράψει με το Δήμο Νικολάου, συνεργασίες για την υλοποίηση όσων θα ανακοινωθούν σήμερα, να έχει τα παραπάνω που αναφέραμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο ΒΟΑΚ, όπου τον Αύγουστο τοποθετείται χρονικά η συνάντηση των αντίθετων συνεργείων στη διάνοιξη της σύραγγας, των σειράγων μάλλον, στο Σελινάρι.
0: Πάμε λίγο καθυστερή. Έχουμε παράταση, Άσονα, κάτι τέτοιο είδα.
1: Η παράταση είναι για το άλλο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι χρονικά είμαστε περίπου εκεί που πρέπει. Δηλαδή, μιλάμε για τις σύραγγες τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι τον Αύγουστο, ίσως με λίγο μετά τον 15 Αύγουστο, θα έχουμε διάνοιξη, θα συναντηθούν τελείως συνεργεία, δηλαδή, στην Τάρμαρο, που δημιουργούν τη σύραγγα μέσα στο βουνό εκεί.
0: Γιατί διάβασα, το λέω αυτό, γιατί διάβασα στην Ανατολή με ένα ρεπορτάζ που λέει ότι η ολοκλήρωση των σειράγκων.
1: Άλλο αυτό.
0: Της διάνοιξης.
1: Μιλάμε για τη σειράγκα τώρα. Για τις σειράγγες. Άλλο αυτό.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Όπως αυτό το δήλωσε ο Άρης Αφουζάκης, ο οποίος είναι
0: ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.
1: Της αναδόχου εταιρείας, ναι. Οπότε μένουμε σε αυτό. Το να αν υπάρξει κάτι άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά όχι, δεν έχουμε άλλη ανακοίνωση για τις σύραγγες στην Τάρμαρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα από τα σημαντικότερα, από τα μεγαλύτερα τμήματα του γενικότερου έργου αυτό ήδη ανοίξει των σειράγκων και εφόσον είναι ολοκληρωμένες, νομίζω ότι θα τρέξει το έργο περισσότερο πιο γρήγορα από εκεί πέρα. Παρά τα προβλήματα, και ξαναλέω από την αρχή ότι ήμασταν από τους πρώτους που αναφέραμε το ζήτημα των απολωτριώσεων και της μελέτης, της πραγματικά κακής μελέτης, η οποία οδήγησε σε αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις και στα δικαστήρια που ακόμη δεν έχουν τελειώσει.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Να πράξει το απολωτριώσεις. Λοιπόν, τώρα, φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις από το ΧΤΕΛ, συνενώσεις και κινήσεις συνολικά από το ΧΤΕΛ της Κρήτης, το βλέπουμε εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να ανταγωνιστούν μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Βέβαια, το ζήτημα σε κάθε περίπτωση αυτές οι κινήσεις να είναι υπέρ των καταναλωτών και να πέσουν λίγο οι τιμές στις μεταφορές. Βέβαια, με το κάψιμο εκεί που είναι, δεν είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Mm-hmm. Κατανοητό.
1: Γίνονται προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει και ποιοτικότερη και καλύτερες παροχές υπηρεσίες για να ανταγωνιστούν τους μεγάλες εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί στον κλάδο. Τώρα, να σας πω, να πάμε στην Ιεράπετρα. Εκεί είχαμε την παράταση που είπαμε χθες μέχρι τέλος Ιουλίου, δηλαδή 11 μέρες παράταση για τους αγρότες προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν την έκπτωση όσον αφορά την αγορά εφοδίων, αγροτικών εφοδίων. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή η παράταση που δόθηκε ουσιαστικά 11 ημέρες γίνει για όλη την Ελλάδα, σε γενικότερο πλαίσιο προκειμένου οι αγρότες να τρέξουν, γιατί ήταν σφιχτικό. Μέσα σε 5 μέρες έπρεπε να γίνει συλλογή όλων αυτών των εγγράφων. Η γραφειοκρατία δυστυχώς δεν φεύγει ούτε στον αγροτικό τομέα για να υπάρξει αυτή η γραδόση, δηλαδή να παραλάβει ο αγρότης την έκπτωση όσον αφορά την αγορά των αγροτικών εφοδίων. Αναμένεται βέβαια να υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα. Αυτό πληροφορηθήκαμε. Δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο, θα έρθουν άλλα δύο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικές αυτές οι εκπτώσεις, γιατί οι μεταφορές και τα αγροτικά εφόδια είναι το μεγαλύτερο κόστος, μαζί με το νερό βέβαια μετά που έρχεται, που λέγεται το πρώτο, για τον παραγωγό είναι τα μεγαλύτερα κόστη όσον αφορά την παραγωγή. Τώρα, να κλείσουμε με τον τουρισμό. Υπάρχει μια γκρίνια, ας το πούμε έτσι, παρότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Ίσως ο κόσμος φέτος να ακολούθησε δύο γραμμές. Η μία είναι τα μεσαία ξενοδοχεία, all inclusive ή ένα με ένα γεύμα, και τα Airbnb. Όμως είδαμε τον κόσμο να μην πηγαίνει στα εστιατόρια τόσο όσο τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή σίγουρα έχουν χαθεί χρήματα από την τοπική αγορά, από την εστίαση.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά, θα λέγαμε, όλη την Κρήτη, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε μία μόνο περιοχή της Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη συμβαίνει αυτό, Ιάσονα.
1: Ναι. Επίσης, να πω κάτι, Σταυρουλά. Το βλέπουμε να συμβαίνει, διότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και περισσότερους Έλληνες, οι οποίοι πέραν το καράβι, κατεβαίνανε και κάνανε διακοπές. Φαίνεται ότι ο Έλληνας, ο Αθηναίος, αυτός δεν κατέβηκε, τουλάχιστον πρόωρα, δηλαδή αυτούς τους μήνες που τον ένα μήνα αυτόν που είναι γεμάτος, ο μήνας δηλαδή, που έρχονται περισσότεροι τουρίστες και Έλληνες. Λοιπόν, δεν κατέβηκε στην Κρήτη, δεν κατέβηκε στον Αθήνα.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, Ιάσονα μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και εμείς να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί με παρέσυναν τα αγόρια μας εδώ, ότι ο μικρός τελικός του Μουντιάλ είναι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Άρα λοιπόν είναι Σάββατο ακόμα. Και ο μεγάλος τελικός είναι το βράδυ της Κυριακής στις 10. Γιατί είχα δει το Σάββατο εγώ, αλλά μπερδεύτηκα. Οπότε είπα να το δω, να το διευκρινίσω. Καλή επιτυχία. Θα έχουμε το νέο μεγάλο αστέρι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά και πάλι στην Μαρίνα και στο Μαρίνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρό στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι ο μήνας έχει 17 και είμαστε εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων και της ΕΡΤ Ηρακλείου σε επαγκρίτια μετάδοση και σήμερα. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 και σήμερα όπως και κάθε μέρα. Πρωινό Παρασκευής, ο μήνας όπως είπα ξανά έχει 17 και είναι μεγάλη γιορτή και είναι ένα τριήμερο, με τετραήμερο καλύτερα, με πολύ γνωστές εορτές που έρχεται. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος, αλλά και Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλεξό, και Σάντρα, κάποια ονόματα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Δικαιοσύνης σήμερα. Αύριο που είναι 18 έχει γενέθλια, έχει γιορτή ονομαστική Εμιλιανός Εμιλιανή Εμιλία Εμίλιος, Κυριακή Γαριφαλιά και Μακρίνα, και τη Δευτέρα που είναι το Προφητηλία, Ηλίας, Λιάκος και τα λοιπά, Ηλιάνα και όλα τα συναυτό. Ένα μεγάλο δυνατό εορταστικό τετραήμερο που ξεκινάει από σήμερα και καταλήγει τη Δευτέρα, έτσι με πολλές και γνωστές και πολυπληθείς από ανθρώπους που γιορτάζουν εορτές. Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, ενώ στο Ηράκλειο μας ακούτε καθαρά και ξάστερα, επειδή οι καλοί συνάδελφοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου βοηθούν, συντονίζουν και συνδράμουν στην μετάδοση του σήματος, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Και είναι αυτή η εβδομάδα που μπαίνουμε για τα καλά, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά το καλοκαιρινό κλίμα πως επεμβαίνει, ο καιρός που αρχίζει και ζεσταίνει απειλητικά, θα πω, όχι επικίνδυνα ακόμα τρελά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η εβδομάδα νομίζω από τις πιο ζεστές του φετινού καλοκαιριού και έρχεται και καλύτερο από Δευτέρα από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Θα είναι μια αρκετά ζεστή εβδομάδα η ερχόμενη. Αναμένεται να κάνει και ένα πρώτο έτσι κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνουν οι μετεωρολόγοι. Από την Κυριακή θα αρχίσει ο υδράργυρος να σκαρφαλώνει και να μην πέφτει, δηλαδή το μεσημέρι θα φτάσει σε πολλές περιοχές στους 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια παράλια και στην ενδοχώρα της Κρήτης, αλλά και στις βόρειες περιοχές. Το θερμόμετρο θα δείχνει σταθερά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όμοια κατάσταση και ίσως και λίγο περισσότερο για τη Δευτέρα την ερχόμενη και για την Τρίτη, με συνεχώς αυξανόμενα τα θερμικά έτσι δεδομένα. Κυρίως από ό,τι φαίνεται η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες και νύχτες. Το θερμόμετρο θα σκαρφαλώνει τα μεσημέρια στους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι δείχνουν, ξαναλέω, τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τους μετεωρολογικούς, από τους μετεωρολόγους μας. Και βέβαια τις νύχτες εκεί θα κινείται γύρω στις 29 με 30 από Τρίτη προς Τετάρτη και από Τετάρτη προς Πέμπτη. Αναμένεται να δούμε πως ενδεχομένως ένα κύμα αέρα που βλέπω εδώ να οργανώνεται από την Τετάρτη και μετά, ένας δυτικός βορειοδυτικός άνεμος, αναμένεται ίσως να δροσίσει, αλλά όχι πολύ άμεσα. Σαραντάρια δείχνει για Τετάρτη, το είπαμε αυτό, το ξαναλέμε. Και αυτό το τρίτο δεκαήμερο έτσι του Ιούλη που θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να είναι και το πιο ζεστό μέχρι στιγμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια και για την επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή, και όσοι μπορείτε να βρείτε τρόπους να είστε σε δροσερά μέρη, να το κάνετε, να το οργανώσετε από τώρα.

Έτσι ξεκινάμε, θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και θα επιστρέψουμε διότι έχουμε πολλούς και εκλεκτούς να συνομιλήσουμε μαζί τους. Αφενός θα μάθουμε τα νέα από την Ανατολή, από την Ανατολική Κρήτη με τη βοήθεια του Γιώργου του Παπαδάκη. Αργότερα θα έχουμε και την εκπρόσωπο από το Δικηγορικό Σύλλογο, την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, την κυρία Αγάπη Μικρού, η οποία θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο, εκεί όπου σήμερα οργανώνεται παγκρίτια συνδιάσκεψη και παράσταση διαμαρτυρίας ουσιαστικά από τα επιμελητήρια, τα τεχνικά και από τους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού, με αφορμή έτσι τα όσα γίνονται για το κτηματολόγιο. Ενώ θα κλείσουμε και μουσικά και χορευτικά καλύτερα, διότι το Dance Days Χανιά και φέτος είναι εδώ, οπότε η Σοφία Φαλιέρου θα μας αναλύσει όλη την φετινή θεματολογία, τι πρέπει να προσέχουμε, να προσέξουμε και να πάμε να το δούμε, ενώ τι αξίζει έτσι παραπάνω σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Ξεκινάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε και την ανατολική πλευρά του νησιού. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα από τα Χανιά, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή Παρασκευή εν ώψη και Σαββατοκύριακο.
0: Θερμού Σαββατοκύριακο,
1: θερμού,
0: βέβαια.
1: Θερμού και ναι. Αναμένεται και θερμότερη περαιτέρω, έτη περαιτέρω η επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτά έλεγα και πριν από λίγο.
1: Εβδομάδο,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν τα ακούσετε γιατί.
0: Βέβαια, σαραντάρια και Άγιος ο Θεός.
1: Συνάδελφος η Σταυρούλα Κατσουλάκη του κ. Λαγουμπάρδο mm-hmm. από λίγο στην εκπομπή εδώ. Σαραντάρια, ναι. Πάμε για σαραντάρια και το κακό είναι ότι παραμένουν οι άνεμοι. Οπότε ακόμη πιο τεταμένη προσοχή, παράκληση δηλαδή όσοι μας ακούνε.
0: Έτσι, πολύ απειλητικό γενικά το κόμπο αυτό, ο συνδυασμός
1: ναι,
0: των δύο.
1: Ναι,
0: είναι πολύ απειλητικό.
1: Είναι πάρα πολύ απειλητικό. Και ένα παράδειγμα ακριβώς γιατί δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο ευτυχώς ειδησιογραφικά και μακάρι να μείνουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, δεύτερο 24ωρο μετά την πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι, στο σημείο εκεί παραμένουν πάνω από 80 πυροσβέστες, έτσι. Ενώ έχουμε υπερπτήσει του ελικοπτέρου εδώ από το Ηράκλειο και ρήψ και νερού κατά διαστήματα. Δηλαδή, τι κάνει ο άνθρωπος, αυτό που φαντάζεται ο καθής, ρίχνει νερό για να προλάβει, όχι, δεν σβήνει εστίες, απλώς για να υπάρχει μια υγρασία στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ο φόβος αναζωπήρωσης εξαιτίας ακριβώς των ανέμων είναι πάντα εδώ, είναι υπαρκτός και είναι υψηλές θερμοκρασίες ήδη.
0: Και δεν θέλει πολύ, αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Οπότε ναι, ακριβώς ο φόβος φυλάει τα έρημα, που λέμε και καλώς πράττουν. Έτσι. Αλλά και μόνο το ότι είναι δεσμευμένοι 80 πυροσβέστες με συνεχείς περιπολίες στην περιοχή δείχνει την επικινδυνότητα της κατάστασης γενικά. Γι' αυτό είπα και προσοχή σε όλους μας. Έτσι.
0: Και είναι το κλασικό αυτό που λέμε, οτιδήποτε δούμε περίεργο ειδοποιούμε γρήγορα για να προλαβαίνουμε βέβαια, να έχουμε. Βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τώρα η αποτίμηση εκεί, μια πρώτη εκτίμηση από τη Δημοτική Αρχή Αρχαών Αστερουσίων είναι ότι mm-hmm. έχουν καεί περί τα 4.000 στρέμματα. Το ευτύχημα είναι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι χορτολιβαδική έκταση. Δεν έχουμε υποστεί δηλαδή μεγάλες ζημιές σε καλλιεργίες. Υπάρχουν ωστόσο ζημιές mm-hmm. και σε καλλιεργημένες εκτάσεις που αφορούν κυρίως ελαιόδεντρα και άλλα παραγωγικά δέντρα όπως χαρουπιές για παράδειγμα. Γιατί η περιοχή εκεί ευνοεί ειδικά την καλλιέργεια χαρουπιάς η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Και έχω και προσωπικό φίλο έτσι ο οποίος έχασε 150 δέντρα χαρουπιάς. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά για ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό. Τώρα πληροφορίες που έλεγαν στην αρχή εξαιτίας ενδεχομένως και του φόβου και της έκτασης που, και του ευνίδιου θα λέμε της εξάπλωσης πυρκαγιάς ότι κάηκαν και ζώα από πυρμνιοστάσια δεν επιβιώνονται ναι. μέχρι στιγμής, αυτό να το πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι ζημιές ωστόσο παραμένουν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Είναι γύρω στα 500 στρέμματα που έχουν υποστεί ζημιές. Μικρότερες ή μεγαλύτερες. Εδώ τώρα πρέπει να παρέμβει ο ΕΛΓΑ το ταχύτερο δυνατόν για να υπάρξουν οι αποζημιώσεις. Γιατί ξαναλέω, κάποιοι άνθρωποι ζουν από αυτό. Μην το ξεχνούμε. Έτσι. Κάηκαν και δύο γεωτρήσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα μου πει στο νερό, καίγεται για τους αδαείς το λέω αυτό. Η γεώτρηση για να βγάλει το νεράκι έχει κάποια μηχανήματα. Έτσι.
0: Για εγκαταστάσεις, λοιπόν, έχει ρεύματα.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Καταστράφηκαν λοιπόν οι εγκαταστάσεις σε δύο γεννήτριες που ιδρεύουν την περιοχή και εκεί σπέδει τώρα ο Δήμος. Η μία είναι ιδιωτική, η άλλη είναι δημοτική από ό,τι ξέρω. Για την αποκατάσταση και ο ιδιώτης βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα ο άνθρωπος. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν. Αυτά όσον
0: για να μην υπάρχουν και ζητήματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, βέβαια,
0: τύπου.
1: Βέβαια.
0: Και ειδικά στους μήνες, στους καλοκαιρινούς, τώρα οι γιατροί κάνουν τη δουλειά την αρδευτική σε πολλές περιπτώσεις.
1: Τώρα, Περικλή, το είπαμε νομίζω και χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, να έπαιξε και ρόλο ότι φέτος είχα μια χρονιά καλή με βροχοπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή. Δεν είχαμε δηλαδή την εικόνα της ξηρασίας που είχαμε τον προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα χρόνια.
0: Άλλα έτη, ναι, αλλά άλλες περιόδους.
1: Και έπαιξε και αυτό ρόλο στο να αναχαιτιστεί η φωτιά, γιατί εντάξει είναι
0: διαφορετικό. Και να μην εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα
1: ακριβώς,
0: βασικά.
1: Να είναι δροσερά, να το πω έτσι πιο απλά, μπορώ η πρασινάδα, τα δέντρα να έχουν υγρασία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και άλλο το να είναι ξερά, δηλαδή αλίμονο αν τα ελαιόφυτα στη συγκεκριμένη περιοχή που τα έφτασε η φωτιά και έκανε ζημιές. Ήταν ξερά, είχαμε δηλαδή μια εικόνα από ξηρές, από ξεραμένες ελιές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη φωτιά τόσο εύκολα η πυροσβεστική υπηρεσία. Για να δούμε και τι ρόλο παίζει η βροχούλα, έτσι, πέραν της, του ζωτικού ύδατος για όλους και για τα δέντρα και για τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: βοηθάει και τη φύση να αντέχει. Και μακάρι να πάει και η επόμενη χρονιά έτσι, δεν ξέρω, να δούμε. Αυτά Περικλή, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο άλλο εδώ από το Ηράκλειο μέχρι στιγμής, ούτε από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Και έτσι να παραμείνετε και έτσι να εξελιχθεί και όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί εντάξει φτάνει βέβαια, μέχρι ένα σημείο.
1: Μεγάλη okay. προσοχή να το ξαναπούμε αυτό.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, γιατί παραμένει και σήμερα, εννοείται, ξέχασα να το πω, παραμένει και σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό όλη η περιφέρεια Κρήτης, όλη η νομή, για την εκδήλωση, την ενδεχόμενη, τη δυνητική εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε παραμένουμε σε ένα υψηλό επίπεδο επιφυλακής και οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες αρμόδιες, αλλά και εμείς ως πολίτες, αν εντοπίσουμε το παραμικρό.
1: Και 24 με 24, να το ξαναπούμε, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα πάμε στα 40, έτσι να το λέμε, να προετοιμάστε και ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ξεκίνησα, η αλήθεια είναι, και εγώ την εκπομπή.
1: Οπότε... Και πολύ καλά έκανες. Και οπότε, πολύ καλά έκανες. Ναι.
0: Ψυχραιμία και υπομονή θα περάσουν όλα.
1: Δεν είμαστε ασυνήθιστοι στο 40. Να το πούμε αυτό για να μην πανικοβληθεί και ο κόσμος χωρίς λόγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Κρήτη θα έχουμε 40. Και ούτε είναι και η εικόνα καύσωνα με τη λογική ότι θα έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι κάποιες μέρες που θα είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία, αλλά επειδή ρωτήθηκε ο κύριος Λαγουβάρδος, δεν είναι εικόνα καύσωνα. Ναι. Έτσι, για να μην τρομάξει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ωστόσο κάποιες ημέρες που θα έχουν μέχρι Τετάρτη που θα κορυφωθεί αυτό το κύμα ζέστης, θα είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι. Να το λέμε, να το θυμόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλημέρα στο Ηράκλειο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αμήν, με υγεία.
1: Έτσι. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα και νωρίτερα, θα μιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, την κυρία Αγάπη Μικρού, η οποία βέβαια είναι ουσιαστικά στο ταξίδι για να φτάσει στο Ρέθινο, είναι στο δρόμο. Και σας καλημερίζω αρχικά. Καλώς ήρθατε. Ουσιαστικά είναι μια παγκρίτια κινητοποίηση που γίνεται τώρα σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού και τα δύο επιμελητήρια, βέβαια, τα τεχνικά, και της Ανατολικής και της Δυτικής Κρήτης, ως προς τα όσα αντιμετωπίζεται σαν φορείς αλλά και όσα αντιμετωπίζουν οι πολίτες το τελευταίο αρκετό διάστημα, ως προς την διαδικασία της κτηματογράφησης.
1: Συγγνώμη, έχετε την καλοσύνη να επαναλάβετε το ερώτημα.
0: Ναι, όχι, λέω ότι με αφορμή την κινητοποίηση που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα στο επιμελητήριο του Ρεθύμνου, σχετικά με τα όσα αντιμετωπίζει ο κόσμος και εσείς ως φορείς με τη διαδικασία της κτηματογράφησης.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, είμαστε σχεδόν στην εκπνοή της προθεσμίας. Έχουν μείνει ακόμα περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες για να λήξει η προθεσμία, αυτή η δίμηνη προθεσμία που έχει δοθεί δια νόμου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και προδήλωσης αλμάτων. Και πλέον έχουν αναφανεί, έχει φανεί όλο το μέγεθος του σφάλματος που περιέχεται σε αυτή την διαδικασία. Έχει ξεκαθαρίσει το κατά πόσον αυτή η επεξεργασία που έγινε από την ανάδοχο εταιρεία που παραλάμβανε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας των πολιτών είναι άρτια ή μπορεί να λειτουργήσει. Έχουν αναδειχθεί τα σφάλματα τα οποία δεν είναι απλά. Συνήθως υπάρχουν πρόδειλα σφάλματα τα οποία με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί κανεί να τα λύσει. Όμως εδώ έχουν φανεί και έχουμε σφάλματα και νομικής φύσεως και τεχνικής φύσεως σοβαρά και πάρα πολλά ευρύτατα, επαναλαμβανόμενα, τα οποία μας βάζουν στον πειρασμό να σκεφτούμε ότι δεν έχει γίνει η σωστή επεξεργασία και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να κλείσει με αυτά τα δεδομένα το κτηματολόγιο και να περάσουμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο έτσι όπως λέει ο νόμος. Οπότε αυτό το αντιμετωπίζουν το ίδιο και στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.
0: Ουσιαστικά έτσι για να προχωρήσουμε και τη ζήτηση, είναι και αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες, τελευταία περίοδο, ως προς την ανάρτηση την πρώτη των βασικών χαρτών που πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των εκτάσεων σε όλη την Κρήτη φαίνονται ως δασικά.
1: Ναι. Αυτό το είχαμε εντοπίσει προκαταβολικά και το είχαμε ζητήσει να επιληθεί. Τότε, παρά το γεγονός ότι

0: Η πολιτεία και οι τοπικοί βουλευτές είπαν ότι πράγματι αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματός μας. Θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο και πράγματι αναμένουμε να υπάρξει αυτή η τροπολογία, εν πάση περιπτώσει, για να
1: χρειάζεται μια νομοθετική
0: πρωτοβουλία,
1: προφανώς.
0: Ναι. Όμως, όλων αυτών των θεμάτων σε σχέση με το γενικό δημόσιο, εδώ έχουν ανακύψει προβλήματα τεράστια στις απλές ιδιοκτησίες του κόσμου, στις απλές δηλώσεις για τα σπίτια του, για τις ιδιοκτησίες τους, που δεν έχουν να κάνουν με δασικό χαρακτήρα και με τέτοιου είδους θέματα. Ανακύπτουν θέματα που έχουν να κάνουν με την εσφαλμένη επεξεργασία ή την πρόχειρη επεξεργασία. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί. Τη στιγμή δηλαδή που είμαστε κοντά στην επινοή της προθεσμίας, έχει φανεί όλο αυτό που σας λέω από την αρχή, η προχειρότητα της επεξεργασίας των δηλώσεων.
1: Έχει αναδειχθεί και όλη αυτή η προχειρότητα όλο το προηγούμενο διαστήμα τους, φαντάζομαι, έτσι, ότι δεν έχει γίνει καμία σωστή οργάνωση ως προς την...
0: Ενώ έχουν κατατεθεί άρτιες δηλώσεις από τον κόσμο, ναι, με τα πλήρη στοιχεία, με τα συμβόλαιά τους, με τα τοπογραφικά τους, με τον εντοπισμό τους,
1: ναι,
0: τελικά εμφανίζονται αλλού. Δηλαδή εντοπίζονται αλλού. Αυτά τα θέματα δεν είναι απλά να λυθούν. Δηλαδή θέλει διάγραμμα χωρικής μεταβολής συνέχεια. Και εφόσον κλείσει το κτηματολόγιο, αποτελεί μια τεράστια δαπάνη για τον πολίτη η εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης με μηχανικό για να βάλει, να τοποθετήσει στη συνέχεια στο σωστό σημείο την ιδιοκτησία. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Αυτό υπάρχει κίνδυνος, φαντάζομαι, εάν δεν δοθεί κάποια παράταση, αν δεν δοθούν έτσι εγγυήσεις για το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι υπάρχει φόβος να ολοκληρωθεί εσφαλμένα, όπως το περιγράφετε.
0: Κοιτάξτε, θα ολοκληρωθεί εσφαλμένα και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αυτή η βάση δεδομένων, έτσι όπως έχει παραδοθεί και έτσι όπως θα καταλήξει. Δηλαδή δεν θα μπορούν να παγώσουν οι συναλλαγές. Θα πρέπει ο κόσμος για να τακτοποιήσει τις ιδιοκτησίες, την ιδιοκτησία του, να υποβληθεί σε αυτές τις δαπάνες, είτε με νομικό σύμβουλο, είτε με τεχνικό σύμβουλο, και θα επιθέσει και τρίμη και χρόνο.
1: Ναι.
0: Ως νεόφιλε, διότι, σας λέω, οι περισσότερες δηλώσεις που καταθέθηκαν δεν είχαν προβλήματα. Το λάθος εντοπισμός ή το ότι δεν αναφέρονται και στους δύο συνιδιοκτήτες τα δικαιώματα, το δικαίωμα, αλλά μόνο στον ένα και το άλλο θεωρείται άγνωστος και του είδους σφάλματα, δεν είναι φυσιολογικά. Να προσθέσω και το γεγονός ότι στα Διά τα Χανιά δεν παραλήφθηκε και το στάδιο της προανάρτησης, που θα ήταν ένα στάδιο που θα κυματοφράφησε ενδεχομένως τέτοιων σφαλμάτων.
1: Να προλάβουμε κάποιες τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες.
0: Εδώ καταργήθηκε αυτό το στάδιο και πάμε κατευθείαν από την ανάρτηση του λειτουργού κτηματολόγιο και κλείνει. Πώς θα λειτουργήσει? Είναι παράδοξο αυτό το οποίο έχει, έτσι όπως προχωράει.
1: Ναι. Ολοκληρώστε, ναι.
0: Ζητούμε λοιπόν το στοιχειώδες, την παράταση αυτής της ασφυκτικής προθεσμίας και στη συνέχεια βεβαίως θα δούμε και τα υπόλοιπα, τα θέματα τα νομοθετικά, τα θέματα των πρωτοβουλειών αυτών που είχαμε λάβει σε σχέση με τα ιδιοκτησιακά και το ελληνικό δημόσιο, οποία φυσικά πρέπει και αυτά να ακολουθήσουν και να θεσπιστούν. Τα ίδια προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζουν και στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο. Υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν από τους επατεκμήριο αρμόδιους φορείς, που είναι τα τεχνικά επιμελητήρια και οι δικηγορικοί σύλλογοι, να γίνει αυτή τη σημερινή συζήτηση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Διότι η απόγνωση είναι αντίστοιχα και στους άλλους νομούς.
1: Εσείς είχατε προχωρήσει και στις αρχές του Ιούνιου, σαν δικηγορικός σύλλογος μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, σε κάποιες εισηγήσεις προς τους συναρμόδιους φορείς. Από εκεί κάποια απάντηση, κάποια επικοινωνία από τις επαφές που κάνετε μαζί και με τους τοπικούς βουλευτές έχει υπάρξει?
0: Όχι, δεν έχει υπάρξει.
1: Προφανώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία οι εισηγήσεις οι δικές σας. Εννοείται αυτό, το ξέραμε.
0: Από όσο γνωρίζω, έχει τεθεί το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο πάντα αυτό μπαίνει μπροστά, ότι δεν μπορούν να χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο
1: Ανάκαμψης. Ναι,
0: αυτό είναι που που προέχει. Όμως εδώ μιλάμε για την περιουσία του κόσμου και την ιδιοκτησία και δεν μπορούμε να βάζουμε πάντα μπροστά το θέμα της χρηματοδότησης. Προέχει να έχουμε και μία άρτια επεξεργασία αυτών των δικαιωμάτων των ανθρώπων, ναι, των πολιτών. Και εκεί θα πρέπει τώρα να γίνει μια στάθμιση. Από όσο γνωρίζω έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις, συνερωτήσεις και λοιπά στη Βουλή από τοπικούς βουλευτές και από τους άλλους νομούς και από τους δικούς μας βουλευτές, απλά δεν έχουμε κάποια έτσι, θετική εξέλιξη. Σήμερα φιλοδοξούμε να έχουμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σε επίπεδο Κρήτης για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι και η πολιτεία θα δει με λογική, θα πρετανεύσει λογική και θα δει το θέμα του κτηματολογίου όχι μόνο από πλευράς κτηματοδότησης αλλά και από πλευράς αρτιότητας.
1: Και όχι απλά μια εκκρεμότητα που πρέπει να ληφθεί πάση
0: θυσία. Να μπορεί να λειτουργήσει μια υπηρεσία που θα αντικαταστήσει το υποθηκοφυλάκιο και που λέμε ότι εδώ και τώρα το αντικαθιστά, η οποία όμως έχει τέτοια σφάλματα, τέτοια έκταση και τέτοια σοβαρότητα, που στην πραγματικότητα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ναι, είναι κέριο. Σε ποια φάση, για να ολοκληρώσουμε κιόλας, για να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε την οδήγηση, σε ποια φάση θα κινηθούν, δηλαδή τι θα εισηγηθείτε εσείς σήμερα στο πεδίο των αποφάσεων, πού θα στοχεύσετε? Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις, θα υπάρξουν επαφές συγκεκριμένες, θα ζητήσετε επαφές στην Αθήνα?
0: Ζητήσουμε επαφές βεβαίως, γιατί αυτά τα οποία λέμε εμείς θα έχουμε πει τις προηγούμενες εβδομάδες που έχουν προηγηθεί, τον καιρό που έχει προηγηθεί, τα έχουμε πει προφορικά, έχουμε στείλει υπομνήματα στην κτηματολόγιο, τα έχουμε θέσει δηλαδή στην υπηρεσία και τα σφάλματα, έχουμε στείλει δειγματοληπτικά προβλήματα τεχνικά και νομικά που είναι επαναλαμβανόμενα, και αυτό το λέω, επιμένω στο επαναλαμβανόμενα, γιατί σημαίνει κακή επεξεργασία. Ναι. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο τα επεξεργάστηκαν και σε τι βαθμό χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, που σωστά χρησιμοποιείται, αλλά δεν μπορεί να αντικαθιστά πλήρως το ανθρώπινο μυαλό και την επεξεργασία από έναν επιστήμονα.
1: Και τι ισχύει είτε θεσμοθετημένα είτε θημοτυπικά? Το δίκαιο της Κρήτης ιδιοκτησιακά είναι πολύ ιδιαίτερο, το ξέρουμε όλοι και το λέμε σε κάθε ευκαιρία.
0: Ναι, είναι και αυτά τα θέματα τα οποία είναι στο προσκήνιο και προέχουν, αλλά αυτή τη στιγμή το βασικότερο όλων είναι να μην κλείσει με αυτά τα τρομερά ασφάλματα και να πάμε να λειτουργήσει ένα κτηματολόγιο στην Κρήτη με αυτά τα δεδομένα, με αυτή τη βάση δεδομένων.
1: Κατανοητό, εύχομαι να βρεθεί λύση γρήγορα για όλους μας, αφορά τους πάντες, δεν αφορά μόνο μία μερίδα κόσμου.
0: Να επιδιώξουμε και συναντήσεις και νομικές ενδεχομένως κινήσεις. Ήδη έχουν γίνει κάποιες νομικές κινήσεις από το νομό Χανίων. Κάποιο εξώδικο που θα κοινοποιηθεί σήμερα στην κτηματολόγιο ΑΕ και στην ανάδοχο εταιρεία που δεν εξεργάστηκε τα δεδομένα, ναι, και συγκοινοποιείται επίσης στους αρμόδιους, στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και είμαστε σε επιφυλακή και σε...
1: Σε γρήγορη συγχυνική. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ γρήγορα να έχουμε καλά νέα, θετικές εξελίξεις, και εδώ θα είμαστε να τα πούμε, τα όποια νέα έχουμε, βάση περιπτώσει, μετά και τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας που κάνετε, τη συνδιάσκεψη αυτή, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι μαζί με τα τεχνικά επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης στο Ρέθυμνο, σε πολύ λίγη ώρα στο εμπορικό επιμελητήριο Ρεθύμνο. Σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και last but not least, που λένε και στα χωριά μας, για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο, το πιο έτσι παραγωγικό σε σχέση με τα άλλα, τα δυσάρεστα που έχει η επικαιρότητα κάθε μέρα, και τα δύσκολα, έτσι το πιο ελπιδοφόρο, γιατί ο χορός είναι αυτή η έκφραση, η εσωτερική που γίνεται εξωτερική, εξωτερικοποιείται κάπως η έκφραση που έχουμε μέσα μας, τα συναισθήματα. Και βέβαια το αποτέλεσμα είναι για τον μεν χορευτή εντυπωσιακό και έτσι μια έκρηξη ενέργειας, για τον θεατή και πάλι αυτή η υποδοχή της ενέργειας. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε σε μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι φέτος έρχεται το 16ο συναπτό έτος που το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Χανιά Dance Days διοργανώνεται και πάλι στην πόλη μας. Και η εμπνεύστρια αλλά και συντονίστρια των πάντων, η κυρία Σοφία Φαλιέρου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και τα είπατε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, προσπαθώ και εγώ κάπως έτσι το δικό σας όραμα και την όλη αυτή η τεράστια διοργάνωση που κάθε χρόνο έρχεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, ακόμα πιο μεγάλη, πιο φορτωμένη, πιο ιδιαίτερη. Προσπαθώ έτσι να τη συνοψίζω και να τη μεταφέρω σε κάποιον που ίσως δεν την έχει δει ή ίσως θέλει να ακούσει, ας πούμε, το τι
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Καλά. Ακριβώς αυτό είναι λοιπόν, αυτό που είπατε. Είναι για μας μια πολύ ελπιδοφόρα τέχνη ο χορός. Είναι η τέχνη του να μπορείς να αλλάζεις το μέσα σου και να το κάνεις πιο φωτεινό σε έναν κόσμο που είναι δύσκολος και δίσκαμπτος και πολύ σκοτεινός. Οπότε όλα αυτά που περιγράψατε πριν, τα δυσάρεστα που συμβαίνουν, ναι. Εμείς προσπαθούμε να τα μετουσιώσουμε και όχι να τα ωρεοποιήσουμε ή να τα αποτάξουμε, γιατί αυτό είναι αδύνατο, αλλά να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε στο σήμερα με το μόνο όπλο που έχουμε, τη σωματικότητα. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό όπλο, γιατί μπορεί να αλλάξει το μέσα μας και μπορεί να προκαλέσει πολύ ουσιαστικές μετατοπίσεις. Αυτό, λοιπόν,
0: και ομοίως μετά αλλάζει και το έξω κάπως, και όταν γίνεται συλλογικά αυτό, δηλαδή ο καθένας κατά μόνος αλλά και συλλογικά, νομίζω κάτι υπάρχει, μια ελπίδα και για το μέλλον συνολικά.
1: Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς είμαστε ένα εγχείρημα, ένα πείραμα πολύ σημαντικό, και το λέω με την ωραία έτσι, έννοια του πειράματος. Ναι. Λειτουργούμε συλλογικά, είμαστε μια συλλογικότητα εδώ και 16 χρόνια. Το φεστιβάλ έχει μόνιμους κατοίκους πλέον.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και σε ό,τι αφορά τους εθελοντές του, γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, αλλά και σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες και από την πόλη, που αυξάνονται ευτυχώς χρόνο με το χρόνο, αλλά και τους καλλιτέχνες επισκέπτες, συμμετέχοντες που έρχονται. Mm-hmm. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με λίγα οικονομικά ωφέλη, οι άνθρωποι αυτοί επαναλαμβάνουν με κάθε δυνατό τρόπο την υποστήριξή τους στο φεστιβάλ, αυξάνοντας κάθε χρόνο τον αριθμό που απευθύνονται σε εμάς, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, φέτος είχαμε περισσότερες από 750 αιτήσεις από καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. Για μας αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και είναι και η δύναμη να συνεχίσουμε.
0: Και είναι και η επιβεβαίωση το πόσο τέτοιο. Γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ. Ναι, μεν χορευτικό. Εντάξει, σε πρώτο επίπεδο προφανώς ο χορός είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι ένα είδος τέχνης κλπ. Αλλά είναι τόσο ιδιαίτερο και με τόση μεγάλη έτσι, φροντίδα και πινελιές ξεχωριστές κάθε χρόνο, που εσωκλεί τόσα πολλά πράγματα, που πραγματικά κάθε χρόνο αξίζει και να το παρακολουθείς και να το βλέπεις να εξελίσσεται. Και φέτος, από ό,τι βλέπω κιόλας, έχουμε και δύο συνεχόμενες εβδομάδες, γεμάτες εβδομάδες, από 20 Ιουλίου, από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάτε και καταλήγεται 2 Αυγούστου, δηλαδή είναι και μπόλικο.
1: Είναι μπόλικο κάθε χρόνο, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, εκτός από τον COVID, γιατί είμαστε φεστιβάλ που παρέμεινε ζωντανό και μέσα στο COVID,
0: ναι,
1: χωρίς διαδικτυακές συνδέσεις. Για μας ήταν πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό σε περιόδους κρίσης η τέχνη να μπορεί να είναι παρούσα εκεί και να, με όλα τις τα εργαλεία, να μπορεί να δίνει και στους καλλιτέχνες ελπίδα και χώρο για να μπορούν να υπάρχουν, και μέσα από εκείνους και η κοινωνία, η κοινότητα να μπορεί να παίρνει έτσι, να τροφοδοτείται, ας πούμε, στα δύσκολα. Φέτος λοιπόν το σημαντικό μας στοίχημα, και επειδή οι αντοχές του κόσμου έχουν αρχίσει και εξαντλούνται πλέον, ναι, είναι πώς ο άνθρωπος μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες προκλήσεις χωρίς να χάσει τον εαυτό του, χωρίς να χάσει τις ισορροπίες του και χωρίς να χάσει τις συνδέσεις του. αυτό είναι κάτι που το ακούμε να συμβαίνει συνέχεια, που το νιώθουμε να συμβαίνει μέσα μας, που υπάρχει σαν θεματολογία σε όλες τις, αν όχι σε όλες, στο μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που δεχόμαστε. Οπότε για μας αυτό είναι το φετινό στοίχημα, να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διοργάνωση να ξανασυνδεθούμε, γιατί είμαστε μόνοι μας συνδεδεμένοι και με προγράμματα που κάνουμε στη διάρκεια του χρόνου.
0: Ήταν το επόμενο που ήθελα να πω ότι...
1: Να πω ότι...
0: Όχι, αυτό ακριβώς. Να συνδράμω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση, ότι δεν είναι μόνο το 15ήμερο συνολικά του καλοκαιριού. Κάνετε και διάφορα πραγματάκια που... έτσι υπάρχει αυτή η ενεργοποίηση καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, χωρίς για την προετοιμασία που είναι τεράστια για να γίνει ένα τόσο μεγάλο project. Αλλά γίνονται και πράγματα που αφορούν στο χώρο, αφορούν στο φεστιβάλ και εντός της χρονιάς, και μάλιστα με πολύ μεγάλη επίδραση και σε νεαρές ηλικίες, με τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με τις εκθέσεις που κάνετε. Και βέβαια, το, κατά τη γνώμη μου, και το πάρα πολύ σημαντικό και πολύ... νομίζω ότι κερδίζει τις εντυπώσεις και καλώς τις κερδίζει για την ορατότητα του πράγματος, στο θέμα της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας γενικά στους χώρους, τους δημόσιους και όχι μόνο.
1: Έτσι. Φέτος έχουμε μια πολύ δυναμική παρουσία σε αυτό το κομμάτι. Κάθε χρόνο αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτή είναι η αντίληψή μας και αυτός είναι και ο τρόπος που λειτουργούμε και σαν ομάδα και σαν σύλλογος, αλλά και σαν φεστιβάλ από την αρχή μας. Οπότε έχουμε πολύ δυνατές παραστάσεις και προγράμματα που αφορούν τη συμπερίληψη και έτσι προσκαλούμε τον κόσμο να τις παρακολουθήσει, γιατί ανοίγει τους ορίζοντές μας σε κλειστές εποχές. Είναι ψέμα ότι είναι ανοιχτές οι εποχές μας. Είναι πάρα πολύ κλειστές και κλείνουν όλο και περισσότερο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τους καλλιτέχνες να μένουν ενεργοί και μέσα από εκεί να φυπνίζεται και η κοινότητα για θέματα που μας αφορούν, καθημερινά θέματα. Και έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής μας και με το πώς πρέπει να αποβάλουμε τις τοξίνες που έρχονται στον ψυχικό μας οργανισμό.
0: Λοιπόν, και να ρίχνουμε και όλοι μαζί τα προβολέα αυτών εκεί που θέλουμε, εκεί που θεωρούμε σωστό, εκεί που θεωρούμε χρήσιμο και κρίσιμο.
1: Έτσι, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, πέρα από το κομμάτι των παραστάσεων, έχουμε και τα προγράμματα που αφορούν ηλικίες 65+, που αυτά λειτουργούν όλο το χρόνο, με πολύ δυναμικές παρουσίες, και αυτά για μένα είναι που ανατρέπουν τελικά και τα στερεότυπα, γιατί σωματικότητα όντως δεν έχει ηλικία και όντως δεν έχει σωματότυπο και όντως δεν έχει... απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός λοιπόν ότι μπορούν άνθρωποι κάθε ηλικίας να χορεύουν και να... Και, ξέρετε, αυτό είναι η σωματικότητα μέσα, είναι ακόμα πιο βαθιά από τον ίδιο το χορό, που είναι αρχαίγονος. Είναι αυτό που αφορά την αυτοφροντίδα μας, είναι αυτό που αφορά την αντίληψή μας για τον κόσμο γύρω μας, μέσα από το σώμα μας. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει τις αιχμηρές μας ποιότητες να τις μαλακώσει και να μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλον πιο καθαρά και να μπορούμε να ακούσουμε το σώμα μας πιο δυνατά και, ξέρετε, να περπατήσουμε πιο υπερήφανα σε έναν κόσμο που ούτως ή άλλως θέλει γενναιότητα για να τον περπατήσεις.
0: Οπότε... Είπατε για μένα ότι τα λέω καλά, τώρα εσείς την αποτελείτε άψογα. Δεν ξέρω τι πώς να το χαρακτηρίσω. Γιατί όντως είναι όλα αυτά μαζί, πραγματικά. Και εντάξει, τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, γιατί 15 παραστάσεις στο θέατρο Θοδωράκης, 3 παραστάσεις με δωρεάν είσοδο ελεύθερη σε διάφορα σημεία της πόλης, ανοιχτές δηλαδή παραστάσεις, και σεμινάρια και πολλά άλλα έργα, τα οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τα προλάβει ο κόσμος να τα δει όλα, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ άρτιο πρόγραμμα και με πολύ, πολύ μεγάλη φροντίδα. Φαίνεται αυτό, δηλαδή χρειάζεται να το πείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το καταλαβαίνει ο κόσμος που το διαβάζει. Για μας δεν είναι η πρόκληση πόσες αριθμητικά.
0: Ναι, ποσοτικά, σωστά.
1: Να κάνει τι περιλαμβάνει όλο αυτό το πρόγραμμα, και είναι πραγματικά πολύ φροντισμένο, δεν είναι τελευταία στιγμή, το δουλεύουμε όλο το χρόνο. Και ξαναλέω, για μας είναι όλη η προσπάθεια εθελοντική, όλα τα χρήματα που πάνε στο ταμείο επί της ουσίας το box office πηγαίνει στους καλλιτέχνες, δεν έχει να κάνει το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ προσπαθεί να επιβιώσει με τις επιχορηγήσεις και την υποστήριξη όσοι δέχεται, όποτε τη δέχεται, και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για εμάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αντέχουμε ακόμα 16 χρόνια τον 16ο μας τώρα.
0: Και καταφέρνετε παρόλες τις δυσκολίες που περιγράφετε να συνεργάζεστε με πάρα πολλούς φορείς, από ό,τι βλέπω, της πόλης, δηλαδή και συλλογικότητες και θεσμικούς φορείς και άλλα φεστιβάλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλη αυτή η διάδραση.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μακάρι να μπορεί αυτό να επεκταθεί, γιατί δεν είναι καιροί για μοναχικότητες. Η εσωστρέφεια και η εσωτερικότητα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και τα μπερδεύουμε. Στην εσωστρέφεια κλείνεται ο άνθρωπος και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους άλλους γύρω του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εξωστρεφείς και να μπορούμε να προκαλούμε και να προσκαλούμε σε συνδέσεις, γιατί αυτό για μένα είναι η ελπίδα, δηλαδή αυτό είναι μασμένη και είναι πολύ φωτεινό. Θέλω μόνο να πω ότι ναι, δεν είναι μόνο αυτές οι τρεις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Έχει πάρα πολλές δράσεις που είναι με ελεύθερη είσοδο, δηλαδή είναι αυτές που φαίνονται στο δελτίο τύπου, αλλά στην πραγματικότητα είναι και είναι περιπατική performance από την ενότητα να δημιουργήσει στο δημόσιο χώρο, είναι μια ολόκληρη μέρα την ερχόμενη Κυριακή που είναι αφιερωμένη στο παιδί και σε δράσεις με το παιδί, σε συνεργασία με το Χανιάρτουν και το Φεστιβαλάκι. Είναι και άλλα πράγματα που θα συναντήσει κάποιος καθώς προχωράει. Είναι οι πρόβες που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο, οπότε μπορεί να βλέπει ο κόσμος καθώς κινείται δίπλα στα σπίτια του. Ήδη γίνονται παρεμβάσεις μικρές, ναι, στην περιοχή της Πλάντιας και στην περιοχή της Μήνος και σε όλες αυτές τις περιοχές. Ένα πολύ ωραίο project που ετοιμάζεται τώρα και που έχει να κάνει με την ιστορία μιας μεγάλης περίοδου, ας πούμε, της κριτικής ιστορίας με τους Χαλκούτιδες, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ δυνατά αυτά που συμβαίνουν. Δεν τα λέω επειδή τα δημιουργήσαμε εμείς, δεν τα δημιούργησα μόνη μου. Οφείλω την παρουσία του φεστιβάλ στην ομάδα. Είναι ένα ομαδικό εγχείρημα. Εγώ μπορεί να το εμπνεύστηκα, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που αν δεν ήταν αυτοί δεν θα προχωρούσε το φεστιβάλ. Είναι η Χρύσα Γεωργίου, υπεύθυνη παραγωγής. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ, το στηρίζουν με κάθε ηλικία. Φέτος έχουμε θελόντριες και την ομάδα των 65+, που για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τη φετινή διοργάνωση ό,τι αφορά το εθελοντικό της κομμάτι. Έχει να κάνει με το πόσο καταφέρνουμε ακόμα να εμφυσίσουμε και να τροφοδοτήσουμε την πίστη. Την πίστη σε οράματα, την πίστη σε επιθυμίες, σε συλλογικές επιθυμίες. Σε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, σε αυτές τις λεπτές ποιότητες, τις όμορφες που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να μπορέσει να προχωρήσει.
0: Και σας εύχομαι πραγματικά κάθε χρόνο να έχετε ολοένα και παραπάνω τέτοιες, όπως το περιγράψατε ακριβώς, τέτοιες επιρροές και τέτοια κινητήριο δύναμη που να προοδεύει το φεστιβάλ, όχι στο να μεγαλώνει απλά επειδή ποσοτικά, αλλά να κάνει τέτοιες σπουδαίες διοργανώσεις και να ισοκλεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε τόσο ανάγκη και σαν άνθρωποι αλλά και σαν κοινωνίες. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα φυσικά σε διάφορα, δηλαδή κάποιος που μπορεί να το ψάξει και στο Dance Days Χανιά και σε όλες τις πλατφόρμες που μπορεί να το βρει. Έχουν κυκλοφορήσει τα δελτία τύπου, νομίζω τα ξέρει πλέον ο κόσμος και ξέρει και πώς να τα ψάξει και να τα βρει.
1: Και υπάρχουν και πολλοί εθελοντές στην πόλη και μέσα στο Μίκη Θεοδωράκη. Μπορούμε να δίνουμε συνέχεια πληροφορίες, θα είναι η βάση των εκδηλώσεων αυτή. Οπότε θα υπάρχει σχεδόν πάντα κόσμος που μπορεί να λύνει απορίες. Υπάρχει η ιστοσελίδα μας, υπάρχει το Facebook. Δηλαδή είμαστε εδώ και
0: οι πληροφορίες είναι αλλιώς. Είναι πλέον αλλιώς. Είναι εύκολο.
1: Τα πολύχρωμα αυτό, από τους εθελοντές που φοράνε στον δρόμο.
0: Και βέβαια, όντως κλείνοντας, να πω ότι πάρα πολύ ωραία γραφιστικά πάντα, αλλά και για ακόμη μια χρονιά έτσι ιδιαίτερα που είναι το σήμα κατά τεθέν και σε αυτό το κομμάτι, αυτή η λεπτομέρεια. Να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε και απολογισμό.
1: Πάρα πολύ, σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Σοφία Φαλιέρου εκ μέρους του Χανιά Dance Days, το 16ο Dance Days Χανιά, που είναι εδώ και έρχεται από 20 Ιουλίου. Γρήγορα σας αποχαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα και επιστροφή με όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο. Γεια σας, καλημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό, με έργο και συνέπεια έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. 19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
7: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Καλώς ήρθατε στην Παγκρήτια πρωινή αθλητική εκπομπή Ώρα για Σπορ, που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους και της ΕΡΤ Χάνιον 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδιο 102,4 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στόχος μας να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Συντονιστείτε μαζί μας και απολαύστε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι ρεπορτάζ έχουμε τη σημερινή ημέρα. Με τον Όφι να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Βόσνιου Κενάν Κόντρο, ενός 33χρονου επιθετικού σεντερφόρο, ο οποίος ανήκε στην Φερεντσβάρος αλλά έπαιξε στην Λα Λίγκα 2 με την Σαραγώσα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Όφι υποδέχει την πρώτη αγωνιστική το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα δούμε τι είπε και ο Ηλίας Προυσανίδης, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφι, στην χθεσινή κλήρωση του πρωταθλήματος Super League που έγινε στον Άλυμο. Θα δούμε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και όλα τα μάτσα του Όφι, ένα πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί κανονική διάρκεια του στις 20 με 21 Μαρτίου. Πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Όφι με το Βόλο στις 22-23 Αυγούστου. Τελευταίο παιχνίδι ξανά στην έδρα του, αλλά με μεγάλο μάτς, 20-21 Μαρτίου, 26η αγωνιστική στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι έγινε και στην εκδήλωση προχθές Τετάρτη στο Καστέλι, στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη, αλλά και στην εκδήλωση που έγινε παράλληλα για τα 100 χρόνια γιορτής του Όφι. Θα μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο και το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που θα γίνει την Κυριακή, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε παρέα και τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κουρτσιδάκη, υπεύθυνο επικοινωνίας του Ραστέχνιόβι, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την κλήρωση του βόλεϊ, για τις εργασίες που γίνονται στο κέντρο, στο αθλητικό κέντρο του Όφι, στο γήπεδο, για να είμαι πιο ακριβής στην Αμουδάρα, αλλά θα συζητήσουμε και τα αθλητικά δρόμενα που αφορούν και τον ποδοσφαιρικό Όφι.

Ακούσαμε τον ύμνο του Όφη, ακούμε μάλλον τον ύμνο του Όφη με τη φωνή του Μανώλη Δάκη. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα στην μεγάλη γιορτή που έγινε προχθές Τετάρτη στο Καστέλι. Μια γιορτή αφιέρωμα στον μεγάλο, στον αξέχαστο, στον αξεπέραστο Μανώλη Δάκη, αλλά μια γιορτή που είχε και έντονο ποδοσφαιρικό χρώμα, γιατί βράβευσε από τον Δήμο Μινώα Παιδιάδος των 100 χρόνων του Όφη ποδοσφαιριστές που κατάγονται από την περιοχή του λόγω Δήμου, αλλά και την τιμή που έγινε στο Χρήστο Κόνη για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Στα μεταγραφικά τώρα, εκεί να πάμε. Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην τρίτη του μεταγραφή, μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάγε, τον Χρήστο Σκέλη. Πρώτο πυλόν είναι ο Κενάν Κόντρο, ένας Βόσνιος επιθετικός, ο οποίος ανήκει στην Φερεντσβάρος, γεννημένος στις 19 Αυγούστου του 1993, σε λίγο λέει, θα γίνει 33 ετών. Ένας παίκτης που έχει γεμάτες χρόνια στα τελευταία χρόνια. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, την περισσινή αν θέλετε, αυτή δηλαδή που ολοκληρώθηκε πριν από δύο μήνες, έπαιζε στην La Liga 2, στη δεύτερη εθνική της Ισπανίας με την Σαραγώσα, έχοντας 34 συμμετοχές και 8 γκολ. Κατά το παρελθόν έπαιξε σε Οσασούνα, Μπιλμπάο και Φερεντσβάρος. Μάλιστα το 2023-24 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα με 13 γκολ, είχε βάλει 11 με την Φέχερβάρ σε 18 συμμετοχές και 2 γκολ με την Φερεντσβάρος που πήρε μεταγραφή, ενώ είχε αναδεκτεί και πρώτος σκόρερ του κυπέλου Τουρκίας με την Γκάζιαντεπ, σημειώνοντας την περίοδο 2024-25 6 γκολ. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Κενάν Κόντρο εξακολουθεί να είναι έντονα ενεργός στις ομάδες στις οποίες μετέχει. Είναι 15 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα Βοσνίας Ερζεγοβίνης, έχοντας σημειώσει και 2 γκολ. Είναι μια περίπτωση που χρειάζεται εξαιρετική προσοχή. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Φερεντσβάρος ο Κενάν Κόντρο. Ένα συμβόλαιο που φτάνει τις 600.000 ευρώ. Φυσικά Όφη δεν μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό όπως είναι ευνόητο, αλλά έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με την ουγγρική ομάδα, την Φερεντσβάρος. Μάλιστα με τον Κενάν Κόντρο είχε μιλήσει και με τηλεπικοινωνία ο Χρήστος Κόντης, αναλύοντας το πλάνο του τόσο για τον ίδιο όχι για τον Όφη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι θα τρέξουν οι εξελίξεις από χθες, μάλλον τρέχουν οι εξελίξεις, σήμερα αύριο είναι καθοριστικές μέρες, καθώς η Φερεντσβάρος είχε χθες παιχνίδι στην Ευρώπη κόντρα στο κόντρα στη Βοηβοντίνα. Η Φερεντσβάρος σφράγισε την πρόκρισή της στη δεύτερη φάση του Europa League και έτσι μετά την ολοκλήρωση και αυτή της φάσης οι Ούγγροι έχουν την ευχαίρεια πλέον να συζητήσουν διεξοδικά με τον Όφη για την περίπτωση του Κενάν Κόντρο. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανοίγει στη Φερεντσβάρος, έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα με την ουγγρική ομάδα, ένα συμβόλαιο της τάξης των 600.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να καλύψει Όφη. Γι' αυτό θα υπάρξουν οι συζητήσεις ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή τη Φερεντσβάρος και την κριτική ομάδα. Ο Όφη έχει συμφωνήσει με τον Κόντρο, αλλά επαναλαμβάνουμε, ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ουγγρική ομάδα. Πέρυσι έπαιξε, τονίζομαι και πάλι, στην Σαραγώσα, στην La Liga 2, έχοντας 34 συμμετοχές και 8 γκολ. Δεύτερη εθνική της Ισπανίας, αλλά μην νομίζω ότι είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα. Θα λέγαμε ότι και η δεύτερη εθνική Ισπανίας, τουλάχιστον οι ομάδες από τη μέση και πάνω, είναι ισάξιες με τις ομάδες που παίρνουν μέρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια καλή περίπτωση. Την γνωρίζει ο Χρήστος Κόντης, έχει δώσει το OK, ήταν προϊόν του scouting της κριτικής ομάδος. Είναι λοιπόν πολύ κοντά Όφη να ολοκληρώσει την τρίτη του μεταγραφή.

Όφη λοιπόν έχει αποκτήσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τον Χρήστο Σχέλη, έχει ανανεώσει από πέρσι μεταξιάρχη Φούντα Μπόρχα Γκονσάλες και Νίκο Αθανασίου. Θα πάει ακόμα για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, δύο γουίνγκερ και ενδεχομένως και ενός κεντρικού αμυντικού. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία, αλλά έχω την εντύπωση ότι μετά τα φιλικά που θα δώσει Όφη στην Ολλανδία, ενδεχομένως να δημιουργηθούν κάποιες νέες ανάγκες και Όφη θα κινηθεί για να τις καλύψει. Προς το παρόν, η προετοιμασία συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις. Όφη θα φύγει στις 21 του μήνα για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.

Τα φιλικά τούβι στην Ολλανδία θα είναι το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στο στάδιο The Anderlecht και θα μεταδοθεί από το κανάλι του ΠΑΕΟΦΗ στο YouTube. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι θα γίνει στις 29 Ιουλίου Τετάρτη στις 8 ώρα Ελλάδος και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το κανάλι του ΟΦΗ στο YouTube. Τρίτο φιλικό παιχνίδι του ΟΦΗ Σάββατο 1 Αυγούστου 3.30 ώρα Ελλάδος με την Βίλεμ, παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ TV. Και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 6 ώρα Ελλάδος θα παίξει ΟΦΗ με αντίπαλο την Al Samar στο Ρόζενταλ, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το κανάλι του ΟΦΗ στο YouTube. Δηλαδή από τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ΟΦΗ, τα 3 με Go Ahead Eagles, την Μπρέντα και την Al Samar θα μεταδοθούν από το κανάλι του ΟΦΗ στο YouTube, ενώ το μάτς με την Βίλεμ θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου, είναι μια τοπική εκεί γιορτή και έχει δοθεί ένας πανηγυρικός τόνος στο μάτς αυτό. Το παιχνίδι λοιπόν που θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου με την Βίλεμς 3.30 θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ TV.

0: Πάμε τώρα στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Όφι ξεκινάει και τελειώνει το πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια του με παιχνίδια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρεμιέρα το που θα γίνει 22-23 Αυγούστου θα παίξει με τον Βόλο και στο τέλος του πρωταθλήματος στην κανονική διάρκεια του 20-21 Μαρτίου θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Είναι καλύτερο το πρόγραμμα από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Την πρώτη αγωνιστική θα παίξουν λοιπόν Όφι Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο, τη δεύτερη αγωνιστική 29 με 30 Αυγούστου Άρη Όφι και την τρίτη αγωνιστική Όφι Κηφισιά, ένα μάτς που θα γίνει 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε τα μάτς που θα δώσει Όφι μέχρι την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Πρώτη αγωνιστική Όφι Βόλος, δεύτερη αγωνιστική Άρης Όφι, τρίτη αγωνιστική Όφι Κηφισιά, τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Όφι, πέμπτη αγωνιστική Όφι Αστέρας Τρίπολης. Το μάτς αυτό θα γίνει το διήμερο 19 με 20 Σεπτεμβρίου, οπότε οριστεί δηλαδή από την Super League. Έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας και η έκτη αγωνιστική από τις 20 Σεπτεμβρίου πάει 10 με 11 Οκτωβρίου, όπου Όφι θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε συνολικά και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος που ξεκινάει το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην πρεμιέρα. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Η κλήρωση έγινε χθες στον Άλυμο, φίλες και φίλοι. Τον Όφι εκπροσώπησε και μεταξύ των άλλων και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφι και γενικός διευθυντής, ο Ηλίας Προυσανίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους της φετινής αγωνιστικής περίοδου, αλλά παράλληλα τόνισε ότι ο πρώτος στόχος είναι πολύ κοντά, 12 Αυγούστου, Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Η χρονιά αρχίζει κάπως πρόωρα για σας με το Super Cup να είναι ο πρώτος στόχος. Okay. Έχετε κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Η σκέψη σας και για την κλήρωση και για την εκκίνηση της σεζόν για τον Όφι.
2: Από το καλημέρα στα δύσκολα και παίζοντας για ένα τρόπαιο είναι ο πρώτος στόχος μας και όλοι έχουμε στραμμένη εκεί την προσοχή μας. Τώρα όσον αφορά την κλήρωση, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι και να ευχηθώ να είναι κάθε χρόνο και καλύτερο το πρωτάθλημά μας και πιο συναρπαστικό και κάθε χρόνο οι αγώνες έτσι όπως θα διαδραματίζονται να φέρουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο και πιο μαζικά στα γήπεδα. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια και αυτό αποδεικνύεται από την προσέλευση του κόσμου και από την εξέλιξη των αγωνιστικών και το πόσο συναρπαστικά είναι μέχρι τελευταία αγωνιστική να βλέπεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποια ομάδα θα κινδυνεύσει, ποια ομάδα θα βγει στην Ευρώπη. Όλο αυτό έχει γίνει γιατί δουλεύουν όλες οι ομάδες, η Ομοσπονδία και η Super League δουλεύουν σοβαρά για να έχουμε ένα πρωτάθλημα αξιόπιστο και συναρπαστικό.
1: Ο πήχης έχω την αίσθηση ότι ανέβηκε με την κατάκτηση του κυπέλλου, τουλάχιστον και για εσάς αλλά και για τον κόσμο του Όφι. Ποιος είναι ο στόχος σας φέτος?
2: Ο στόχος είναι η ομάδα έτσι κι αλλιώς μεγαλώνει κάθε χρόνο. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε και το ρόστερ μας, αλλά έχουμε τις βάσεις, έχουμε ένα ρόστερ το οποίο κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι το ίδιο. Έχουμε έναν προπονητή που θεωρούμε ότι είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, άρα η συνταγή είναι καλή, τα υλικά είναι καλά μέχρι στιγμής. Θα έρθουν και κάποιοι ακόμη παίκτες για να μας βοηθήσουν και όλοι μαζί με τον κόσμο μας θεωρώ ότι θα έχουμε μια χρονιά πάρα πολύ συναρπαστική.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Ηλίας Προυσανίδης για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και για τον Όφη. Πρώτο επίσημο φιλικό παιχνίδι, πρώτο επίσημο μάτς του Όφη, όχι φιλικό, πρώτο επίσημο μάτς του Όφη 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο στάδιο, Super Cup. Πρώτο μάτς πρωταθλήματος 22-23 Αυγούστου με τον Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να πούμε και δύο κουβέντες, δύο πράγματα για την πράγματι πολύ όμορφη γιορτή που έγινε στο Καστέλι, μια γιορτή αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη και στα 100 χρόνια του Όφη, μια βραδιά έντονα συγκινησιακή και θα έλεγα έντονα μελωδική από τις παρουσίες και τις φωνές τόσο καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Η διπλή γιορτή λοιπόν για τον Μανώλη δάγεται 100 χρόνια του Όφη στο Καστέλι. Η μεγάλη αυτή εκδήλωση που διοργάνωσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου Παιδιάδος δεν ήταν απλώς ένα αφιέρωμα. Ήταν μια ιστορική συνάντηση πολιτισμού και αθλητισμού γεμάτη βαθιά συγκίνηση. Στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Καστελίου, η μνήμη και το έργο του σπουδαίου Μανώλη Λιδάκη συγκατοίκησαν με τον αιώνα ιστορίας του Όφη, της ομάδας που ο ίδιος αγάπησε βαθιά και της οποίας η φωνή του χάρισε στον ύμνο της. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η τιμή στη ζωντανή ιστορία του Όφη είχε έντονο ασπρόμαυρο χρώμα, καθώς τιμήθηκαν 10 εμβληματικοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Όφη με καταγωγή από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος, όπως είναι ο Κώστας Σταυρακάης, ο Μανώλης Δρουμπάκης, ο Μανώλης

δεν κυκλοφόρησαν μετά που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι που, όπως μας είπε και την περασμένη Τετάρτη ο αδερφός του ο Γιάννης, ουσιαστικά φωτογραφίζει την ζωή του Μανώλη Λιδάκη. Για να το ακούσουμε.

Μεγάλος και ξεπέραστος, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Λιδάκης. Πραγματικά μια βραδιά έντονα συγκινησιακή, φορτισμένη. Μάλιστα να πούμε ότι υπήρξε και αποθέωση για τον Χρήστο Κόντι. Ήταν μια βραδιά ιδιαίτερη και γεμάτη ενθουσιασμό. Και μάλιστα και στη στιγμή που βραβεύτηκε ο προπονητής του Όφη, ο κόσμος της Κρήτης τον υποδέχθηκε και το Αρκαλοχωρίου τον υποδέχθηκε με θέρμη, τιμώντας το για την καθοδήγηση της ομάδας στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος, μια επιτυχία που έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία του κρητικού αθλητισμού. Στο μουσικό κομμάτι, φίλοι και σπουδαίοι συνεργάτες του Μάνου Λιδάκη, όπως ο Μάριος Φραγκούλης, ο Μπάμπης Τόκας, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο Γιάννης Γιονυσίου, η Ζωή Παπαδοπούλου, η Άννα Ψυχογείου και άλλοι ένωσαν τις φωνές τους σε ένα μοναδικό πρόγραμμα. Η πιο φορτισμένη στιγμή της νύχτας πάντως γράφτηκε όταν ο αδελφός του, ο Γιάννης Λιδάκης, αλλά και η νεψιά του ανέβηκαν σε σκηνή για να τραγουδήσουν για εκείνον, καθυλώνοντας τους παρευρισκόμενους με την ειλικρίνεια και την συγκίνηση της ερμηνείας τους.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τη μεγάλη γιορτή που έγινε στο Καστέλι στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη αλλά και στα 100 χρόνια ζωής του Όφη. Αφήνουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση, επαναλαμβάνω, έντονα συγκινησιακά φορτισμένη. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, όπου φτάσαμε πλέον στον τελικό και στο μικρό τελικό. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ θα διεξαχθεί ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο στάδιο MetLife στο New Jersey, ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία στις 12 το Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής δηλαδή, στο Μαϊάμι. Υπενθυμίζουμε ότι η Ισπανία για να φτάσει στον τελικό κέρδισε τη Γαλλία με 2-0 με τα γκολ που σημείωσε ο Μίκελ Οχιαρδάμπαλ στο 22ο λεπτό και στο 58ο λεπτό ο Πέντρο Πόρο, ενώ μεγάλο μάτσα γίνει Τετάρτη ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, όπου η Αργεντινή στο τέλος πήρε τη νίκη απέναντι στην Αγγλία με 2-1. Η Αγγλία, η οποία προηγήθηκε με γκολ του Άντωνι Γκόρντον στο 55ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ μετά από προσπάθεια των συμπαικτών του, ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Αλλά μετά τον γκολ σαν να κατέρευσαν οι Άγγλοι, οι Αργεντίνοι ανέβασαν στροφές και όχι μόνο πήραν τη νίκη, κάναν ανατροπή στο μάτς, πέτυχαν δύο γκολ, είχαν και δύο δοκάρια. Στο 85 ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε για την Αργεντινή με ένα πιο σούτ από τα 25 μέτρα έπειτα από ασέστ

του Λιονέλ Μέση και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Χριστός Κόρερ των Αργεντινών, ολοκλήρωσε την ανατροπή στις καθυστερήσεις με κεφαλιά μετά από δημιουργία του Μέση. Να πούμε ότι η Αργεντινή είχε και δύο δοκάρια. Ο Αλέξης Μακάλιστερ με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Τζόρνταν Πίκφορντ κατά τη διάρκεια της έντονης πίεσης της Αργεντινής. Και το δεύτερο δοκάρι, λίγο πριν το τελικό γκολ της νίκης για τους Αργεντίνους, ο Μακάλιστερ στάθηκε ξανά άτυχος, σημαδεύοντας για δεύτερη φορά το δοκάρι της Αγγλικής Εστίας. Έτσι φτάσαμε λοιπόν στο μεγάλο τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο μικρός τελικός αύριο στις 12 το βράδυ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Για τον τελικό να πούμε ότι ο Γιαμάλ έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς την τελευταία προπόνηση θεάθημε επίδεσμο στον αριστερό μυρό, προκαλώντας τεράστια ανησυχία για τη συμμετοχή του. Ο Πέδρο Πόρο, που σφράγισε την πρόκριση κοντά στη Γαλλία, ξεπέρασε τις μικροενοχλήσεις και υπολογίζεται κανονικά. Επιστρέφει και ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος είχε τραυματιστεί και για να προσφέρει έξτρα λύσεις στην επίθεση δίπλα στον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Μίκελ Οχιαρθάμπαλ, ενώ η Ισπανία πάει στον τελικό, φίλες και φίλοι, έχοντας δεχτεί μόλις ένα γκολ σε 7 αγώνες στην διοργάνωση, εντυπωσιακό ρεκόρ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει κλίμα εφορίας στην Αργεντινή μετά την επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά κόντρα στην Γαλλία. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο τεχνικός της Αργεντινής, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ή τιμωρίας μετά και τον ημιτελικό, ενώ ο χρυσός σκόρερ των Αργεντίνων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, διεκδικεί με αξιώσεις θέση βασικού στην ενδεκάδα μετά το λυτρωτικό γκολ που πέτυχε απέναντι στην Αγγλία, αλλά φαίνεται ότι ο Σκαλόνι τον έχει για γούρι αλλαγή, όποτε μπαίνει σκοράρει, ενώ πρέπει να πούμε ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο μάτς του Μέση σε παγκόσμιο κύπελο, με όλη την ομάδα να δηλώνει έτοιμη να πεθάνει στο γήπεδο για να του χαρίσει το back-to-back τρόπαιο. Για το μικρό τελικό, να πούμε ότι ο Κιλιάν Μπαπέ προπονήθηκε κανονικά και ψάχνει τον γκολ που θα τον αφήσει μόνο πρώτο στην κούρσα για το χρυσό παπούτσι. Παρά τον αποκλεισμό σοκ από την Αργεντινή, η Αγγλική Ομοσπονδία εξέβρασε την πλήρη στήριξή της στον Τόμας Τούχελ εν ώψη του μικρού τελικού. Τώρα, αν θέλετε να πάμε και στους αλγόριθμους και στις στοιχηματικές εταιρείες, να δούμε ποια είναι το φαβορί, ποιες ομάδες δίνουν τα φαβορί στο μικρό και στο μεγάλο τελικό. Οι αλγόριθμοι για τον τελικό Ισπανία-Αργεντινή, να πούμε ότι οι αλγόριθμοι επεξεργάστηκαν την αμυντική σταθερότητα της Ισπανίας, μόλις ένα γκολ παθητικό σε 7 μάτς, και την επιθετική παραγωγικότητα της Αργεντινής, βγάζοντας τα εξής ποσοστά για το 90 λεπτό. Νίκη της Ισπανίας 41,4%, πιθανότητα ισοπαλίας και παράταση 30,1% και πιθανότητα νίκη της Αργεντινής 28,5%. Τελική πρόβλεψη του αλγόριθμου: η Ισπανία έχει 62,3% πιθανότητα να σηκώσει την κούπα είτε στο 90 λεπτό είτε στην παράταση και στα πέναλτι, κυρίως λόγω της τακτικής της ισορροπίας και των λιγότερων κενών διαστημάτων στο παιχνίδι της. Βεβαίως όλα αυτά ανατρέπονται στη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως είδαμε, κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ σε αναφορά το μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία, εδώ οι αλγόριθμοι προβλέπουν ένα πολύ πιο ανοιχτό παιχνίδι με γκολ, καθώς οι δύο ομάδες δεν έχουν πλέον το άγχος του τίτλου. Η πιθανότητα νίκη της Γαλλίας ανέρχεται στο 50,5%, πιθανότητα ισοπαλίας και παράτασης 24,5%, πιθανότητα νίκης της Αγγλίας 25%. Η Γαλλία είναι το καθαρό φαβορί, σύμφωνα με την πρόβλεψη των αλγορίθμων για την τρίτη θέση. Οι πιθανότητες αυξάνονται επειδή η Αγγλία του Τόμας Τούχελ δείχνει μεγαλύτερη πνευματική κόπωση μετά τον σοκαριστικό τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκε στις καθυστερήσεις από την Αργεντινή. Να
Να πούμε ότι θα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα στη διάρκεια του ημιχρόνου και γι' αυτό το λόγο το ημιχρόνο παρατάχθηκε. Το live show θα έχει διάρκεια 11 λεπτών, αν και η συνολική διακοπή του ημιχρόνου θα επεκταθεί στα 25 με 30 λεπτά για να στηθεί η σκηνή στα πρότυπα του αμερικανικού Super Bowl. Να πούμε ότι οι πρωταγωνιστές αυτού του show είναι ο Justin Bieber, η Madonna, η Shakira και η BTS, ενώ θα συμμετέχουν ακόμα συγγνώμη, ο Burna Boy που θα παρουσιάσει με τη Σακίρα τη μεγάλη τους παγκόσμια επιτυχία Die Die, ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, ο διάσημος μαέστρος θα διευθύνει τα μέλη της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, ενώ PS22 Chorus and Gold Play, η γνωστή παιδική χοροδία, θα συμπράξει με το συγκρότημα, και τέλος θα έχουμε για την παρουσία The Muppets at CCM Street, χαρακτήρες όπως ο Kermit και η Miss Piggy θα κάνουν ειδική εμφάνιση για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ταμείου της FIFA Global Citizen Education Fund.

τώρα όσον αφορά τον πίνακα το σκόρερ, στην κορυφή συγκατοικούν ο Λιονέλ Μέση και ο Εμπαπέ, αλλά σύμφωνα με τα κριτήρια της FIFA για το χρυσό παπούτσι, ο Λιονέλ Μέση είναι το φαβορί, διότι έχει πετύχει 8 γκολ και 4 ασίστ, 8 γκολ και 3 ασίστ έχει ο Εμπαπέ. Πάντως και οι δύο έχουν τη δυνατότητα στο μεγάλο και στο μικρό τελικό αντίστοιχα να διευρύνουν τα γκολ τους στην τελική κατάταξη. Ο Έρλινγκ Χάλαντ έχει 7 γκολ και η Νορβηγία έχει αποκλειστεί, ενώ ο Χάρι Κέιν έχει 6 γκολ, ο Τζούντι Μπέλιχαμ επίσης 6 γκολ. Οι Άγγλοι παίζουν σε εισαγωγικά στο παιχνίδι και αυτοί για την πρώτη, για την πρώτη θέση των σκόρερ, όπως και ο Ουσμάν Ντεμπελέ με τον Μίκελ Ογιαρδάμπαλ που έχουν από 5 γκολ.

Και στις ασίς, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο Μουντιάλ, ο Μάικλ Ολίσε της Γαλλίας προηγείται με 5 και ακολουθούν ο Λιονέλ Μέση της Αργεντινής με 4 ασίς. Συνολικά, μετά τις 2 που έδωσε στον ημιτελικό, ο Μπρούνο Κιμαράες, ο Βραζιλιάνος, έχει 4 ασίς, ενώ ο Μπραχίμ Ντίαθ του Μαρόκο επίσης έχει 4 ασίς και 3 ο Κιλιάν Μπαπέ.

0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και για το παγκόσμιο κύπαλο. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Ερασιτέχνη Όφη, τον Γιώργο Κουρτσιδάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει αρκετά για κάποια πράγματα που γίνονται πολύ σοβαρά, πολύ χρήσιμα στον Ερασιτέχνη Όφη. Και στη συνέχεια θα κάνουν και μια μίνι αναφορά στον ποδοσφαιρικό Όφη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα στους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα σημαντικό έργο που έχει ξεκινήσει στην Αμουδάρα, και αυτό γιατί και τηλεφωνήματα πολλά παίρνω και μηνύματα για το πώς ακριβώς έχει η έκταση αυτή και πώς έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία και πότε θεωρεί ο Ερασιτέχνης Όφης ότι θα είναι έτοιμο προς παράδοση και χρήση για τα τμήματα υποδομής του.
1: Θα ξεκινήσω με το τελευταίο και θα σου πω και μια είδηση, γιατί είμαστε πλέον στην τελική φάση της επέκτασης της συμφωνίας με την ΕΤΑΔ, την κρατική εταιρεία των ακινήτων,
0: ναι.
1: Για άλλα 25 χρόνια. Τώρα είμαστε στη διαδικασία των υπογραφών της νέας συμφωνίας. Αυτό είναι ένα, να πούμε στους ακροατές ότι είναι ένα ιστορικό γήπεδο για τον Όφη, το οποίο έχει στην κατοχή του από το 1980. Εσύ που είσαι και παλιός, θυμάσαι ότι ο Γκέραρντ έκανε εκεί το 85 τις πρώτες προπονήσεις. Δηλαδή είναι ένας χώρος που είχε ζωή για κάμποσες δεκαετίες. Δυστυχώς στα τελευταία 10 χρόνια ο χώρος αυτός είχε, μπορώ να πω, εγκαταληφθεί. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να γίνει εκεί το σπίτι, όπως λέμε, του Ερασιτέχνη Όφη, δηλαδή να μπορέσει στο χώρο αυτό ο Όφη να στεγάσει διάφορα τμήματα που έχουν ζητήματα στέγης. Και εδώ μιλάμε για 12 στρέμματα, είναι μια έκταση 12 στρεμμάτων, είναι σε ένα φανταστικό χώρο, προνομιακή τοποθεσία, παραθαλάσσια τοποθεσία, απέναντι από το παλιό Καρφούρ, όπως λέμε. Είναι το γήπεδο του Ερασιτέχνη Όφη, όπως λέγαμε παλιά. Εκεί θα γίνει ένα γήπεδο 11x11 πλαστικός χλωτάπητας. Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και τώρα είμαστε στη διαδικασία. Αυτό είναι το δεύτερο νέο που σου λέω, ανταλλαγής εγγράφων με την Περιφέρεια για να γίνει προκήρυξη του έργου, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Και τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση του έργου? Περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου 11x11, την πλήρη ανακατασκευή των αποδητηρίων, των αποδητηριακών χώρων, και σε δεύτερη φάση μπαίνει περίφραξη φωτισμός και κάποιες άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που θέλουμε να προσαρμόσουμε στην περιοχή. Έχουν πέσει διάφορα ζητήματα στο τραπέζι. Το ένα είναι μια πισίνα εκμάθησης. Το δεύτερο θέμα που εξετάζεται είναι μια φούσκα, όπως λέμε αυτούς τους κλειστούς χώρους, το μπαλόνι που λέμε.
0: Ναι, το μπαλόνι, ναι.
1: Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, όμως σε πρώτη φάση αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στους ακροατές είναι ότι εκεί πιστεύουμε, ευελπιστούμε ότι άμεσα θα έχουμε το γήπεδο 11x11 για να ξεκινήσει αυτός ο χώρος να παίρνει ξανά ζωή. Έχουν παίξει μεγάλη επέκταση από το γήπεδο, Γιώργο, θυμάσαι και εσύ.
0: Αλίμονο.
1: Επίσης μην ξεχνάς ότι ο Ερασιτέχνης Όφη έχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου με περίπου 600 παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν χώρο προπόνησης. Ο Ερασιτέχνης Όφη
0: και πηγαίνει από γήπεδα σε γήπεδα, ναι.
1: Επινοικιάζει γήπεδα άλλων συλλόγων και τα πληρώνει αδρά. Θα σου πω ένα νούμερο που νομίζω ότι έχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Συνολικά ο Ερασιτέχνης Όφη πληρώνει ετησίως ένα ποσό πάνω από 70.000 ευρώ σε άλλες εγκαταστάσεις για να φιλοξενούνται τα τμήματά του.
0: Μάλιστα.
1: Στο Δήμο, σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις άλλων συλλόγων, ΕΑΚΙ κτλ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στον Όφη. Το έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή σου, ναι. Γηπέδων, γιατί λένε έχει γήπεδο Όφη, λένε κάποιοι, έχει γήπεδο το Σοβαρδινογιάννιο, το κλειστό γυμναστήριο. Πού να χωρέσουν 2.000 παιδιά?
0: Έτσι είναι, Γιώργο. Λοιπόν, οριοθετώντας λοιπόν το πλάνο, το χρονοδιάγραμμα, Όφη πάει για άμεση χρησιμοποίηση του γήπεδου 11x11, το οποίο πότε υπολογίζεις, Γιώργο, να γίνει?
1: Θα προκηρυχθεί από την Περιφέρεια το έργο τώρα αυτό.
0: Πάμε δηλαδή για 2 χρόνια τουλάχιστον.
1: Μέσα σε 2 χρόνια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου.
0: Ωραία. Μάλιστα. Σημαντική είδηση αυτή, διότι ο χώρος αυτός ήταν ανενεργός επί πολλά χρόνια, βεβαίως.
1: Θα μας λύσει τα χέρια και θα δώσει, νομίζω, και στην περιοχή ένα άλλο χρώμα. Είτε εκεί πέρα, σου είπα, ήταν ένας παρετημένος χώρος. προσέλευσης και διάφορων καταστάσεων παράξενων.
0: Έτσι, ναι.
1: Και νομίζω ότι εμείς θέλουμε να γίνει και μια κυψέλη του αθλητισμού ξανά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάμε τώρα και στο βόλεϊ, Γιώργο. Έτσι, ιστορική χρονιά φέτος για τον Όφη. Η πρώτη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Γερμανική Κίρσεν είναι ο αντίπαλος. Πώς είδε Όφη, ο οργανισμός του Όφη, το Εραστέχνη Όφη, αυτή την κλήρωση και τι λέει και ο Φρανκ Ντεμπέστελε, ο νέος τεχνικός της ομάδας, και για την κλήρωση, αλλά και γενικά πώς αισθάνεται μέχρι στιγμή με την παρουσία του στον Όφη?
1: Ο οργανισμός του Όφη είδε με πολύ μεγάλη συγκίνηση, Γιώργο μου, την κλήρωση αυτή. Ειδικά ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γιάννης Βανδάλης, ο οποίος πήρε την ομάδα αυτή από τις τοπικές κατηγορίες και την είδε τώρα στο ταμπλό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να συμμετέχει σε μια ευρωπαϊκή κλήρωση μαζί με μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου βόλεϊ που είναι στις διοργανώσεις της ΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν είναι λίγο πράγμα να βρίσκεσαι μεταξύ αυτών. Οπότε μπορώ να σου πω καταρχήν ότι υπάρχει μια υπερηφάνεια, μια χαρά. Μια συγκίνηση για την παρουσία του Όφη στις επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί έπαιξε πέρσι στο Βαλκανικό κύπελο Όφη, που είναι μια διοργάνωση που την διοργανώνει η Βαλκανική Λίγα, βέβαια υπό την αιγίδα της ΕΒ πάντα, αλλά οι κύριες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι αυτή η κλήρωση που έγινε στο Λουξεμβούργο και ήταν εκεί ο Όφη στο Challenge Cup, σε μια κλήρωση στην οποία αρχικά συμμετέχουν 64 ομάδες. Η ενημέρωση που έχουμε για την ομάδα αυτή, την Kissen, είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα με πορεία στην Ευρώπη. Έπαιξε Champions League πριν από 2 χρόνια, ήταν με τον Ολυμπιακό, στον ίδιο όμιλο με τον Ολυμπιακό. Από ό,τι μας είπε ο Ντεπέστελε, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής του Όφη, ο νέος προπονητής, ο Βέλγος, στη διοργάνωση που συμμετέχει φέτος ο Όφη στο Challenge Cup, πέρσι με την ομάδα του, την Βέλγικη Αλστ, έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Δηλαδή έκανε μια τρομερή πορεία με την πρώην ομάδα του. Έφτασε μέχρι τους τελικούς, μάλλον είναι διπλός ο τελικός, και εκεί έχασε από την Ιταλική Μιλάνο. Οπότε θέλω να πω ότι έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση αυτή και γενικά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ντεπέστελε, ο οποίος λέει ναι, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, αλλά λέει μην ξεχνάτε ότι έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο γήπεδό μας, και με τη βοήθεια του κόσμου μας, γιατί όχι να μην κυνηγήσουμε την πρόκριση. Οπότε αυτό που λέει ο Ντεπέστελε νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σίγουρα Όφη ήταν λίγο άτυχος, αυτό το συζητούσα και με τον πρόεδρο του Όφη χθες, γιατί μπορούσε να έχει μια υποδεέστερη ομάδα. Αλλά έτυχε, δηλαδή υπήρχαν πολλές ομάδες να τύχουν στον Όφη. Έτυχε όμως μια γερμανική ομάδα που σίγουρα είναι ένα πρωτάθλημα πολύ υψηλού επίπεδου, από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, το γερμανικό. Αυτό που λέει πάντως ο Ντεπέστελε είναι ότι εμείς θα παλέψουμε για την πρόκριση και είναι πολύ σημαντικό, λέει, που έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Ηράκλειο. 10 έως 12 Νοεμβρίου, εκεί μέσα στο διάστημα αυτό το τριήμερο, 10, 11, 12 Νοεμβρίου, το πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, θα μας ενημερώσουν πια από τις 3 μέρες, 17, 18, 19 Νοεμβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννηου Αθλητικού Κέντρου, το οποίο μπορώ να σου πω σαν είδηση, θα φιλοξενήσει την ευρωπαϊκή αυτή παρουσία του Όφη, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα, αλλά μετά από ανταλλαγή γράφων, ενημέρωση που έχουμε κάνει στη ΣΕΒ, θα χρησιμοποιήσουμε το γήπεδό μας στο Challenge Cup. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να παίξει Όφη κάπου αλλού, στο Λίντο ή στα 2 ωράκια.
0: Έτσι είναι, Γιώργο. Σημαντική λοιπόν αυτή η πρώτη παρουσία του Όφη στα γήπεδα του βόλεϊ στην Ευρώπη. Πάμε και στο μπάσκετο που αλλάζει σελίδα. Όφη, έτσι, νέα τάξη πραγμάτων, νέος προπονητής, νέο ξεκίνημα.
1: Ναι, υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα εποχή στο μπάσκετ. Θα παίξει στην Τρίτη Εθνική, δηλώσαμε συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική. Έγινε καταρχήν μια σκέψη να διεκδικήσουμε τη wild card για τη Β' Εθνική. Τελικά οι άνθρωποι που έχουν μπει μπροστά, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής της προσπάθειας είναι ένας παλιός μας γνώριμος και ειδικά σε σένα, αλλά και σε όλο το μπασκετικό κριτικό κοινό, είναι ο Μάνος ο Χαλκιαδάκης, ο παλιός παίκτης του Ηρακλείου, ένας κριτικός παίκτης που έπαιξε στην Α1 μπάσκετ. Είναι γνώστης του αντικειμένου, έχει μαζέψει γύρω του κάποιους ανθρώπους που αγαπάνε τον μπάσκετ. Έχουν φτιάξει μια ομάδα η οποία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ίσως προσθεθούν και κάποια άλλα άτομα ακόμα. Είναι φιλόδοξοι, φαίνεται ότι το ψάχνουν. Θα πρέπει να επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή αυτή η επιτροπή, η παραχώρηση της διαχείρισης του τμήματος μπάσκετ. Αυτό περιμένουμε μόνο να ολοκληρωθεί και μετά θα προβούμε στις περαιτέρω ανακοινώσεις. Πάντως, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη προχωράνε το σχεδιασμό, έχουν μιλήσει με παίκτες. Στόχος είναι να παρουσιάσουν.
0: Έχει κλείσει και προπονητής από ότι ο Ρούλης Αλμπάνης.
1: Ναι, ο Αλμπάνης. Από ό,τι φαίνεται, θέλουν να δημιουργήσουν, και νομίζω σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, μια ομάδα με μεγαλύτερη φλόγα, πιο νεανική από αυτήν που υπήρχε, και με μια έμφαση, αν είναι αυτό εφικτό, από τις ακαδημίες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο Όφη να έχει 450 παιδιά στις ακαδημίες του και την τελευταία δεκαετία να μην έχει βγάλει 2-3 παίκτες για την πρώτη ομάδα. Ναι, θα έπρεπε ίσως ο κορμός της ομάδας να είναι αυτή τη στιγμή από παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου, 450 παιδιά αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα και ένα σχόλιο, όσο γίνεται πιο σύντομα, για τον ποδοσφαιρικό Όφη. Παρακολουθάς εκ του σύνεγγυς το ρεπορτάζ, έχει και τις δικές σου εκπομπές. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τον Όφη εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων, μεταγραφικά και όχι μόνο.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι Όφη με κάποιες προσεκτικές κινήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται μπορεί να παρουσιάσει κάτι πολύ καλό φέτος. Γιατί έχει ένα καλό κορμό από πέρσι. Κατάφερε να κρατήσει τους περισσότερους παίκτες που μπορώ να πω ότι ήταν καθοριστικοί και αναγκαίοι. Με εξαίρεση τον Σαλτσέντο, με τον οποίο υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, μεγάλη διαφορά στο οικονομικό που δεν καλύφθηκε.
0: Μα και δεν μπορούσε Όφη να πάει σε αυτά τα επίπεδα που ζητούσε ο Σαλτσέντο και δεν θα ήταν και υγιές να πήγαινε, αν θέλεις την άποψή μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, όμως νομίζω ότι τα 13 γκολ που έβαλε ο Σαλτσέντο δεν είναι εύκολη υπόθεση, Γιώργο μου, για ένα παίκτη 26 χρονών. Εύχομαι αυτός ο παίκτης, αν τελικά είναι αυτός ο οποίος
0: θα τον αντικαταστήσει,
1: αυτός ο Κενάν Κόντρο. Μακάρι το παιδί αυτό, βλέπω ότι είναι ένα center for, καθαρό είμαι center for, μακάρι να μπορέσει, ας πούμε, να κάνει τη δουλειά, γιατί σε Ελλάδα και Ευρώπη θα χρειαστείς αυτό που λέμε εύκολο goal. Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν γίνει καλές κινήσεις. Ο Μπουχαλάκης θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που άρχισε ένα χρόνο να έρθει.
0: Σωστό.
1: Και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Όφη, έχει μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη. Ο Σιέλης είναι ένας ανερχόμενος στόπερ. Αν θες τη γνώμη μου, ίσως Όφη πρέπει να κινηθεί και για έναν ακόμη παίκτη πίσω, με εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γενικά θεωρώ ότι είναι σε ένα καλό φεγγάρι η ομάδα του Όφη. Δηλαδή για μένα θα είναι, πώς να το πω, θα είναι μεγάλο λάθος, ας πούμε, να μην υποστηριχθεί αυτός ο κορμός που έχει από πέρσι. Δηλαδή έχει Νους, έχει Καραχάλιο, έχει Ανδρούτσο, έχει Κρίσμανιτς, έχει Μπόρχα Γκονζάλες, Αθανασίου, που ήταν μια μεγάλη μεταγραφή.
0: Όπως είπες και εσύ, όσους ήθελε να τους κρατήσει εκτός Σαλτσέντο, τους κράτησε, έμειναν στην ομάδα. Ίσως και ο Σεγγέλια που έφυγε να μπορούσε να μην.
1: Ναι, ο Σεγγέλια, κοίταξε να δεις ο Σεγγέλια, που λέμε όλοι για το Σεγγέλια, έκανε τρομερό παιχνίδι στον τελικό.
0: Ως δεξιμπάκ τον είδαμε, έτσι, όχι ως εξτρέμο.
1: Στο τελευταίο δίμηνο μας έκανε καλά
0: παιχνίδια. Έτσι,
1: έτσι. Στο προηγούμενο χρόνο δεν υπήρχε.
0: 1,5 χρόνο και ήταν εξαφανισμένος.
1: Ψάχνει πάντως Όφη για παίκτη για τη δεξιά πλευρά.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Δηλαδή ψάχνει παίκτη που μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι 2-3 κινήσεις που θα κάνουν τη διαφορά. Δεν θέλει τώρα κινήσεις απλά για να γεμίσει.
0: Σωστό.
1: Θέλει 2-3 παίκτες καλύτερους από αυτούς που έχει. Αν μπορέσει να πάρει σε κάποια συγκεκριμένες θέσεις 2-3 κινήσεις παίκτες ποιότητας, νομίζω ότι Όφη έχει μια καλή ομάδα να παρουσιάσει φέτος. Το που θα φτάσει θα το δούμε. Μπαίνει πολύ δυνατά στη σεζόν. 12 Αυγούστου το Super Cup με την ΑΕΚ, 20-27 Αυγούστου τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 22-23 Αυγούστου είδες την κλήρωση.
0: Έτσι είναι, ναι, ναι.
1: Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Μπαίνει πολύ δυνατά στη σεζόν.
0: Φουριόζος.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια καλή διάθεση, θετική διάθεση. Να κρατήσουμε έτσι αυτή την άβρα, την όμορφη άβρα από την κατάκτηση του κυπέλου και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα
1: καλημέρα,
0: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι.
1: Μου
0: θα
1: χαρά,
0: έχουμε άπλα το χρόνο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και κάπου εδώ το χρονόμετρο γράφει στο 90 συν. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ακούγεται το τριπλό σφύριγμα για τη φετινή μας ραδιοφωνική σεζόν. Ήταν μια χρονιά γεμάτη ντέρμπι, φωνές, Χαμένες ευκαιρίες, συγκινήσεις, απογοητεύσεις, βάρα, αλλά και απίστευτες χαρές. Ήρθε η ώρα να κρεμάσουμε κι εμείς για λίγο τα ακουστικά μας και να μαζέψουμε τα σημειωματάρια μας και να πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Υπόσχομαι να μην κάνω καθόλου σκάουτινγκ στις παραλίες, αν και μερικές φορές το beach volley θέλει και τη δική του τακτική ανάλυση. Πάντως, οι οδηγίες μου για τις επόμενες εβδομάδες είναι απλές. Προσοχή στα μεταγραφικά σενάρια. Μην πιστεύετε ότι ακούγεται για βόμβες, για μεταγραφές αεροδρομίου κτλ. Για παίκτες που έρχονται από τη Λατινική Αμερική, εκτός αν τους δείτε να υπογράφουν. Όχι τσακωμή στην άμμο. Το αν ήταν πέναλτι offside στο μάτς του περασμένου Φλεβάρι, δεν θα λυθεί κάτω από τον ήλιο. Γεμίστε μπαταρίες λοιπόν. Η νέα σεζόν έρχεται με ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρωταθλήματα, κύπελα και ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις. Το ποδόσφαιρο και αθλητισμός είναι το πιο σημαντικό από τα μη σημαντικά πράγματα στη ζωή. Αλλά το καλοκαίρι η ξεκούραση και οι άνθρωποι μας είναι η πραγματική κορυφή του πίνακα. Ραντεβού λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα μέσα προς τα τέλη Αυγούστου. Η συχνότητά μας δεν μένει ορφανή. Η μουσική και οι καλοί εκλεκτοί συνάδελφοι θα είναι εδώ για να σας κρατούν συντροφιά με όλη την επικαιρότητα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στα μέσα Αυγούστου, παραδοσιακά με την έναρξη των πρωταθλημάτων, με γεμάτες μπαταρίες, καθαρό μυαλό και με την ίδια απίστευτη αγάπη για το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου για τη φετινή διαδρομή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να κάνετε βουθιές και να χαμογελάτε. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλή ξεκούραση και να πάνε όλα καλά. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Καραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια έχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλό Σαββατοκυριακό.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου.

0: Culture στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, όταν μπαίνεις στην πιο ζεστή εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας, δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσεις μέσα στο καλοκαίρι, Don't Take My Sunshine Away, αλλά αυτό εδώ είναι πάντα ένα υπέροχο τραγούδι, από όποια εκτέλεση και να το ακούσεις. Και η Leftover Cuties, ένα πολύ θνησιγινές σχήμα που το ηχογράφησαν πριν από 10 χρόνια, νομίζω 13-14, κάπου εκεί, μάλιστα ήταν στην πρώτη συλλογή Bright Side of the Road, τη μαύρη εκείνη με τη. Με το διαχωριστικό στη μέση, ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Όταν κυκλοφόρησε τότε, νομίζω με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ και είναι και ένα από τα κλασικά του κόσμου και των 93,6. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Πάμε και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας είχε 17. Έψαχνα να βρω το βιντεάκι αυτό με το ραπάρισμα που έχει βγει σαν τρέιλερ για την Οδύσσια. Το άκουσα εχθές το βράδυ, έπεσε μπροστά μου, το έβαλα, το πάτησα, είναι ένα λεπτό, όλοι ηθοποιοί κάτι λένε για τα ονόματα των ηρώων, των πρωταγωνιστών της Οδύσσιας. Εμένα μου άρεσε, αλλά μου έκανε μια παραπομπή εκείνη την ώρα αυτό που έλεγε πριν από 25 χρόνια ο Διονύσης Σαββόπουλος, που έλεγε ότι ο πρώτος ράπερ, επειδή έγραψε ραψοδίες ακριβώς, ήταν Όμηρος, και σκεφτόμουν πόσο πολύ θα χαιρόταν σήμερα αν έπεφτε μπροστά του αυτό το τρέιλερ και το χάζευε και θα έλεγε για άλλη μια φορά ήμουνα πολύ μπροστά από την εποχή μου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που τον έχουν διαδεχθεί, υπάρχει άσπα, υπάρχουν τα αγόρια του, υπάρχουν τα εγγόνια του, που σίγουρα κάποιος στην άκρη του μυαλού του θα θυμηθεί αυτή τη φοβερή ατάκα που είχε πει πριν από 25 χρόνια ο Σαββόπουλος, ότι ο Όμηρος είναι ο πρώτος ράπερ. Τα έλεγε αυτά εκεί. Πολλά από αυτά που είπε είχαν μεγάλη αξία για το Σαββόπουλο.

Παίζει να είναι μια από τις ωραιότερες live εκτελέσεις ever οποιοδήποτε κομματιού αυτού του συγκροτήματος. Gotham Project Live, το δεύτερο είναι αυτό. Το Santa Maria del Buen Aire, το 2, γιατί υπάρχει και μια άλλη εκτέλεση, 8 λεπτή, η πρώτη εκτέλεση. Νομίζω όμως αυτή εδώ είναι το κάτι άλλο. Δεν θα αφαιρούσα και δεν θα προσθέτατα τίποτα σε αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε από το live που κυκλοφόρησαν πριν από πολλά πολλά χρόνια. Η Gotham Project, ένα σχήμα που τότε, το 2008 είναι αυτό, 18 χρόνια πριν, ανανέωσε δύο είδη ταυτόχρονα, και την ηλεκτρονική μουσική αλλά και το αργεντίνικο τάγκο. Και επειδή εδώ στον κόσμο και στο 93,6 είστε όλοι Αργεντίνοι, να στο αφιερώσω και να πω και καλή επιτυχία την Κυριακή το βράδυ στον τελικό και στην Αργεντινή. Λοιπόν, είναι παράξενο να μπαίνει στο στούντιο όταν δεν έχει κάνει κάποιος εκπομπή πριν. Υπάρχει μια βουβαμάρα και μεταξύ μας, δηλαδή και μεταξύ του κοινού, αλλά και μέσα στο στούντιο δεν υπάρχει η ενέργεια του προηγούμενου. Ο Γιάννης Δημητριάδης, όπως ξέρετε, έχασε την πτήση του, ή αλλιώς έτσι το λέμε τώρα, έχασε την πτήση του, δεν βρέθηκε εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα όμως θα είναι εδώ, γιατί πόσες φορές μπορεί να χάσει ένας άνθρωπος μια πτήση. Ευχές στο φεγγάρι λοιπόν και δοξασίες. I wished on the moon for something I never knew. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April

Γιάννη, γυρνά πίσω ή αλλιώς ή αν δεν έρθεις τηλεφώνησέ μας. Εδώ είμαστε στον κόσμο 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 19 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 17. Αυτή εδώ ήταν η Billie Holiday. Έφυγε σαν σήμερα 17 Ιουλίου. Η κορυφαία φωνή της jazz μαζί με την Έλα Φιτζέραλντ. Βέβαια δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις ποιος και τι, αλλά ίσως για κάποιους ανθρώπους το γεγονός ότι τραγούδησε όπως ακριβώς τα έζησε να παίζει κάποιες φορές κάποιον τέτοιο μεγάλο ρόλο. Τεχνικά δεν ήταν καλύτερη από την Έλα, αλλά τα είπε κάπως αλλιώς και αυτό το αλλιώς κρατάει πολλά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε για άλλα κομμάτια μέσα, γιατί όχι, είναι από τις αγαπημένες τις μεγάλες φωνές και έχει πει και μεγάλα τραγούδια. Για όσους δεν ξέρετε τι να βρείτε από το ρεπερτόριό σας, να ξέρετε πάντοτε το τελευταίο της άλμπουμ, αυτό στη Verve, το Satin Soul, είναι από τα Lady in Satin, είναι από τα ωραιότερα άλμπουμ αποχαιρετιστήρια αυτού του κόσμου που ηχογράφησε η ίδια τότε με το γρέζι στη φωνή, αλλά γενικά ήταν και εκείνες ηχογραφήσεις οι πρώτες στη Verve. Αυτό δεν έγινε στη Verve, αυτό έγινε στην Κολούμπια νομίζω. Η πρώτη ηχογραφή στη Verve τότε με τα κουαρτέτα που έπαιζε, που ήταν πραγματικά μαγικά και μαγική. Πάμε για soul και για τη φωνή του Jalen Ngonda.

Λοιπόν, να το διορθώσω λίγο. Κατά το ίμιση της Billie Holiday, η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν The Verve. Το τελευταίο άλμπουμ ήταν όντως από την Κολούμπια, αλλά το σπουδαίο, η σπουδαία συλλογή, μια τετραπλή, δεν χρειάζεται να πάρετε τη δεκαπλή δηλαδή, γιατί το πρόβλημα με αυτές τις παλιές ηχογραφίες είναι ότι χαώνεσαι κυριολεκτικά και δεν ξέρεις τι να ακούσεις. Αν λοιπόν κάποιος θέλει οπωσδήποτε να έχει μια ωραία τετραπλή συλλογή με τα καλύτερα της Lady Day στην Columbia, μπορεί να πάρει το The Complete Billie Holiday on Columbia. Όχι όμως το δεκαπλό, αλλά το τετραπλό είναι μια χαρά, έχει τα καλύτερα και είναι από εκείνες τις ηχογραφίσεις που έπαιζε με τα κουαρτέτα και είναι πραγματικά συναρπαστικά και τα κομμάτια, αλλά και οι ηχογραφίσεις, αλλά και τα παίξηματα. Καλημέρα και στην φίλη μου, λέει, εγώ αυτή τη δικαιολογία την έλεγα πάντα, λέει, στο γραφείο όταν δούλευα πριν φύγω για διακοπές προκαταβαλικά, αφού πάντα κάτι θα τύχει, ιδιαίτερα καλοκαίρι και διακοπές. Δηλαδή, χάσαμε την πτήση. Ένας άλλος φίλος λέει, έχασα και εγώ την πτήση σήμερα και μου στέλνει μια φωτογραφία από μια παραλία με μια μπανάνα εκεί, αυτά που κρέμονται ανάμεσα στα δέντρα με μια ωραία αιώρα, τέλος πάντων, και είναι και ο ίδιος μέσα. Καλημέρα σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, πριν πάμε στις και μισή, λέγεται Τζον και Γιώκο, πρόσωπο με πρόσωπο. Ακούστε περίπου το κομμάτι. Μπορείτε να το δείτε στο Σινόμπο, είναι του 2024 παραγωγή, παίχτηκε πέρσι το 25 στις νύχτες πρεμιέρας.

0: περίφημη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ως αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανικός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Διευθύμιος Λέκας για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Στο πρώτο νεκροταφείο αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού και ο καιρός έθριος έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Κόσμος.

Τελικά μας τηλεφώνησαν από το Charles de Gaulle. Δεν έχασε την πτήση ο Γιάννης, ακυρώθηκε η πτήση του, οπότε υπάρχει μια πολύ καλύτερη δικαιολογία τουλάχιστον. Καλημέρα σε όλους, είναι 36 λεπτά μετά τις 12. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6, Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης στα υπόλοιπα. Η μέρα είναι χαλαρή, είναι Παρασκευή, κοντεύει να τελειώσει και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, το λέμε και το ξαναλέμε, φτου φτου φτου, όλοι λένε, είχε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι. Αυτές τις μέρες θα έχει λίγη ζέστη, αλλά όχι τίποτα τρελό, 38, 37, 39 το πολύ, και θα κρατήσει σχετικά λίγο όπως λένε. Οπότε συνεχίζουμε με ωραία διάθεση και με καλές μουσικές. Εχθές το βράδυ, κάποια στιγμή μετά από έναν δίμηνο μαραθώνιο συναυλιών, και ενώ συνεχίζονται έχουν και άλλα, υπάρχει Νόγκα Έρες την Τρίτη, υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Τζον Κόλτρέιν την Δευτέρα, στον καινούριο χώρο που έχει ανοίξει στο κέντρο της πόλης, στο Culture Athens, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, εκεί που ήταν παλιά το Αρσάκιο, λοιπόν, και η στοά του βιβλίου κλπ. Και σκεφτόμουν ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι επειδή αγαπάμε ως συνήθως τα outsider, δηλαδή από τις συναυλίες που ξεχώρισε τον τελευταίο καιρό, μου έχει μείνει έτσι η μορφή, η φιγούρα του Ματ Μπέρνιγκερ, μου έχει μείνει ο ήχος του και η πολύ ωραία μπάντα που είχε πάνω στη σκηνή. Ίσως γιατί ήμασταν πιο λίγοι, ίσως γιατί ήταν πολύ δύσκολη ώρα, ίσως γιατί, λέω και πάλι, αγαπάμε τα outsider, αλλά μου έμεινε σαν μια από τις πολύ ωραίες εμφανίσεις της φετινής χρονιάς. Ακούμε ένα τραγούδι που το αγάπησα πολύ για άλλη μια φορά, No Love, από το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Get Sunk.

Love, και όπως μου θυμίζει και μια πολύ καλή φίλη εδώ, όπως και ανακοίνωσε και ο ίδιος προχθές, σήμερα βγήκε το νέο του single που το έπαιξε και στην αυλία, το Martini με Faccio. Μπορείτε να μπείτε και να το ακούσετε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα streaming, στριμάρει μουσική, είναι πολύ απλό. Είναι και από τα ωραία κομμάτια, όντως το έπαιξε και ζωντανά προχθές. Διάβαζα εχθές ότι τα εισιτήρια για τις 8 παραστάσεις της Τραβιάτας που ανεβαίνει από τη λυρική σκηνή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κπίσν, έχουν εξαντληθεί. Προσθέθηκε μία ακόμα ημερομηνία, 31 Ιουλίου δηλαδή, θα πάει από 18, από αύριο που έχει την πρεμιέρα, και σχεδόν κάθε μέρα θα έχει μία παράσταση. Και σκεφτόμουν ότι τώρα που έκλεισε το Ηρώδιο παραδοσιακά, το Φεστιβάλ Αθηνών το άνοιγε η Εθνική Λυρική Σκηνή με δύο παραστάσεις και το έκλεινε με δύο παραστάσεις, χάθηκε όμως αυτό το αβαντάζ που είχε κατά κάποιο τρόπο, οπότε αναζήτησαν τη λύση. Η λύση είναι η λυρική σκηνή η ίδια, δηλαδή να ανεβαίνουν οι παραγωγές εκεί, και μεταξύ μας μπορεί να είναι και λιγότερη ταλαιπωρία όσον αφορά τουλάχιστον τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, για όσους αγαπάνε την όπερα και το λυρικό τραγούδι, ξέρουν ότι θα μπουν σε μια πολύ ωραία αίθουσα με πολύ ωραίες συνθήκες, θα παρακολουθήσουν μια πολύ ωραία παράσταση που δεν θα διακόπτεται από τίποτα, θα έχει ωραία θερμοκρασία, θα έχουν ευκολίες. Και έτσι αύριο κάνει πρεμιέρα η Τραβιάτα, ένα ανέβασμα που είχε να γίνει εδώ και 25 χρόνια, τελευταία φορά έγινε στην Ολύμπια, και τη μουσική διεύθυνση έχει ο Λουκάς Καρετινός, ενώ είναι αναβίωση της παλιάς σκηνοθεσίας του Νίκου Πετρόπουλου. Θα το κάνει πιάτσα λοιπόν, έτσι θα γίνεται από

Είναι τέτοιος ο κόσμος μας που τόσο μα τόσο διπολικός, είναι απίστευτο. Για κάθε έναν που λέει πολύ ωραία η ταινία η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, υπάρχει κάποιος που λέει κακή η ταινία του και woke κουλτούρα και οτιδήποτε από όλα αυτά. Εμένα μου κάνει εντύπωση που καθόμαστε και συζητάμε τόσο έντονα με ιστορικά στοιχεία για ένα έπος που γράφτηκε 2700 χρόνια πριν, εξακολουθεί να είναι μυθοπλασία, δεν είναι δηλαδή ιστορικό γεγονός, δεν είναι κάτι που καταγράφηκε σαν ιστορία, εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, άλλωστε είναι η μητέρα όλων των ιστοριών, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον και το ωραίο. Γίνεται μια τεράστια προώθηση αυτή τη στιγμή για την Οδύσσια και ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας και της παράδοσής μας και της κουλτούρας μας, και βλέπω ότι και εμείς ακόμα ψιλοτσαχωνόμαστε. Ναι, δεν θα πάω, δεν θα μην πάτε, λέει. Διαβάζω κάτι σχόλια κάτω να μην πάει κανένας να τη δει την ταινία. Γιατί δεν πάμε να δούμε την ταινία? Είναι ωραίο να πας να δεις μια πολύ ωραία ταινία, μια φοβερή ταινία για το καλοκαίρι. Είτε τη δει κανείς στα IMAX, που νομίζω ότι είναι και η ιδανική εμπειρία. Γίνεται χαμός σε αυτές τις περιπτώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπάρχουν αίθουσες IMAX και υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Είτε να το δει κανείς σε ένα θερινό, είναι η απόλυτη περιπέτεια με ένα cast τρομερό στην κυριολεξία ηθοποιών που τους έχουμε θαυμάσει και τους έχουμε απολαύσει σε τρομερούς ρόλους. Δεν είναι ιστορικό, το σινεμά από μόνο του είναι μυθοπλασία και πατάει σε μια μυθοπλασία ήδη, οπότε θα το δούμε, θα το σχολιάσουμε, θα το συζητήσουμε αφού το δούμε, και νομίζω ότι ήδη πολλοί κόσμος το κάνει.

και καινούριο single, αλλά θα έχουν και καινούριο άλμπουμ το Σεπτέμβριο, και από ό,τι διάβαζα το 2027 οι Ezra Collective κάνουν περιοδία στο UK, οπότε για όσους αγαπάτε αυτό το πολύ συλλεκτικό, κολεκτιβίστικο ήχο και project των Ezra Collective, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να τους δείτε. Είστε και αρκετοί που μας ακούτε από εκεί, την ευρύτερη περιοχή του UK, οπότε βάλτε στο μυαλό σας και στο πρόγραμμά σας το 2027 με καινούριο άλμπουμ θα κάνουν και περιοδία στο UK. Καλημέρα σε όλους. Λίγο πριν από τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και 93,6, μου λέει μια φίλη κάτι πολύ ωραίο για τον Όμηρο και για το rapper. Θα σας το πω μετά, αφού ακούσουμε άλλη μία Billie Holiday.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπειρισμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλο, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εν αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που όπως επισημαίνει η πυροσβεστική δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο αέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟ καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουν για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουν στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπει η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Συναγερμό σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών. και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και 1 ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
5: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουν ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντικές. Βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΦ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΦ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούν κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ύδρευσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρω έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησαν σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς, αλλοδαπούς, που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκλειβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τις προηγούμενες 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόπια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί τη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα ταδικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί η γενικό της πρόσωπο είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικό να πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμω Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφτής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Η δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση είπε θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάκο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του ΤΕΟΣ Ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο Συγχρόνος, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας, που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε κατόπουδα και στο τμήμα τακτινιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου ως τις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενδεικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδη έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολύμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολύμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του. Και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψεκαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανέναν άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω στο ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν σας έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού

0: Πραγματικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε, ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρος Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμιλη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης. Και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
1: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
0: Ευτυχώς να λέτε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
0: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει, είναι άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε και κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς της Σκύρος θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Σκύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
1: του Αιγαίου. Ναι.
0: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία να... Αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις σποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Mm-hmm. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης, την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και

0: προωθούμε ισχύως να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
0: Αξιολογικό, έτσι. Να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
1: Έτσι,
0: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
1: Και να είστε
0: όχι
1: καλά.
0: Με το ύφος των κακών επενδύσεων.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρτρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και επιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυση σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερο, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΣΤΕΚ, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο Μνημόνιο της Συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Παντιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον τουρισμό, αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Λίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στα Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην Ιταλική Αφρικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω από το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την στρατηγική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλαφα.
1: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχών των μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχόντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχών των μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να ανεγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς όπως σημειώνεται του Συλλόγου Διδασκόντων που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα εντός Ιουλίου, αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Χέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε ανιψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανιψιά, όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού, κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην κάψη απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετοιμιγορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενος δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Χέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος, ο κ. Παχρίου, στον 102 FM, για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια, αύριο του Speak Slack, και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβυθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός της Κατερίνης και της Ιωρίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσιο κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
1: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σακτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που αν και υπαρξιακή φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
14: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

0: στον 5,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready, που τη χρωμοδομεί. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready, πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρωτοκαύσωνα να ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, συναγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθέσει μία να απολογηθεί την Δευτέρα.
6: Την Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της Δρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Ανοπόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές, δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
5: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
6: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Δήθιου Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτιά αυτά σπίτια.
5: Πάντως, Δέσποινας, και γραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
6: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
5: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
6: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
5: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπριστικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιδα θανάτου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα δηλαδή έκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρετε δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς η ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 42χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ίδια στο πρόσωπο του ενός κατηγορημένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
5: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την πνίκα το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
8: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημελητικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί, η αυτοδυναμία στις εκλογές την άνοιξη του 27. όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μνήκα ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα ανοιχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές σαν χτυπητά, ενώ συνολικά, όπως τονίζει, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΒΚΕΠΕ.
5: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
8: Την ερχόμενη εβδομάδα, ακριβώς.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν εισαγόμενες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
5: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
9: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
5: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
10: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων και ούτω καθεξής.
5: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
11: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
12: Γιατί ξεχνάτε αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
11: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
5: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
13: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
5: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
14: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
5: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτητοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου, Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, κυρία Όλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματέας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομή κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
5: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
15: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και εσωκομματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
5: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
16: το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για να εξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
5: Εκτός συνόρων, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα φαλάτωσης στο Κουβέιτ.
0: Πραγματικά τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
5: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
0: Βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν στο 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συστημιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν

0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρια αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε 16 νομούς της χώρας η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
0: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
1: Ακριβώς.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσίγκε, θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
2: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτήριο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
0: Ιωάννα Βουτσί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσοχή.

0: Η φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έθνη η Μάρο μας. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά. Ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα, αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητα.
0: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτσι. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
2: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θεατρικό πρότυπο γυναίκα. Καλοσύνη, δημοκρατία, ευθεία και εγώ. Θα με συμβουλεύσει πάντα. Θα σε αγαπώ πάντα στην ψυχή μου. Θα σε αγαπώ πάντα.
0: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
3: Στο νοσοκομείο Γερματάς λοιπόν, με τράγματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Είναι λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο, στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκονο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη διοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
4: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραπημένη πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
0: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
4: Ρεντούρο, η μοναδική υποψήφια.
0: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
4: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή πρόεδρου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα μιλώντας στο Air News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
5: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτό τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
0: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο τοπίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
5: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη Δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρύσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
6: Καλό σας μεσημέρι, αυτά Γιάννη. Ένα δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζάμι της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξιαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισογραφικά πρακτορία και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπέου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω τελικό, δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι
0: Συγκινήθηκε.
1: Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει οι κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο ΦΑΣΑ 32 το Μεξικό. Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, θα ήμασταν τυχεροί αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα, για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl, φυσικά, που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Κάνσας Τσίφτς, το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12, παρακαλώ, τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82, άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικού, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρια εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια, θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή, είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει, είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025 δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε κι εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή. Ναι.
0: Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την αδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
2: μας. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Αγίου Πανεπιστημίου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατά επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα, όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την πυραυλική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεση στην αμερικανική βάση Al-Tanf στη Συρία. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν 6 γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό, πύργο ελέγχου, λιμένα και το αεροδρόμιο του Ιρανσχάρ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των τελευταίων πληγμάτων είναι 8 νεκροί και 20 τραυματίες. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης με ακόμη πιο συντριπτικά πλήγματα τις χώρες περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικές πολιτικές υποδομές. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, 17 του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού. Έχουμε και λέμε εκτάκτως μέρος δεύτερο, από την Δευτέρα μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κανονικά η αγαπημένη αρετή στην ώρα της. Πάμε όμως σήμερα έτσι παρέα μέχρι τις 4 με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, με Δούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια και με όλους εσάς μέσω της δική σας συμμετοχής, των δικών σας μηνυμάτων. Ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να ανταλλάξουμε εδώ πέρα, μας βρίσκετε στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Για όσους μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio, αν αναζητήσετε στο Viber, θα έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας εδώ πέρα με το στούντιο, για να δούμε έτσι το τι απασχολεί, το τι συμβαίνει. Τώρα το τι συμβαίνει: έχουμε αντίστροφη μέτρηση για το τελικό του Μουντιάλ για τους ποδοσφαιρόφιλους. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες: οι ποδοσφαιρόφιλοι που περιμένουν να έρθει ο τελικός του Μουντιάλ, και οι μη ποδοσφαιρόφιλοι, δεν θα πω αναγκαστικά οι περισσότερες γυναίκες, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν τους ενδιαφέρει. Λέει, άντε επιτέλους να τελειώσει το Μουντιάλ, να μην κλεινόμαστε μέσα τα βράδια. Γιατί όσο είναι 10 η ώρα, ας πούμε, ένα τελικό ή 12 που θα παιχτεί τώρα το Σάββατο, και είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, σε δεσμεύει. Για τους μη ποδοσφαιρόφιλους, τα καλά νέα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και των ελληνικών ομάδων. Για τους μη ποδοσφαιρόφιλους, η κακή είδηση είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε θα συνεχίσει το ίδιο. Όχι με την ίδια ένταση του Μουντιάλ. Πάντως, ως ποδοσφαιρόφιλοι, περάσαμε ωραία. Ήταν ένας μήνας και πολύ ενδιαφέρον, με πολλές πολλές ωραίες προσωπικές ιστορίες, και ας ελπίσουμε την Κυριακή να πανηγυρίσουμε την νίκη της καλύτερης ομάδας, δηλαδή της Αργεντινής, όσοι είμαστε οι φίλοι της συγκεκριμένης παρέας του Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι έτσι το ένα χαρακτηριστικό τέλος της εβδομάδας. Το δεύτερο είναι ότι, εντάξει, είμαστε μέσα Ιουλίου, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σε σχέση με άλλες χρονιές, έχω να πω ότι εμείς ακόμα την έχουμε περάσει ψιλοκαλά, ψιλοζάχαρη. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Δηλαδή, τώρα θυμάσαι άλλες χρονιές. Μέχρι στιγμής είπα, εντάξει, γι' αυτό έχω πάει ψιλο και τα λοιπά. Άλλες χρονιές, τώρα μετρούσαμε 2 και 3 καύσωνες μέχρι τώρα. Λογικό είναι, είμαστε στα μέσα του Ιούλη, οπότε περιμένουμε την φυσιολογική άνοδο της θερμοκρασίας. Νωρίτερα κυδεύτηκε η Μαρό Κοντούμ και οι φίλοι της, πραγματικά της απέδωσαν τις τιμές που της άξιζαν. Στο πολιτικό επίπεδο, η μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει και παίρνει στα παράθυρα. Όταν φτάσει και στη δικαιοσύνη, θα νιώσουμε καλύτερα, γιατί καλές οι τηλεαψημαχίες. Αλλά να μάθουμε, ρε παιδιά, αυτά τα 2 δισεκατομμύρια που μας κόστησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι, γιατί δεν είναι σίγουρα ένας, πήραν κάποιες λάθος αποφάσεις. Κάποιοι φάγανε από αυτά. Δηλαδή, αποδεδειγμένα από το ταμείο, λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η επίσημη παραδοχή. Κυβερνητική και τα λοιπά. Τώρα, αν τα ήταν ο χοντρός, ο λιγνός, πώς το τραγουδούσε εκείνο ο Κυλαϊδόνης, ο χοντρός, ο λιγνός και τα λοιπά. Σε αυτή την φάση, ας δούμε ότι λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια από τα ταμεία. 2 δισεκατομμύρια, αν το κάνουμε τα λιράκια, σημαίνει 13η, 14η σύνταξη, βελτιώσεις σε σχολεία, βελτιώσεις σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε πολλά, αν τα βάλετε 2 δισεκατομμύρια μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, ας αφήσουμε τις αψημαχίες και αν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλή, κακή κτλ. Και ας πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης για να καταλάβουμε. Αυτά τα λεφτά που φαγωθήκανε, υπάρχει περίπτωση να ξαναμπούν στα ταμεία? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να την πληρώσει? Γιατί κάπου εκεί μάλλον ξεκινάνε τα γέλια και θα αρχίσουμε να κάνουμε λίγο κοιλιακούς από τα γέλια. Θα προσθεθεί ένα ακόμα σκάνδαλο στη σωρία των σκανδάλων που έχουμε συνηθίσει σε αυτή την χώρα, όπου κάποια στιγμή έχουμε φτάσει να παράγουμε τόσο πολλά σκάνδαλα που δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Δηλαδή, ξεχνάς το ένα σκάνδαλο, έρχεται το ένα μετά το άλλο, και σημαίνουν κάτι ονόματα, κάτι, ας πούμε, λες, Λίστα Λαγκάρτ. Κάτι λέει, έγινε μια άλλη λέγα Siemens. Ποιος θυμάται τι έγινε με τη Siemens, τι φαγοπότη. Κάτι ανταλλαγές τύπου βατοπέδι και τα λοιπά, κάτι εξοπλιστικά, διάφορα. Είπαμε, είμαστε μια χώρα η οποία, δόξα τω Θεώ, παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει, και γι' αυτό βρίσκουν και πεδίο δόξης λαμπρό. Διάφοροι και συνεχίζουν, γιατί ξέρουν ότι απλά θα ξεχαστεί. Ένα ακόμα που θα ξεχαστεί. Υπάρχουν όμως και ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και θα καλησπέρισω τον Δήμαρχο Λαυρίου, τον κύριο Δημήτρη Λουκά. Δήμαρχο τη Λαυρωτική, για να πω έτσι.
1: Τι κάνατε, Λαυρωτική, σωστά. Καλά είστε.
0: Καλό μεσημέρι. Είναι μια περιοχή η οποία στο παρελθόν ήταν βεβαρημένη περιβαλλοντικά. Το Λαύριο θεωρείταν έτσι, ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πάρα πολλά έργα για την ανάδειξη. Και όλο αυτό μάλιστα επιβραβεύεται, δηλαδή με μια πολύ σημαντική εντός αγωγικών βράβευση για την ανάδειξη της περίφημης γαλλικής σκάλας του Λαυρίου. Και μην μπερδευτεί κανένας, δεν είναι η σκάλα του Μιλάνου που τραγουδούσαν. Η γαλλική σκάλα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιομηχανικό έργο που συνέδεσε την ιστορία, που ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του Λαυρίου. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα για τη γαλλική σκάλα και την ιδιαίτερη σημασία που έχει όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την βιομηχανική Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η περιοχή της Λαυρωτικής, επειδή σε αυτή την περιοχή υπήρχε μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα από το 8.000 π.Χ., τελευταίες ενδείξεις που είχαμε, ήταν 3.000, πήγε η ημερομηνία 8.000 π.Χ. Είναι λογικό να έχει πολύ μεγάλο, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη ρήπανση. Έχουν γίνει προσπάθειες πάρα πολλές από ρήπανση εδαφών με μελέτες του Πολυτεχνείου και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στο βαθμό που υπήρχε. Εντοπίζονται σε κάποιους θύλακες οι οποίοι είναι απομονωμένοι και δεν επηρεάζουν ούτε τους ντόπιους ούτε τους επισκέπτες. Τώρα, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο απόθεμα, κτηριακό απόθεμα και μάλιστα κηρυγμένα όλα με ΦΕΚ, είναι διατηρητέα και μνημεία, το πρόβλημά μας είναι η προτεραιοποίηση. Ποια από όλα αυτά θα προηγηθούν. Έχουν γίνει αναστηλώσεις πολλών κτηρίων διατηρητέων και μνημείων. Ενδυτικά αναφέρουμε το κτίριο Ευστέρπη, το μέγαρο μουσικής του περασμένου αιώνα, το παλαιό μηχανουργείο στο λιμάνι, το μουσείο μεταλλείας μεταλλουργίας μέσα στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο μαζί με το Θεόδωρο Φάρο, που τώρα εκεί πέρα γίνονται κάποια κτίρια επισκευές για να το φιλοξενήσουν, το μεταλλοπλήσιο στην ΑΚΕΛ που θα στεγαστεί το Μουσείο Βαλσαμάκη Πορσελάνες.
0: Είναι πολύ πλούσιο σε βιομηχανική ιστορία.
1: Είναι βγαίνει διαγωνισμό το πολιτιστικό, δύο κτίρια πολύ μοναδικά που υπάρχουν, και πάμε στη σκάλα. Η σκάλα ήταν ένα έργο που είναι με σχέδια του γραφείου του Άιφελ 3 χρόνια πριν γίνει ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι. Είχε προηγηθεί δηλαδή 3 χρόνια πριν. Και ήταν η σκάλα φωτοεκφόρτωσης του μεταλλεύματος προς τα πλοία και από τα πλοία με βαγόνια τρένου πήγαινε στο εργοστάσιο.
0: Και αυτό να πούμε, γιατί η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης
1: του συνδρομητικού ρεύματος. Η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα, ναι. Και ολοκληρώθηκε η κατασκευή το 1888.
0: Και παραμένει ακόμα, δηλαδή είναι... Έκανε καλή δουλειά το γραφείο του Άιφελ.
1: Έκανε καλή. Άμα σας πω ότι είναι μέσα στη θάλασσα, έχει μήκος 40 μέτρα, ύψος 8 μέτρα, και το γεγονός ότι ακόμα πολλά κομμάτια από τη μεταλλική κατασκευή είναι ατόφια, δηλαδή χωρίς ίχνος οξείδωσης, οφείλεται το γεγονός ότι το μέταλλο ήταν πρωτογενές μέταλλο. Τι σημαίνει αυτό? Από το μετάλλευμα που λιώνει και γίνει το σίδηρο, όταν είναι το πρωτογενές, έχει την αντοχή και τη σκληρότητα χάλιβα. Μετά το σίδηρο, όταν για να κυκλώνεται, μπορεί και 300 φορές να λιώσει και να ξαναγίνει σίδηρο, χάνει την αντοχή του. Γι' αυτό και είχαμε τα φαινόμενα με τους σεισμούς στην Τουρκία που κατέρευσαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν από ανακυκλωμένο σίδηρο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν και το γεγονός ότι έχει διασωθεί ως στιγμής οφείλεται επίσης και στο ότι στο βυθό που υπήρχαν οι πασαλομπήξεις με ξύλινους πασάλους, ήταν αυτή η τεχνική όπως στη Βενετία, που θα ξαναγίνουν πάλι οι ίδιοι με τη μέθοδο αποκατάστασης, για να διασωθεί στο πέρασμα των χρόνων, είχαν ρίξει όλο το κομμάτι κάτω από τη σκάλα, το είχαν βάλει μονομπλοκ μπετό. Οπότε αυτό
0: πολύ πρωτοποριακό, γιατί μιλάμε για το 1888 αυτό το έργο.
1: Βέβαια, βέβαια, ήταν πρωτοποριακό. Δεν υπήρχαν τέτοιες σκάλες, υπήρχαν πιο μικρές στα διάφορα νησιά, Σέριφο, που είχαν μεταλλευτικές στη Μήλο.
0: Νομίζω ναι, Μήλος, Νάξος, είχαν...
1: Ναι, ναι, υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες, οι οποίες έχουν κατανεύσει όλες. Και υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες στις σκάλες και στη Λαβροδική, όπως το Χάρακα, στο Πόρτο Ενέα, που και αυτές το μεταλλικό κομμάτι έχει καταρρεύσει και έχει μείνει το πέτρινο.
0: Τώρα, ο Δήμος Λαβριωτικής πήρε με πολύ μεγάλο ποσό για την αποκατάσταση και σε μελέτη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τι ακριβώς όμως θα κάνει σκάλα, γιατί πια δεν έρχονται να φορτώσουν πολύ πέρα τα πλοία. Οπότε, ναι, μεν είναι εντυπωσιακό.
1: Τι θα γίνει, ναι. Είναι καταρχάς την είσοδο της πόλης. Είναι ένα, ας το πούμε, το πόσιμο, το οποίο.
0: Ναι, με το που μπαίνεις, βλέπεις τη σκάλα.
1: Και τη πόλη. Ναι. Πάμε αυτό. Λοιπόν, εκεί η πρώτη κίνηση, ο δρόμος που περνάει ακριβώς δίπλα από τη Γαλλική σκάλα, καταργείται και μάλλον μετατοπίζεται στην πρασιά των όμπορων οικοπαίδων, οι οποίοι αποζημιώνονται λόγω αναγκαστικής αποδοτρίωσης, για να γίνει περιβάλλον χώρος μνημείου ο σημερινός δρόμος, για προστασία από κραδασμούς, αλλά και για να γίνει και ανάδειξη με αστικό εξοπλισμό που θα μπει σε αυτό το χώρο, που θα είναι μια μορφή αναχώματος, για να μπορεί να υπάρχει ο περιβάλλον χώρος 40 μέτρα κατέρωθεν της σκάλας ανατολικά και δυτικά. Το δεύτερο είναι ότι όταν αυτό έχει περάσει το 21 από Κεντρικό Συμβούλιο Ανωτέρων Μνημείων, το οποίο συμβούλιο ενέκρινε τη μορφή αποκατάστασης, είχε τότε προταθεί από το Πολυτεχνείο να μπει ένας δαχτύλιος εξωτερικός. Στερέωσης, σιδερένιος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και πολύ σωστά έκρινε ότι πρέπει να είναι εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Αυτό έπρεπε όμως να αδειάσει το κέλυφος, να αδειάσει το υλικό που είχε γεμίσει η βάση της σκάλας, που ήταν σκουριά. Πραγματικά μας πήρε ένα μήνα, το αδειάσαμε. Και έγινε ένα μοναδικό έτσι κτίριο, που εκεί θα κατεβαίνεις με ασανσέρ και θα βλέπεις με επαυξημένη πραγματικότητα την ιστορία των μεταλλείων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, του Σερπιέρη και μετά. Στο πάνω μέρος της σκάλας θα υπάρχει ένα γυάλινο δάπεδο στο οποίο θα ανεβαίνεις και τα ΑΜΕΑ και ο κανονικός πληθυσμός με ασανσέρ, και να μπορεί να περπατάει και να βλέπει.
0: Εντυπωσιακό θα φαίνεται. Αυτό πότε θα είναι επισκέψιμο, δηλαδή πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εργασία?
1: Ο χρόνος, εμείς τώρα υπογράψαμε με τον ανάδοχο και λογικά έχει ξεκινήσει και τρέχει εδώ και 3 μέρες ο χρόνος υλοποίηση του έργου, που είναι 1 έτος. Αυτό λοιπόν θα έρθει, θα αποξηλωθεί όλο το κομμάτι με μεγάλους γερανούς το μεταλλικό, το οποίο θα μεταφερθεί σε παρακείμενη δημοτική έκταση που έχουμε γύρω σε 200 στρέμματα πριν το λιμάνι, που εκεί θα γίνουν όλες οι εργασίες από συναμολόγησης και συναμολόγησης για να ξαναμπεί πάλι. Θα γκρεμιστεί όλο το κομμάτι, το τσιμεντένιο που είναι μέσα στη θάλασσα, για να καθαρίσει τη θάλασσα και να μπορέσει να μείνει ο βυθός καθαρός για να μπουν μετά οι νέες πασαλοπήξεις που να έχουν τη μορφή και την τεχνική στερέωσης του προπερασμένου αιώνα.
0: Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό πάντως.
1: Θα δουλεύουν οι μάντες κανονικά με την τεζορομηχανή της Citroën, που όπως και στο πάρκο, τόσο πάρκο, καταλάβετε, το μηχανουργείο που έγινε το Μουσείο Μεταλλουργίας, δουλεύουν με ημάντες όπως δούλευαν το 1861. Έτσι και εδώ θα δουλεύουν οι μάντες μεταφοράς μεταλλεύματος κανονικά, θα παίρνει μπρος και θα γίνεται αυτή όλη η λειτουργία. Θα μπουν πάλι εκ νέου οι δύο γερανοί που τώρα απουσιάζουν γιατί έχουν καταστραφεί, βρήκαμε ακριβώς τους ίδιους, και θα μπουν στη θέση τους πάλι. Και έχει γίνει και μελέτη φωτισμού που το Πολυτεχνείο, που θα υπάρχει μια ανάδειξη με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που θα φαίνεται και τελευταία λεπτομέρεια, και μάλιστα σε εθνικές εορτές έχει γίνει πρόβληση να αλλάζει με τα χρόνια της σημαίας κλπ. Δηλαδή θα αλλάζει, οπότε δεν θα είναι μόνο ο φωτισμός, θα είναι με...
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί όντως αποτελεί ένα βιομηχανικό μνημείο και έχει και πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Έχει ιστορία και είναι συνδεδεμένο και με τα μεταλλεία. Δηλαδή εκεί στην ουσία ήταν η πύλη εισόδου-εξόδου του πλούτου. Δηλαδή στην αρχή έφευγε όλο το ασίμ και πήγαινε στη Γαλλία. Μετά που μπήκε και το κράτος το ελληνικό στη μέση και είχε έσοδα, μετά το μετάλλευμα που φέρανε για να εμπλουτίσουν τα δικά μας τα κοιτάσματα, και αυτό είναι, αυτό όλο που σας περιέγραψα θα γίνει σε αυτό το την φάση του ενός έτους, μπορεί να πάει και 1,5 με μία μικρή παράδοση, όχι όμως παραπάνω από 1,5 έτους.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα
0: αυτό είναι Μπένος, το ωραίο το κομμάτι της ανάδειξης.
1: Ο Μπένος, ας πω, ναι. Τώρα έχει ακόμα δύο φάσεις. Μέσα από το διάζωμα κάνουμε μία ανάπλαση ανατολικά της σκάλας, που είναι εκεί ο Λεώνας και έχει κάποιες δημοτικές εκτάσεις και παραλιακές, και γίνεται εκεί πέρα ανάδειξη μέσα στο πρόγραμμα του διαζώματος του Υπουργείου Πολιτισμού. Και επίσης η ανάπλαση που τώρα υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων, που ολοκληρώνεται σε περίπου 15 μέρες, ακουμπά μέχρι τη γαλλική σκάλα, δηλαδή εκεί τερματίζει. Οπότε έχουμε κάνει το κομμάτι, ας το πούμε, το δυτικό, όλο το θαλάσσιο μέτωπο και το κέντρο της, το ιστορικό της πόλης. Γίνεται η σκάλα, γίνεται το ανατολικό που είναι έξω, δηλαδή ας πούμε όπως μπαίνεις από την παραλιακή, πριν πας στη σκάλα θα είναι το κομμάτι που σας λέω από το διάζωμα που θα γίνει. Και επίσης έχουμε κάτι το πολύ σημαντικό, ένα ΣΔΙΤ που τρέχει ο Δήμος, που λέγεται Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, που με διάφορα μέσα μεταφοράς, τρενάκι, μίνι μπας, ποδήλατα, αμαία, θα διασυνδέονται όλοι οι σπουδαίοι χώροι και μνημεία, όπως για παράδειγμα το πιο αρχαίο θέατρο του κόσμου, Θωρικός, έκτος προς το αιώνας, που από εκεί θα φεύγει το τρενάκι ας πούμε, θα πηγαίνει στο Εθνικό Πολιτιστικό Πάρκο, θα πηγαίνει στον οικισμό των εργατών, μοναδικό και αυτό, 300 σπίτια, τον Κυπριανό, θα πηγαίνει στη Γαλλική Σκάλα, θα πηγαίνει μέσα από τον Ορεινό Όγκο στον Άγιο Κωνσταντίνο, που ήταν το κέντρο το μεταλλευτικό, γιατί υπήρχε και το μεταλλουργικό στο Λαύριο, μαζί με την Πλάκα Κερατέας που είναι και Άγιος Κωνσταντίνος. Και από εκεί πέρα
0: πλέον θα αλλάξει κατά πολύ η μορφή μιας πόλης, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν.
1: Ήδη έχουμε εμείς πάρα πολλές επισκέψεις από πάρα πολλά σχολεία και καπή. Να ξέχασα να σας πω ότι είμαστε ενταγμένοι στα μνημεία Παγκόσμιας Ιστορικής της UNESCO, όλος ο Δήμος. Και μάλιστα ήμασταν 4 χρόνια μέχρι φέτος τον Ιούνιο, και έγινε επαναξιολόγηση πολύ σκληρή, μια εβδομάδα διήρκησε από αξιολογήτριες στην Ισπανία και Αγγλία. Και άτυπα, ακόμα δεν έχει έρθει επίσημο απάντηση, άτυπα εκείνο που ξέρω που μας ενημέρωσαν, ότι επανεγκριθήκαμε με άριστα κιόλας. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό, να είναι ένα brand name, δηλαδή
0: ένας πολύ ωραίος λόγος που έγινε αυτή στο Λαύριο. Να γίνουν και οι δρόμοι, να πάει ακόμα, να έρθει ακόμα πιο εύκολα κάποιος στο Λαύριο.
1: Όχι, τώρα θα σας πω, τώρα που θα ανακοινωθεί ο ανάδομος του Λιμένα, γιατί όπου να ανακοινώνεται, επόμενη κίνηση είναι από την κυβέρνηση να ανακοινωθεί η προέκταση και της Αττικής Οδού, αλλά και του Προαστιακού,
0: που είναι πολύ
1: σημαντικό,
0: ναι,
1: από το Κοροπή. Οπότε,
0: είχε ακουστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά ήταν από αυτά που λες, τα άκουσα και μάλλον ξεχάστηκε.
1: Εγώ, επειδή είμαι δήμαρχος το 2003, αυτό το έργο το έχω δει να παίζεται 10 φορές.
0: Ναι.
1: Και είχα σταματήσει
0: και καμιά δεκαριά κορδέλες να κόβονται.
1: Και καμιά, όπως το λέτε. Και έχω σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια να το αναφέρω καν, γιατί το χρεωνόμουν και εγώ ο ίδιος χωρίς να το.
0: Ναι, ήταν λίγο σαν τον Τσομπάνο με τον Λίκο κτλ.
1: Το τρένο και προστιακός δεν θα έρθει ούτε για τις ανάγκες των πολιτών, ούτε για τις ανάγκες του Δήμου, ούτε για του γεωπάρκου, ούτε για τα μνημεία τα πολιτιστικά. Δεν μπορεί λιμάνι εθνικό που τώρα ιδιωτικοποιείται και θα πάρει ο προορισμός πέρα από κρουαζιέρα και πέρα από μαρίνα, θα είναι αυτοπλοεία που θα καλύψει όλο τις Κυκλάδες, Ανατολικό και Βορειογαίο. Δεν γίνεται.
0: Επίσης έχει ακουστεί πολλές φορές. Ας δούμε ότι θα υλοποιηθεί.
1: Όχι, δεν γίνεται τη στιγμή τώρα που θα το παίρνει.
0: Εσείς λέτε το αυτονόητο. Απλά επειδή.
1: Δεν γίνεται να δουλέψει το λιμάνι. Είναι συμβατική υποχρέωση του κράτους.
0: Είστε δήμαρχος 23 χρόνια εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ένα τέταρτο του αιώνα το ακούτε.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται.
0: Το ήμουν νιός και γέρασε, κολλάει η γάτη.
1: Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί, γιατί πλέον ξεκινάει το λιμάνι.
0: Είναι ώρα να γίνουν τα αυτονόητα και στο Λαύριο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε εκεί πέρα, η ΕΡΤ, για να καλύψουμε. Εννοείται. Και για την ωραία βόλτα στην Γαλλική Σκάλα και ό,τι όμορφο και ετοιμάζεται στο Δήμο Λαυριωτικής. Αυτά από. Να, ορίστε και μερικές ευχάριστες ειδήσεις, έτσι για να σπάσουμε και λίγο τη μιζέρια της καθημερινότητας. Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος της Λαυριωτικής, για όλα αυτά τα ωραία και αξιόλογα τα οποία συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν εδώ, κοντά στην γειτονιά μας, σε ένα πολύ ιδιαίτερο μνημείο, βιομηχανικό και ιστορικό, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή της Λαυριωτικής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και πάλι εδώ μαζί σας για το δεύτερο μέρος του Έχουμε και Λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρ του Κατάρ σε Σεϊχ Ταμίμ Μπιν Χαμάν Ταλθάνι είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 είσαστε πάντοτε συνδεδεμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Γιάννη μου, ναι, τις δηλώσεις, την ανάρτηση που έγινε από την Συνομοσπονδία Ατόμων, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία, τις μεταδώσαμε και ασχοληθήκαμε αυτές πριν από 3 ημέρες, και φυσικά είναι καταδικαστές οι δημόσιες δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με τη φωνική καταδίωξη και το τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή. Και ότι σε καμία περίπτωση η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο. Και νομίζω, εντάξει, είναι και δικητικές και δηλώσεις και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε αυτή την περίπτωση, και ακατανόητες οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών για το περιστατικό. Όσο καν θες να χαϊδέψεις αυτιά πιθανό ψηφοφόρων σου, ήταν μια πολύ κακή, το λιγότερο που μπορώ να πω, κακή δήλωση. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Εννοείται, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο Earth News Radio. Εκεί μας βρίσκετε. Εκεί μας στέλνετε τις δικές σας απόψεις. Πάμε, Παντελής Μάνος, γιατί οι αγορές μετά από την 6η συνεχόμενη μέρα επιθέσεων των Αμερικανών στο Ιράν, των Ιρανών στους συμμάχους των Αμερικανών στον κόλπο, έχουν γίνει πάλι κουλουβάχατα.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στις ακροατριές μας. Στις συνεδριάσεις σήμερα στις αγορές επιβεβαιώνεται επί της ουσίας η τάση που κυριάρχησε στη διάρκεια της εβδομάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τάσης ήταν η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η πτώση των μετοχικών αξιών, η πτώση επίσης των πολύτιμων μετάλλων και η αύξηση του κόστους δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να ξεπερνάει το 3% και να βρίσκεται κοντά στο 3,13 χθες, ενώ σήμερα έχει μια μικρή αποκλιμάκωση η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Μικρή όμως, ανεπαίσθητη, είναι στο 3,11%. Αυξημένο δηλαδή το κόστος δανεισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης και δει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης στη γερμανική. Στη συνέχεια έχουμε την απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 3,92%, κοντά στο 4%. Κοντά στο 4% είναι και η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, 3,93% συγκεκριμένα, και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση 3,83%. Ξεκινήσαμε δηλαδή από το κόστος δανεισμού σήμερα, για να πάμε στη συνέχεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που αφορούν τους πάντες και αφορούν το σύνολο των καταναλωτών και των πολιτών παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι η δευτερογενή

0: επιπτώσεις από τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας και γενικότερα στην αγορά και τις βλέπουμε.
1: Και είναι τελείως ασανσέρ δεν μπορείς και να προβλέψεις τίποτα.
0: Πάντως μέσα στην εβδομάδα αυξήθηκε σχεδόν κατά 10% η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Το Brent είναι στα 85,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Έχει επίσης μία αύξηση σήμερα σχεδόν 1%, όπως σχεδόν 1,5% είναι υψηλότερα και το αμερικανικό αργό που ξεπερνάει τώρα τα 80 δολάρια. Ήταν εκεί στα 79 μία-δυο μέρες. Σήμερα ξεπέρασε και τα 80, είναι στα 80,20 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Επί της ουσίας δηλαδή αυτές οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές έχουν ακυρώσει στην πράξη αυτή τη μείωση που είχε συμφωνηθεί εδώ στη χώρα μας, τη μείωση από τα διεισδύσεις.
1: Ναι, ναι, δεν φτάνει στην Αγγλία, δηλαδή ακόμα και ξεκινάει.
0: Δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί, απορροφήθηκε από την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Πάλι καλά όμως που δεν είδαν αυξήσεις δηλαδή στην Αγγλία οι καταναλωτές.
1: Ναι, περίμενε έτσι, άμα συνεχιστούν λίγες μέρες ακόμα οι βομβαρδισμοί.
0: Όλα εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί τελικά αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γιατί αυτό το βλέπουμε και από τους ίδιους τους οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα διάβαζα αρκετές αναφορές από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συγκλίνουν σε αυτή την εκτίμηση, δηλαδή από το εύρος, από τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Αν είναι προσωρινή αυτή η σύγκρουση, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Αν όμως παραταθεί η σύγκρουση και πάει για ένα μήνα ακόμη.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι ένα μήνα πριν πανηγυρίζαμε ότι υπογράφηκε η εκεχηρία, ότι όλα ήταν εντάξει τότε στην Ελβετία και μετά όλα διαλύθηκαν. Έχουμε και επιβεβαίωση της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, 3,9 για τον Ιούνιο, στο 2,8 πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Ο Ιούνιος ήταν σχετικά καλός μήνας γιατί ήταν τα καλά νέα από το μέτωπο του Ιράν.
0: Ναι, είχαμε την αποκλιμάκωση, την ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασε σε προπολεμικά επίπεδα και τώρα ξανανεβαίνει.
1: Προπολεμικά από αυτόν τον πόλεμο, γιατί έχουμε τόσους πολέμους που έχουμε ξεχάσει για ποιο πόλεμο. Γιατί είναι και το Ρωσία-Ουκρανία ανοιχτό. Παλιά λέγαμε προπολεμικά και νομίζαμε μόνο το δεύτερο παγκόσμιο. Τώρα έχουμε μπερδευτεί.
0: Και στις χρηματιστηριακές αγορές, για να ολοκληρώσουμε έτσι την εικόνα από τις αγορές, έχουμε αυτή τη στιγμή πτώση 0,72% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, απώλειες 0,66% στο Παρίσι, μικρή σχετικά η πτώση οριακή στο Λονδίνο 0,05%, ενώ έχουμε απώλειες σχεδόν 1% στο ελληνικό χρηματιστήριο που υποχωρεί λίγο κάτω από τις 2.450 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στις αγορές.
1: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε έχουμε από Δευτέρα να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγορές.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με την οικονομία. Τώρα, είπαμε νωρίτερα ότι είναι βέβαια και η εποχή, αρχίζουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όχι στο πολιτικό μόνο επίπεδο, γιατί εκεί πέρα είναι μονίμως ανεβασμένοι και έχουμε και μια μακρά προεκλογική περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν έχεις το deadline να πεις μέχρι πότε και το τι θα γίνει, αυτό το κάνει λίγο χειρότερο, αλλά έχουμε πραγματικά αυξημένες θερμοκρασίες. Ελευθερία Τυράσκη, μετεωρολόγος μας. Μαζί. Ελευθερία, τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Αναστασία, Αναστασία, μπερδεύτηκα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει από πλευράς θερμοκρασίας. Είμαστε πρώτων πυλών, μπορούμε να πούμε, του πρώτου καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι
1: και άργησε, να πω.
2: Και άργησε, βέβαια. Μέχρι τώρα μας έχει πάει πολύ καλά από πλευράς θερμοκρασίας. Δεν είχαμε τίποτα ακραίο. Όντως φτάναμε μέχρι 37-38 βαθμούς το πολύ, ήμασταν σχετικά καλά. Τώρα όμως θα αλλάξουν τα πράγματα. Σήμερα βέβαια περιμένουμε κάποια 38, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που δεν φτάνει ο ενισχυμένος βοριάς, γιατί σήμερα έχουμε και 7 μποφόρ βοριά βεβαίως στο Αιγαίο, επηρεάζει και τα ανατολικά ιππιωτικά εδώ την περιοχή μας. Αύριο σιγά σιγά όμως θα αρχίσει να εξασθενεί ο βοριάς και θα αρχίσει και σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν το Σάββατο περιμένουμε 38 και στα ανατολικά υπηρετικά, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, περιμένουμε και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, περιοχές της Ανατολικής Τερεάς, της Πελοποννήσου, και εκεί να φτάσουμε τους 38 βαθμούς. Ίσως πολύ τοπικά το Σάββατο και τους 39. Και έπειτα η Κυριακή θα είναι μια μέρα που θα έχει εξασθενήσει πλέον εντελώς το Μελιτέμι. Οπότε περιμένουμε 38-39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές τα υπηρετικά. Δηλαδή, στις περιοχές που συνήθως ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία, όπως Σέρες, Αγρίνιο, Θεσσαλία, εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο.
1: Λάρισα,
2: στο Άργος. Αυτές οι περιοχές που συνήθως ανεβάζουν θερμοκρασία θα έχουν αρκετά αυξημένη θερμοκρασία την Κυριακή. Δηλαδή περιμένουμε να φτάσουμε και τους 39 βαθμούς τοπικά και μετά Δευτέρα και Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες. Και περιμένουμε και 40.
1: Οπότε τώρα αυτό σαν ένας καύσωνας διαρκείας ή θα έχει...
2: Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Φαίνεται ότι ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε μια αποκλιμάκωση στις δυτικές και τις βόρειες περιοχές και μετά την Πέμπτη μια αρκετά έντονη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα που θα συνοδευτεί βέβαια και από καταιγίδες, θα έχουμε έτσι βροχοπτώσεις, θα είναι μια έντονη μεταβολή του καιρού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον προς το παρόν. Οπότε η υπόλοιπη εβδομάδα μετά θα πάει και με θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερα και σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα έχουμε δροσιά. Βέβαια αυτό μένει να το δούμε. Έχουμε πάει ήδη αρκετά μακριά. Η ερχόμενη Πέμπτη είναι σχετικά μακριά.
1: Ναι, δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, λέγαμε για την Ευρώπη ότι έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα τα προγνωστικά μοντέλα, όσο διάβασα, πέσαν τελείως έξω. Δηλαδή, οι συνάδελφοί σου στη Γαλλία λέγανε θα είναι ένας καλός Ιούνιος κτλ. Και ήταν ο χειρότερος Ιούνιος στην ιστορία της Γαλλίας. Αλλά...
2: Υπήρχε μια τάση, φαινόταν μια τάση για αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τελικά είχαμε. Γιατί ναι, υπήρξαν περιοχές, κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Ευρώπης, δηλαδή Βόρεια Γαλλία και στο Παρίσι και Γερμανία, γενικά στην. Όχι τόσο στη νότια, όσο στις βορειότερες από αυτές τις χώρες, είχαμε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από το μέσο όρο τους, πραγματικά.
1: Να. Και για να δούμε πώς θα κυλήσει και το καλοκαίρι, γιατί φαίνεται ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Εν αναμονή. Ωραία, οπότε έχουμε τον πρώτο μίνι καύσο, να το πούμε έτσι, μέχρι και την Τρίτη θα ακουμπήσουμε και τα σαραντάρια σε πολλές περιοχές. Οπότε όσοι ήδη βρίσκεστε σε διακοπές, εκμεταλλευτείτε το πλατσιρίζοντας λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις.
2: Βέβαια.
1: Όσοι πρέπει να μείνετε για δουλειά, τι να κάνουμε.
2: Θα περάσει και αυτό.
1: Θα περάσει και αυτό.
2: Για την Ελλάδα δεν είναι κάτι, σίγουρα δεν είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί.
1: Έτσι, ακριβώς. Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΔ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για του καιρού. Οπότε ακούστε. Πρώτο πυλώνει, η πρώτη καλή ζέστη της εποχής.

0: Από αυτή την ταινία, Βασίλη, δύο πράγματα θυμόμαστε. Το υπέροχο τραγούδι του Κούλιο και τη Μισελ Φάιφερ στο ρόλο της καθηγήτριας. Έτσι είναι, για να θυμόμαστε λίγο. Τις ταινίες που μας σημάδεψαν το 90, Καλή και Οδύσσια του Νόλαν και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ούτε Βασικό Ένστικτο υπάρχει, ούτε το Gangsta Paradise και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, το καλοκαίρι συνήθως μιλάμε για τον θρίαμβο της βαριάς βιομηχανίας αυτής της χώρας, του τουρισμού. Το βαριά βιομηχανία το λέμε εμείς σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν έχουμε δει τι γίνεται στις άλλες χώρες που πραγματικά το αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα ως βαριά βιομηχανία. Με δημιουργία με μαρίνες, με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με παροχές υπαροχών στους τουρίστες. Τα σημάδια πάντως δεν φαίνεται να είναι καλά, και όχι ότι φταίει κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα, αλλά η γενικότερη οικονομική κρίση που αφορά πλέον το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού αναγκαστικά παίρνει και μας παίρνει η μπάλα λόγω αυτών των συνθήκων. Λίσανδρος Τσιλίδης μαζί μας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς πάμε μέχρι τώρα σε σχέση με αυτά που περιμέναμε, τι μπορούμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Είναι βαρύ το κλίμα στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή έχεις αυτή την ανασφάλεια. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και δεν ξέρω, αυτό όντως μας έχει βγάλει έξω από τις προβλέψεις μας για το πώς θα πήγαινε ο ελληνικός τουρισμός, ή ακόμα κρατάμε.
1: Να σας πω. Η παγκόσμια αγορά επηρεάστηκε, λογικό είναι και η χώρα μας να επηρεαστεί, και είναι ένας τρίτος εξωγενής παράγοντας που ούτε μπορούσαμε να τον προβλέψουμε για να τον αποτρέψουμε. Πάντως υπάρχει ένα θέμα. Τα μεγέθη είναι λιγότερα από ό,τι περιμέναμε, θα είναι λιγότερα και από τα περσινά, αλλά μπήκε στην πληροφορία, μια κρίση αντιμετωπίζεται. Φανταστείτε τι κρίση είχαμε αντιμετωπίσει με τον κορονοϊό που έκλεισε η παγκόσμια αγορά.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα, δεν είναι όμως τόσο ενθαρρυντικά, ικανοποιητικά για να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε να μιλάμε για ρεκόρ. Η πραγματικότητα λοιπόν θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και εμάς σαν χώρα, όπως και τις άλλες χώρες, ότι αυτό που επηρεάζει τους παγκόσμιους καταναλωτές δεν είναι μόνο η ψυχολογία των ανθρώπων και η ειρήνη που πρέπει να επικρατεί παντού, αλλά είναι και η συμπεριφορά μας και την κοστολόγηση των επιχειρήσεων μας, γιατί όσο ακριβένουμε και βγαίνουμε από την αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι θα δούμε και άλλα χειρότερα κάποια στιγμή που εύχομαι να μην τα δούμε.
0: Σε σχέση με τις προβλέψεις, με αυτό που περιμένατε και οι άνθρωποι της αγοράς,
1: ναι,
0: πόσο κάτω είμαστε? Γιατί τώρα είμαστε στην καρδιά του, στην καρδιά του καλοκαιριού, τώρα ξεκινάει η μεγάλη κίνηση, έτσι είναι, από τις 15 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
1: Παρόλο ότι είμαστε στην καρδιά της υψηλής περίοδου, όντως υπάρχουν πτωτικές τάσεις, δεν είναι καταστροφικές, είναι μια λογική μείωση, και μάλιστα εάν συγκρίνουμε μέχρι και τέλος Ιουνίου που είχαμε και μείον 20%, είτε για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος, είτε για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος, για τους ξένους που αφήγονται στη χώρα μας, ήταν ένα γεγονός το οποίο είχαν κλείσει αεροδρόμια, διεθνείς κόμβες δεν μοιράτα, είχε κλείσει η αγορά του Ισραήλ, γεγονότα τα οποία δεν δίνανε καμία αναλαμβή στο πρόβλημα. Τώρα υποτίθεται ότι ηρεμούν τα πνεύματα, αλλά δεν βλέπω να ηρεμούν, διότι επανέρχονται και οι αγορές δεν μπορούν να συνέλθουν, διότι αν δεν ηρεμήσει η φασαρία αυτή που δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα, δεν θα διορθωθούν οι τιμές ούτε για τα καύσιμα, αλλά ούτε για την ψυχολογία των ταξιδιωτών να ταξιδέψουν εν ηρεμία.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Από την άλλη, υπάρχει νομίζω και μια κακώς εννοούμενη τάση από πολλούς που νοικιάζουν καταλήματα στην Ελλάδα, ότι περιμένουν μέσα σε αυτό το διάστημα του 40 ημερών, 50, 60, ας πούμε, που φτάνει για τις περισσότερες περιοχές, Μύκονος ή Ρόδος ή Κέρκυρα μπορεί να είναι εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας νομίζω είναι βαριά 40 με 50 μέρες στα υπόλοιπα μέρη, να προσπαθούν να βγάλουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα από αυτό που, από το προσφερόμενο προϊόν. Δηλαδή οι υπηρεσίες δεν είναι αντίστοιχες με το ποσό που χρεώνουν. Και έχουμε και ένα μεγάλο θέμα επίσης με τα εισιτήρια, δηλαδή τα ακτοπλοϊκά. Είναι ακόμα ακριβά στην Ελλάδα για να μεταφερθεί μια οικογένεια.
1: Ναι, είναι ακριβά. Ενώ δεν φαίνονται από τον Πειραιά στην Παροναξία για ακριβά, πας από νησί σε νησί, εκεί βρίσκεις τη διαφορά, την πραγματικότητα. Λοιπόν, αν φτάσει εκεί, αν το καταλάβεις. Είναι λιγμή. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που περιμέναμε τις αυτές τις 40 μέρες δεν μπορεί να καλύψει κανένα κενό του παρελθόντος, όπως θα μικρύνει το ποσοστό απώλειας. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος σε κάποια τουριστική περιοχή που αυτές τις μέρες θα επωφεληθεί να κερδίσει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί. Οι αγορές δουλεύουν με παραδοσιακό τρόπο για τον οργανωμένο τουρισμό και μόνο μιλάω. Όχι για μεμονωμένους,
0: ναι,
1: οι οποίοι κινούνται για
0: αυτό. Μα ο όγκος είναι ο οργανωμένος. Ο άλλος που έχει πάρει την απόφαση, που ξέρει τον μπάτζετ, τι θα κάνει.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν μεγάλες συμφωνίες με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού, τα οποία αυτά παράγουν τον τουρισμό. Το πακέτο είναι συνδυασμός πολλών υπηρεσιών. Είναι της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, του αεροπλάνου, του ξενοδοχείου, των οργανωμένων ξεναγήσεων, των μεταφορών, των ακερσίων. Όλο αυτό είναι εργαλείο δουλειάς των tour operator. Εμείς δεν φεύγουμε από την αγορά, γιατί το προϊόν αυτό και ο προορισμός είναι ένα προϊόν που πουλάει. Και είναι το προϊόν που ζει η αγορά και η οικονομία μας. Άρα δεν θα το σκοτώσουμε μόνοι μας να του ζητάμε περισσότερα. Αντίθετα, σε πολλές περιοχές γίνονται και με μεγάλη ευελιξία κάποιες καλύτερες τιμές, έτσι ώστε να μπορεί ο διοργανωτής να δίνει μια καλύτερη προσφορά, και πολλά στιγμή το λεγόμενο, να τον προσελκύσει να μπει στο αεροπλάνο, διότι υπάρχουν κομιταρισμένα αεροπλάνα και ξενοδοχεία που είναι προπληρωμένα. Άρα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να μην υπάρχει ζημιά σε καμία από τις πλευρές του οργανωμένου τουρισμού, για να μπούμε στην επόμενη περίοδο που ελπίζουμε να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα, να έρθουν τα πράγματα σε μια λογική τιμή, τα κοστολόγια και τα καύσιμα, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε ομαλά στην διαδικασία αυτή.
0: Και από την άλλη έχουν αυξηθεί και οι ανταγωνιστές, γιατί παλιά λέγαμε Ισπανία, Ιταλία και άντε Τινησία, Μαρόκο, τώρα όμως έχεις μέσα και την Αλβανία που έχει μπει δυναμικά στην αγορά και την Κροατία που έχει μπει επίσης πάρα πολύ δυναμικά στην αγορά. Η Τουρκία που έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις τουριστικές της υπηρεσίες. Οπότε έχει γεμίσει και από άλλους ανταγωνιστές η περιοχή που εδώ πέρα εμείς δραστηριοποιούμαστε.
1: Απλά, η Κροατία ήταν στο παιχνίδι, είναι μια μικρή περιορισμένη αγορά.
0: Ναι.
1: Έχει το μέγεθός της, αλλά δεν είναι αυτή η οποία θα τραβήξει όλο τον κόσμο στη χώρα της.
0: Ναι,
1: η Αλβανία ακόμη χτίζει τις διαδικασίες.
0: Τράβηξε όμως κόσμος με Ιταλούς και τα λοιπά που μπορεί να έρχονταν στην Ελλάδα.
1: Θα τραβήξει, ναι, γιατί έχει πολύ φθηνότερο προϊόν, είναι διαφορετικό το προϊόν. Τώρα, αν κάποιος θα κάνει μπάνια και αντί να είναι σε μια δικιά μας περιοχή, σε μια γειτονική χώρα, εντάξει, το έχουμε ζήσει και με άλλες αγορές να αναπτύσσονται. Η Τουρκία είναι όντως μια ανεπτυγμένη αγορά και αυτή είναι εκτός Ευρώπης, άρα επιδοτεί, χρηματοδοτεί, τυπώνει χρήμα μόνη της, κάνει ό,τι θέλει. Ήταν και η Αίγυπτος και το Σάλεμ Σεχ, μια αγορά η οποία τραβούσε. Την Ισία, η Ισπανία έχει ούτως ή άλλως ένα πλεονέκτημα, γιατί έχει χτίσει το προϊόν της εδώ και πολλά χρόνια πριν από εμάς και είναι σταθερά και ποιοτικό το ίδιο. Η Πορτογαλία επίσης είναι στην αγορά, άρα οι ανταγωνιστές έχουν και αυτοί το δικαίωμα να προσπαθούν να κρατήσουν το προϊόν, γιατί η οικονομία του τουρισμού είναι ένα έσοδο το οποίο βοηθάει αφενός τα οικονομικά της κάθε χώρας, αφενός παρέχει εργασία και απασχόληση σε όλους, άρα είναι ένα είδος περιζήτητο.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί είπαμε ότι καλές οι δικές μας οι προθέσεις και τα δικά μας θέλω, αλλά δυστυχώς εμέσως πλην σαφώς τις αποφάσεις για το τι μελιγενέσαι τις παίρνουν άλλοι με τις πολιτικές τους αποφάσεις. Είναι άλλα κέντρα, μια συνέχιση των εχθροπραξιών στον κόλπο, για παράδειγμα, εκτινάσει τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο και εμείς είμαστε ένα μέρος από αυτά τα πέρα. Τα καρτελάκια που πέφτουν στον ντόμινο.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι πάει. Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την
0: επικοινωνία. Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς κινείται μέχρι τώρα ο ελληνικός τουρισμός. Εντάξει, είπαμε ότι όταν άλλος βαράει τα νταούλια, εσύ χορεύεις στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις δημιουργήσει και ένα προϊόν το οποίο, έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά όχι τόσο. Και επίσης για πάρα πολλά βαλάντια και για τον εγχώριο τουρισμό είναι πλέον ακριβές οι διακοπές. Δηλαδή διακοπές μιας εβδομάδας, 10 ημερών στις Κυκλάδες, νομίζω ότι για τις περισσότερες οικογένειες είναι λίγο όνειρο. Μιλάμε για αυτή την περίοδο, να σου πει έλα τον Οκτώβριο που έχουν πέσει οι τιμές, τον Οκτώβριο δεν μπορείς να πας. Δεν έγιναν μειώσεις ούτε στα ακτοπλοϊκά τέτοιες ώστε να δικαιολογούν την ευκολία των μεταφορών, όπως και στα αεροπορικά. Λοιπόν, αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης μέχρι τώρα. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Αμέσως ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το «Έχουμε και λέμε» τη Δευτέρα στη Μία, μαζί με τον Γιώργο, στην κλασική μας ώρα. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε όσα σας δίνει η ζωή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ, σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

επιστρέφουμε στο σήμερα. Επικαιρότητα. Μετά από τις τρεις μέρες με το 60, το 70 και το 80. Και μετά την χθεσινή με αυτή την απίθανη φωνή της Kate Bush. Όσοι δεν άκουσαν το χθεσινό πρόγραμμα, καλά είναι να ψάξουν στο Ερτέκο να ακούσουν το αφιέρωμα στην Kate Bush. Και αυτή είναι από το παρελθόν και επιστρέφουν με ένα έτσι επίκαιρο τραγούδι, Drag the Bag. Είναι η επιστροφή των Inspiral Carpets, το πρώτο τους νέο single μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει 10 χρόνια, από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής και στη χώρα μας, πολύ αγαπημένο συγκρότημα και με μεγάλες πωλήσεις για το χώρο του ανεξάρτητου εκείνα τα χρόνια. Και έχουμε και τους Coral, αφού σας πω ότι και σήμερα τα μηνύματα θα τα στείλετε αν θέλετε με διάφορες ας πούμε απόψεις δικές σας για τη σημερινή μουσική, να είναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνο έτσι, αλλά αφού έχουμε θεματικές εκπομπές να είναι περίπου σε αυτά που παρουσιάζουμε. Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για παρατηρήσεις, σχόλια, τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Coral, άλλο ένα από τα συγκροτήματα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, φτιάχτηκαν το 1996 και έχουμε Let the Music Play.

Ακούσαμε Coral. 52 χρόνια. Δεν θυμάμαι όλα αυτά που έχω κάνει εδώ. Είναι επόμενο. Μπορεί να θυμηθεί κανείς. 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Μισός αιώνας. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω ένα μήνυμα που ούτε το θυμάμαι ότι είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Αλλά ούτε αυτό που θα σας πω τώρα το θυμάμαι, γιατί ο Σιδερής Πρίντεζης κάνει ένα πρόγραμμα νομίζω για τον Αργύρη Κουλούρη, και ένας που μαζεύει διάφορες ηχογραφήσεις για τον τεράστιο μουσικό Αργύρη Κουλούρη, μου ζήτησε τις ταινίες σε μία εκπομπή που είχα κάνει με τον Αργύρη Κουλούρη στις αρχές δεκαετίας του 80. Αρχές δεκαετίας του 80. Είναι δυνατόν, που να θυμάμαι. Είχα κάνει μια εκπομπή, το θυμάμαι τότε, με τον Αργύρη είχαμε μια επαφή για διάφορα που ετοίμαζε, και αν είχα εκείνες τις ηχογραφήσεις. Έτσι εδώ ένας άλλος φίλος τώρα, ο Στέφανος, λέει: Γιάννη, η πρώτη μου συναυλία ήταν η Spiral Carpets στο Ρόδον, με μια πρόσκληση από την εκπομπή. Είχες ρωτήσει από πόσο μακριά μπορεί να έρθει κάποιος για τη συναυλία, και ήρθα από το Ηράκλειο που σπούδασα. Yard Act με το καινούριο τους New Beginnings.

New Beginnings με Yard Act. Όλα αυτά που παίζαμε από το πρώτο άλμπουμ τους και συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Πότε ήταν που παίζαμε το πρώτο άλμπουμ των My Morning Jacket? Αρκετά χρόνια. Ο Jim James, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανακοινώνει νέο άλμπουμ από που ακούμε το Come Again.

Jim James. Ήταν 79, ήταν 80, έχουν περάσει 50 χρόνια σχεδόν, όταν παρουσίαζα σε αυτή την εκπομπή το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Ελβετία της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένα συγκρότημα που μας έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή εδώ με τον Κώστα και που είχε δημιουργηθεί στη Ζυρίχη. Και έχουν καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Around the Sun. Για σκεφτείτε, ακολουθούμε την καριέρα τους από την αρχή. Yellow. Με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία

0: Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Μεταξύ των άλλων, να πω ότι το ντοκιμαντέρ, έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ, τον Κόρε Ίδρο. Πάρα πολύ καλή είναι αυτή. Έχει ανέβει, νομίζω, στο Netflix, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτά ήταν εύκολα. Δηλαδή, τι εννοώ, τι εννοεί ο ποιητής, ότι είναι σύγχρονα, αλλά είναι ονοματάκια που τα ξέρετε. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Πάμε στο χάσμα των γενναιών. Αυτό είναι απόλυτα σύγχρονο, αλλά μη αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακροατών αυτής της εκπομπής και το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ επιμένω να τα παρουσιάζω για να ξέρετε τι συμβαίνει. Άλλα μ' αρέσουν από αυτά, άλλα δεν μ' αρέσουν, άλλα τα βρίσκω μέτρια, άλλα τα βρίσκω επαναλήψεις. Προσπαθώ να κατάω μια ισορροπία. Δεν μπορεί όμως κανείς να παραλείπει και να παραβλέπει το τι γίνεται στην εποχή αυτή που ζούμε. Γιατί όλα τα άλλα σβήνουν, φεύγουν σιγά σιγά. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, παντού αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Μαντόνα πια. Η Μαντόνα έκανε τα streaming της με τα διάφορα που γίνονται, έφυγε από το νούμερο 1 και έπεσε κάτω από τα 10. Είναι ένας τύπος που έχει συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ. Νούμερο 1 συνεχόμενα άλμπουμ, λέγεται Future. Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων. Κάποιοι τον ξέρουν σαν όνομα, αν παρακολουθούν, αλλά δεν νομίζω να έχετε αγοράσει άλμπουμ του. Εκτός αν είστε κάτω των 30. Αυτός είναι 42 ετών, με πολλές επιτυχίες. Είναι γνωστός για το δικό του, ας πούμε, στυλ, ένα, έτσι, ένα χαλαρό στυλ στην εποχή του hip-hop, και πιστώνεται με την πρωτοποριακή του βοήθεια στη χρήση της αυτόματης ρύθμισης της μουσικής στην trap μουσική. Το auto-tune είναι μια εφαρμογή λογισμικού που γίνεται μια επεξεργασία του ήχου. Έχει βγει από το 97, από αυτός είναι από τους κυριότερους που το χρησιμοποιούν με μοναδικό τρόπο. Το άλμπουμ του κατευθείαν στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade την εβδομάδα που γίνονται και οι αγώνες αυτοί και τα μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Future.

Αυτός λοιπόν είναι ο Future. Αν ρωτήσετε κάποιον που είναι 25 ετών και ακούει τη νέα μουσική, τον ξέρει όπως ξέρατε εσείς κάποτε τον Stevie Wonder. Τώρα περνάμε σε έναν καινούριο Βρετανό μαύρο τραγουδοποιό, τον Miles Smith. Με επιτυχία κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες το άλμπουμ του My Mess, My Heart, My Life. Έχουμε ακούσει τραγούδια από το άλμπουμ. Σήμερα είναι το Hold Me in the Dark.

Το όνομά του Miles Smith. Ανερχόμενος με μεγάλη ταχύτητα. Έχει παίξει στις συναυλίες του Ed Sheeran, άνοιγε τις συναυλίες του στην Ευρώπη πέρυσι. Ναι, 26 έχουμε, ναι, το 25. Πάρα πολλά, και ήταν και υποψήφιος για τα βραβεία Brit το 2025 και πήρε, όχι, ήταν και μεταξύ των βραβείων και το Rising Star, δηλαδή του ανερχόμενου νέου καλλιτέχνη. Ήταν ο Miles Smith. Στα καινούρια βγαίνουν ίσως μερικές φορές πολύ καλά άλμπουμ, κρατιούνται στην επικαιρότητα για 2-3 εβδομάδες και εξαφανίζονται. Ενώ ας πούμε οι αντίστοιχοι δίσκοι, το έχω πει εκατομμύρια φορές στις προηγούμενες δεκαετίες, κρατούσαν και γι' αυτό έμειναν διαχρονικά. Ας πούμε ένα 2 άλμπουμ από 2 συγκροτήματα τώρα που ήρθαν, τα παίξαμε, τελειώσαν, ελάχιστα ακούγονται. Πρώτα Boards of Canada.

Λοιπόν, μεταξύ των μηνυμάτων που έρχονται, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Έχει έρθει ένα εδώ από τον Μιχάλη που λέει πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που παίζει τώρα, αυτό, Boards of Canada. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό χρόνια τώρα. Να το άλλο άλμπουμ που πέρασε, ήρθε. Πώς είναι η διαφήμιση? Ψεχάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ποιος θυμάται ότι έχουν βγάλει 14ο άλμπουμ οι Black Keys, το Peaches? Βγήκε 1η Μαΐου. Ξεχάστηκε. Έχω αυτή την εντύπωση εγώ.

δεν σηκώνει η εκπομπή τέτοια. Οι εκπομπές θα λέγα περισσότερο, δεν σηκώνουν τέτοια. Χάνονται καλά καινούργια πράγματα τα οποία βασίζονται στην παράδοση, όπως είναι αυτό που ακούμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να είναι περισσότερο οι Black Keys κάπου, κάπως να ακούγονται, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ακούν το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή ξέρουν και είναι προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται. Πριν από μερικές εβδομάδες έκανε ένα αφιέρωμα σε έναν τραγουδιστή, μικρό αφιέρωμα, από τα καινούργια πράγματα. Ήδη προσέξτε αυτό που ακούγεται από κάτω. Προσέξτε το, γιατί θα καταλάβετε αργότερα τι είναι. Σε αυτόν εδώ. Θυμόσαστε που σε μιλούσα για τον James Blake. Έναν πολύ ιδιαίτερο. Είναι πριν ένα μήνα, δύο μήνες είχα μιλήσει για αυτόν. Από την πρώτη στιγμή τον παρακολουθούμε. Βρετανός είναι. Τραγουδιστής με μια έτσι περίεργη φαλτσέτο φωνή. Αυτή εδώ. Θα επανέλθουμε στο τραγούδι, γιατί θέλω να μιλήσω και για τους άλλους δύο στο ίδιο. Αυτός είναι ο James Blake, λοιπόν. Όσοι ακούν την εκπομπή ξέρουν για ποιον μιλάω. Όπως ξέρουν και οι άλλοι που ακούν τις επιτυχίες, τι σημαίνει Travis Scott. Είναι Αμερικανός ράπερ, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία χρόνια. Και πάμε στον τρίτο. Ludwig Göransson. Πολύ σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Σουηδός. Έχω αγοράσει όλα τα άλμπουμ που έβγαλε με soundtrack από ταινίες, και αυτό που ακούτε είναι σε καινούριο τριπλό άλμπουμ. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι ακούτε. Σε λίγο θα το καταλάβετε. Τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Ludwig Göransson έχει πάρει 3 βραβεία Όσκαρ και πάει για 4ο με αυτά που θα παίξουμε και τώρα και στο Κόσμος και τη Δευτέρα. Για μένα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που άκουσα στο πρώτο εξάμηνο, με την πρώτη ακρόαση σήμερα το πρωί. Ludwig Göransson, Travis Scott και James Blake στο τραγούδι «Από την Οδύσσια» του Christopher Nolan, που ακούγεται στους τίτλους της ταινίας. Σίγουρο το τραγούδι για Όσκαρ, σίγουρη η μουσική για Όσκαρ, και περισσότερα για αυτή τη μουσική που δεν την έκανε επική. Είναι απίθανο αυτό που έκανε ο Ludwig Göransson, και πες και μια Ελληνίδα λύρα σε αυτό το άλμπουμ. Δεν την έκανε επική όπως την Τρία, ας πούμε. Πήγε και να προσεγγίσει πώς ήταν η αρχαία ελληνική μουσική, με όργανα, βέβαια είναι το ηλεκτρονικό οπωσδήποτε, αλλά με μια διαφορετική άποψη από τις άλλες μουσικές που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ακούτε λοιπόν το τραγούδι «Από την Οδύσσια». Επαναλαμβάνω, για μένα είναι το άλμπουμ της χρονιάς, δηλαδή για μουσική δεν ξέρω τι θα βγει από άλλες ταινίες στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό είναι. Αυτό που ακούμε τώρα.

Ο Travis Scott παίζει ένα βάρδο, έτσι όπως ήταν εκεί στα αρχαία χρόνια, και συνδυάζει δηλαδή αυτό που είναι ένας rapper και ένας βάρδος, εντάξει. Άρα που πάει το rap, το έχουμε πει ότι το rap παραπέμπει σε Κίνα,

Έτσι είναι η μουσική του 2026. Άλλος ο Μαντσίνη, άλλος ο Μπέρναρ Χέρμεν, άλλος ο Λούντβιγκ Γέρανσον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρου, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο A Αρσακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο A Αρσακίου, εσμαζόγλου πέρα. More.com, artinfo.gr.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

στη μεγάλη ντίβα του διεθνούς τραγουδιού με το ευρύτατο ρεπερτόριο που γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουλίου του 1939 και έφυγε από κοντά μας το 21.

Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, είναι 2 ώρα τα ραντεβουδάκια μας. Ήταν όλη αυτή την εβδομάδα, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και την επομένη. Σήμερα Παρασκευή, ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Τώρα το τι θέα θα έχει το Σαββατοκύριακο εξαρτάται από εσάς και από εμάς. 17 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:47 λέει ο ήλιος πάνω κάτω, έτσι θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα, προσέξτε το αυτό, είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και αναρωτιέμαι βρε παιδιά, συγχωρήστε μου το παιδιά με την καλή έννοια το λέω σε εσάς, στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτό τον άνθρωπο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν υπάρχουν φίλοι θα μου πεις, μεγάλη, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, σύμμαχοι, να του πούνε δύο λόγια, να του μιλήσουν και αυστηρά, γιατί αυτός τα σούρνει σε όλο τον κόσμο. Να του πούν ότι οι επιπτώσεις των ενεργειών τους είναι όχι μόνο όσον αφορά το Ιράν, είναι παγκόσμιες και τις πληρώνει όλος ο κόσμος. Κανείς, καμία δεν τολμάει να του πει, κοίταξε να δεις Ντόναλντ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς γιατί ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν αφορμές. Τη βαθύτερη αιτία δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποια μπορεί να την, να την πει με σιγουριά. Πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα μετά από την όξυνση που βλέπουμε, μετά τις αναζωπηρώσεις. Έχουμε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς νομίζω για 6η συνεχόμενη νύχτα. Έχουμε αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία. Έχουμε ό,τι έχουμε. Υπάρχουν αναλυτές και στο διεθνές επίπεδο που αναρωτιούνται αν αυτές οι κινήσεις και ιδιαίτερα τα χτυπήματα στον Ιρανικό Νότο, γιατί πια το Ιράν καταγγέλει αλλά φαίνεται ότι έτσι είναι, χτυπούν σε πόλεις, σε υποδομές, όχι μόνο ενεργειακές, και υπάρχουν πολλοί διεθνείς αναλυτές που αναρωτιούνται αν όλα αυτά είναι η προαναγγελία μιας χερσαίας εισβολής. Θυμίζω ότι αυτές οι αναζωπηρώσεις και οι ανανεωμένες στην ουσία εχθροπραξίες έρχονται ένα μήνα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης, προσέξτε, μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το κλείσιμο στα στενά του Ορμούς το έχουμε καταλάβει ακόμη και εμείς, και εγώ ο Αδαΐς, εσείς δεν είστε. Τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ενέργεια, για, δεν ξέρω. Δεν θα έπρεπε ένα μέρος του υπόλοιπου κόσμου, η Ευρώπη, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, κάπως να προσπαθήσουν, δεν λέω ότι είναι εφικτό, να νουθετήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Και είμαι περίεργος, θα το ψάξουμε έτσι πιο αναλυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι γίνεται εντός Ηνωμένων Πολιτειών, τι κάνει το Κογκρέσο, τι κάνει η Γερουσία, γιατί δεν μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί που πάει όλο αυτό, αλλά τι θα κοστίσει και στον Αμερικανικό λαό. Τέλος πάντων, διαβάζοντας για ειδήσεις ότι θα έρθουν οι ζέστες και λίγο πιο αυξημένες επόμενες μέρες εδώ, μη σας πάρω τόσο θερμά νωρίς, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα έχω μια έτσι, μια πληροφορία που μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Μας καταδέχτηκε μετά από καιρό, είδα το Βασίλη Νικολόπουλο όταν έμπαινα στη τράπεζα έχω και λέω αυτό, βλέπω μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη και λέω να δεις, ο Πονηρούλης πήρε τηλέφωνο, ναι, να έρθει για να το σκάσει. Ναι, Βασίλειο, ναι, το σκέφτηκα, το ομολογώ. Αλλά με διαβεβαίωσε, όχι, μου λέει, θα κάτσω λίγη ώρα, μην ανησυχείς. Ελπίζω να μην σαν τον πρόεδρο κι εσύ και πάνω που είπαμε έτσι εδώ να... Όχι. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Καθαρισμοί καταστρώματος, γενικές εργασίες, μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Για τη σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, σας είπα τι δεν σας είπα.
ότι γιορτάζει η Μαρίνα. Χρόνια πολλά.

Είπαμε τα δύσκολα του κόσμου, πολεμικές αναζωπηρώσεις, αλλά είναι καλοκαίρι, 17 Ιουλίου, κάνει ζέστη. Είμαστε όλοι εδώ παρέα, εσείς και εμείς, να παίρνουμε και μικρές ανάσες και μουσικές και διάθεσης, και θα την παρακολουθήσουμε και αυτή την επικαιρότητα. Πού θα μας πάει? Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, δωρεάν, εύκολες. Στο Viber πρώτα απ' όλα, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, μπαίνετε στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger κάνετε την ίδια δουλειά, στέλνετε μηνύματα. Αυτό πάει με τον πρόεδρο πάντως Τραμπ. Φλιτζάνι, αστέρια, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κατανοήσεις τι έχει κατά νου.

Αχ, ωραία το είπε ο Δάκης. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο, έτσι. Α, μην είμαστε ρατσιστέ και κάνουμε φιλετικές διακρίσεις. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε 17 Ιουλίου του 1973, εδώ παιδιά στην Ελλάδα, είχαμε αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά καύσωνα τότε. Είχαμε και κράτησε που ξεκίνησε 17, κράτησε μέχρι τις 20, μερικές ενδεικτικές θερμοκρασίες από το 73 σας αναφέρω, μην τρομάξει κάποιος κάποια και πει όχι Παναγία μου. Στη Λαμία είχε φτάσει 46,5, στην Ελευσίνα 46,4, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, η Λάρισα ήταν δροσερή 45,2, Νέα Φιλαδέλφια εκεί στην Κάρα 42,4, πω δροσιά, και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, 17 Ιουλίου του 1973. Τώρα πάμε καλύτερα. Ήταν μια τέτοια μέρα πάντως 17 Ιουλίου του 1912, όταν οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύχθηκε η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Και εκεί στην Ισπανία που θα παίξει το τελικό με την Αργεντινή το 1936, 17 Ιουλίου, έχουμε την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως μάλιστα για τότε και νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, και ξεκινάει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Κράτησε μέχρι το 1939 και τελείωσε με την επικράτηση της Χούντας του Φράνκο. Αλλά να μην ξεχάσω, σήμερα έχει και γενέθλια, βέβαια. Και αυτό το περιστατικό με την επίθεση ενός σκύλου στα Βρυλίσια σε διερχόμενο που είχε και ένα άλλο μικρό σκυλάκι, το οποίο ο μεγαλός όμως σκύλος σκότωσε, έκανε ζημιά στον άνθρωπο. Θα το κουβεντιάσουμε στο επόμενο ημίωρο. Γιατί δεν είναι απλή η δουλειά, ξέρετε, να έχεις ένα μεγαλός όμως σκύλο. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Βέβαια, όταν έχεις ένα μικρό σωμό και λες εντάξει μωρέ, μικρό είναι δεν αυτό, και δεν του έχεις μάθει να μην φωνάζει, να μην προκαλεί. Δεν λέω εγώ για την περίπτωση αυτή, λέω ότι γενικά το να έχεις ένα εικόσιτο ζώο δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά σας έλεγα για τα γενέθλια. Σαν σήμερα το 1954, και ξέρω Βασίλη θα χαρείς που το λέω, γεννήθηκε η Άγγελα Δωροθέα Κάσνερ Μέρκελ. Η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους το 1871 ήταν, γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει δηλαδή τα γενέθλια της. Και κοιτώντας προς τα πίσω, ίσως λιγάκι, ξέρω εγώ, δεν την είχαμε εκτιμήσει με το σωστό τρόπο.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Από αυτά που πολλές φορές, ενώ είναι εξόχως σημαντικά, περνάνε λίγο παραδίπλα. Δηλαδή, αν σας έλεγε κάποιος έτσι στα καλά καθούμενα, ότι ξέρεις, έχω ένα τρόπο να γλιτώνεις 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά έχω και ένα τρόπο να γλιτώνεις και 130 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού, να μην σπαταλώνται δηλαδή, να μην χρησιμοποιούνται το χρόνο. Νομίζω θα πέταγαν όχι μόνο οι οικολόγοι, θα πετάγαμε τη σκούφια μας. Λένε ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσα από την ψηφιοποίηση, και μάλιστα πρέπει να είναι, θα ψάξω να βρω πόσα έγγραφα του δημοσίου έχουν ψηφιοποιηθεί, λένε ότι έχει αυτή την απόδοση, αλλά από το λένε μέχρι το να τεκμηριωθεί υπάρχει πάντα μια απόσταση και μια διαδρομή. Το Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης όμως κάνει αυτή τη δουλειά, τεκμηριώνει δηλαδή. Ο Δόκτωρ Κυριάκος Τολιάς, ο διευθυντής του ΕΚΤ, του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε διευθυντά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ήδη μου έχετε δώσει μια πολύ ωραία πάσα να σας πω ότι έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια φύλλα χαρτιού που έχουν ψηφιοποιήσει.
0: 1,2 δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Πού ήταν όλο αυτό το χαρτί, άμα το σκεφτείς σαν εικόνα.
1: Είναι απίστευτο, όπως το λέτε, δηλαδή οι αποθήκες, όλες αυτές οι τριτοκοσμικές εικόνες που αντιμετωπίζαμε με αποθήκες, τουαλέτες, γεμάτες
0: χαρτιά. Όχι μόνο, έχω κάνει εγώ και ρεπορτάζ διαρροή τέτοιο και να κουβαλάνε υπάλληλοι έντρομοι βρεγμένα και λιωμένα χαρτοκιβώτια με άλλα έγγραφα και χαρτιά μέσα και τι θα γίνει εκεί. Τα έχουμε ζήσει αυτά εμείς.
1: Επιβεβαιώνω, κατά τη θητεία μου στο δικαστικό περιβάλλον ήμουνα στο εφετείο στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς και είχαμε ζήσει όχι στα δικά μας αρχεία αλλά στο εφετείο μια αντίστοιχη κατάσταση που ήταν τραγική. Το κράτος εξυγχρονίζεται με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πάρα πολύ κοστοβόρο έργο.
0: Πρέπει να είναι μισό δις κόστος αυτή η δουλειά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η οποία όμως είναι η βασική υποδομή του νέου ψηφιακού κράτους.
0: Και να προσθέσω κι εγώ, παρότι εσείς θα μας πείτε και για το πώς γίνεται η τεκμηρίωση, ότι δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα χαρτιά που γλιτώνουν, γιατί φύλλα χαρτί σημαίνει δέντρα, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι μόνο ότι γλιτώνεις ένα σωρό λεφτά. Σκέφτομαι τις ώρες που εμείς, οι πολίτες εννοώ, δεν πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Τολιά, και να του πούμε θέλω αυτό το χαρτί, δώσε μου εκείνο και περάστε μεθαύριο. Αυτή η ψηφιοποίηση, δηλαδή το τι ραντεβού και ώρες γλιτώνει σε εμάς, αυτό δεν ξέρω αν έχει αποτιμηθεί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Α, και αυτό.
1: Βεβαίως, χρησιμοποιούμε να σας πω μια διεθνή μεθοδολογία, το τυποποιημένο μοντέλο κόστους, το οποίο το έχουμε διευρύνει, έχουμε αναπτύξει δηλαδή πάνω στο βασικό μοντέλο, είναι μια διευρυμένη έγκρωση η οποία καλύπτει όλα αυτά που περιγράψαμε, δηλαδή και το οικολογικό αποτύπωμα και τις αναμονές και τις ουρές, και να βάλω και μια άλλη διάσταση η οποία είναι η διαφάνεια. Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Εσείς σε ποιον εισαγγελέα είχατε, με ποιον συνεργαζόσασταν?
1: Ήμουν στην κυρία Ράικου. Όταν ήταν εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθορά.
0: Αυτό με τη διαφθορά. Θα κάνουμε άλλο ραντεβού μια μέρα να συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαρίστω. Οπότε ξέρω πολύ καλά ότι η συναλλαγή πολλές φορές δημιουργεί φαινόμενα που δεν θέλουμε.
0: Τα έχουμε δει εδώ και ακόμα, χωρίς να λέμε εμείς για πρόσωπα πολιτικά ή άλλα, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά, τι ήταν το τηλεφωνηματάκι? Αυτό το χαρτί, ρε παιδί μου, δεν το έχει αυτό, βάλε εκεί, φτιάξε ένα χαρτάκι, ένα τέτοιο, να βολέψουμε το παιδί το δικό μας.
1: Όταν υπάρχουν διαδικασίες ψηφιοποιημένες οι οποίες παρακολουθούνται, ακόμη και κάτι να γίνει, θα υπάρχει στα logs. Δηλαδή
0: υπάρχουν, τα ίχνη αφήνει εκεί αυτή η διαδρομή.
1: Είναι το μεγάλο κέρδος, και να πω ότι όλα αυτά τα νούμερα που αναφέρατε είναι ακριβώς όπως τα είπατε, είναι υπολογισμένα, και μάλιστα εμείς σαν Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχουμε αναλάβει συνολικά το ρόλο της αποτίμησης των ράσων ψηφιοποίησης, που δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έχουμε μετρήσει τον GovGR, 20 εμβληματικές δράσεις του GovGR, είμαστε ο εκτελεστικός μηχανισμός του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας που ακριβώς μετρά πώς αυτές οι δράσεις μειώνουν τη γραφειοκρατία.
0: Άλλη πληγή αυτή.
1: Όμως
0: συνώνυμη του ελληνικού κράτους ήταν.
1: Έχω καλά νέα όμως. Γιατί,
0: για πείτε.
1: Θα σας πω, βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε με χαρά να τα ξαναπούμε και άλλη, σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουμε φτιάξει τον πρότυπο δείχτη μείωσης γραφειοκρατίας, από τον οποίο έχουμε πάρει συγχαρητήρια και από την αντίστοιχη γερμανική αρχή, η οποία θεωρείται η κορυφαία στην Ευρώπη στη μέτρηση της γραφειοκρατίας.
0: Τώρα λέγαμε και για τα γενέθλια της κυρίας Μέρκελ εμείς, οπότε πάντα με τη Γερμανία.
1: Να είναι καλά.
0: Όχι, να είναι καλά, όντως.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι μετρήσαμε για το 24 και για το 25,
0: ναι,
1: και φαίνεται ότι ο δείκτης έχει 4 μονάδες ποσοστιαία διαφορά, βελτιούμενος δηλαδή.
0: Αυτή...
1: Αλλά το σημαντικό...
0: Ναι, πείτε, ολοκληρώστε εσείς.
1: Το σημαντικό είναι ότι πέρα από την αποτίμηση των υφιστάμενων δράσεων, ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, έχουμε φτιάξει τη λεγόμενη ΑΣΥΡ, την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, οπότε να ξέρετε ότι κάθε νέο νομοθέτημα, πέρα από το οικονομικό κόστος που υπολογίζεται κτλ., υπολογίζεται και η γραφειοκρατική επιβάρυνση, περνάει από μια ειδική επιτροπή που προτείνει βελτιώσεις έτσι ώστε να μην εισάγουμε νέα γραφειοκρατία, είτε είναι φυσική είτε ψηφιακή.
0: Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Παίρνω αφορμή για την ώρα που μιλάμε, οι ακροατές και οι ακροάτριες της εκπομπής, ξέρετε, συμμετέχουν. Ναι, στέλνουν μηνύματα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια διαδραστική σχέση. Σε ένα από αυτά, η Κέλλη αναδεικνύει ένα θέμα που λέει, ας πούμε, ότι στο ΝΕΦΚΑ, στην ψηφιοποίηση που έγινε στα ταμεία, έχουν χαθεί χαρτιά όμως. Πριν το 93, λίγο πριν και τα λοιπά, έχει γίνει αποτίμηση πόσο αποδοτική ήταν, πόσο αποδοτικός είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε σχέση με τα ελαττώματα ή τα προβλήματα που μπορεί να έχει δημιουργήσει.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Να πω την αλήθεια, δεν ήταν αντικείμενο της δικής μας μέτρησης. Μπορούμε όμως, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, να ψάξουμε λίγο για τέτοια φαινόμενα που φαντάζομαι ότι δεν είναι εκτεταμένα.
0: Αλλά σίγουρα, για να ψηφιοποιηθούν χαρτιά πρέπει να υπάρχουν. Και παλιά ξέραμε,
1: πολύ
0: υπήρχε
1: σωστά
0: αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν τα βάλαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, θα
0: αλλά...
1: σας πω και εγώ που συμμετείχα το 94-95 στην ψηφιοποίηση ενός ταμείου, δεν χρειάζεται να
0: μάλιστα
1: πω, που μας έφεραν σε μαύρες σακούλες τα ροζ από κόμματα.
0: Να.
1: Που ήταν δεκαετιών και δεν είχαν πάνω, ήταν σβησμένα τα ονόματα και λέγαμε
0: είναι δράμα.
1: Είναι παπά, πού να το βάλω τώρα, βάλω έτσι,
0: παπά Σταματίου. Παπά Σταματίου, βάλω το γιατί ψάχνω εγώ κάτι συρτάρια για τα παλιότερα.
1: Αλλά διευκρινίζω ότι δεν μιλάμε για αυτή την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Μην παρεξηγηθώ ότι έγινε τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Σας λέω για το μακρινό παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σίγουρος ότι τώρα έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά. Επειδή έχουμε παρακολουθήσει σαν case study την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
0: Σωστά.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το μεγάλο εύρος, ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια σελίδες, ήταν ουσιαστικά και πολλά ιστορικά αρχεία. Φανταστείτε, στη Ρόδο υπήρχαν τα βιβλία που υπέγραφαν οι υπότες. Ήταν από τότε. Άρα φανταστείτε τι χρήση έπρεπε να γίνει.
0: Κύριε Τολιά, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι,
0: θα το ξανακάθουμε τότε. Με να ευχαριστιόμαστε. Γεια σας, γεια σας. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Ενθυμούμενες και ενθυμούμενοι ότι τέτοια μέρα το 1976 στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart, παρακαλώ, βρέθηκε ο Ντέμις Ρούσος με ένα EP. Τι είναι το EP? Είναι το ανάμεσα στο single και στο LP. Είναι δηλαδή ένα δισκάκι με 4 νομίζω τραγούδια πάνω κάτω. Πρόκειται για το μοναδικό Έλληνα που έχει πετύχει τέτοια επιτυχία. Το Forever and Ever ήταν σε εκείνο το δισκάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά ευείας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ξένος, εξαιρετικός. Εδώ τι ωραία που δένει με τη Μαρία Δουράκη στη δεύτερη φωνή, που τώρα ανέλαβε την πρώτη.

0: ωραίο πράγμα οι διφωνίες. Και συνήθως όταν η πρίμα φωνή την κάνει, ανεβαίνει, λένε μία τρίτη. Αυτά τα λένε αυτοί που ξέρουν, έτσι. Εγώ απλώς τα μεταφέρω. Ενώ όταν πας στον μπάσο, πρέπει να κάνεις μία έκτη προς τα κάτω, που είναι ό,τι η τρίτη προς τα πάνω. Αφήνω τα μαθηματικά. Αγαπάμε πολύ τους μύθους, γιατί είναι διδακτικοί και έχουν πάντα μια ουσία, αλλά δουλειά μας είναι να βλέπουμε και την πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Ακούσαμε στους τίτλους μάλλον καλά νέα για τη φωτιά στα πολιτικά εκεί στην Εύβοια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο, που είναι ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων και που έχει εικόνα φυσικά. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Πρέπει να είστε επί του πεδίου από ό,τι ακούω.
1: Ναι, είμαι έξω, είμαι στο πεδίο. Τα πράγματα όλα είναι υπό έλεγχο. Ξεκίνησε από μια ιδιοκτησία, άγνωστη αιτία της φωτιάς. Το κακό ήταν ότι υπήρχαν μέσα μπουκάλες υγραερίου. Αλλά ευτυχώς είναι όλα καλά. Έχουν επιχειρούν πυροσβεστική χαλκίδας, δύο Έριξον, δύο Μπετζεντέρ και όλες οι ομάδες δασοπυρόσβεστης των ψαχνών και των πολιτικών. Και η πυροσβεστική εννοείται μαζί με την ΕΜΟΔΕ είναι από την πρώτη στιγμή εδώ.
0: Οπότε τώρα τι σας λέει η πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί, είναι υπό έλεγχο, πώς, σε τι κατάσταση είναι η φωτιά?
1: Είμαι μπροστά, έχει οριοθετηθεί, ένα οικόπεδο είναι στην ουσία, επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη προσέλευση όλων των δυνάμεων.
0: Και μπράβο τους, γιατί θα έχετε και πολύ κόσμο τώρα, πολιτικά, ψαχνά, πρέπει με κόσμο, με
1: επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι είναι κοντά σε κατοικίες, είναι κοντά σε κατοικίες, ωστόσο το έθεσα ανάμεσα σε έλεγχο την κατάσταση. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ωραία. Οπότε θα πάμε και για απογευματινό μπανάκι σε όλες τις κοντινές παραλίες χωρίς άγχος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σωστά,
0: κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αντώνης Σπυρόπουλος, ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων. Συχνά όταν ρεμβάζω τα μεσημέρια και σκέπτομαι το περιεχόμενο της εκπομπής, μου έρχονται έτσι κάποια τραγούδια, δεν ξέρω πώς, στο μυαλό. Αυτό μου προέκυψε σήμερα.

0: πολύ λίγο θα πάμε όλοι εμείς που αγαπάμε τα ζωάκια ή που διαθέτουμε, που έχουμε και κάποιο σκύλο, συμβιώνουμε μαζί, να κοιταχτούμε λιγάκι στον καθρέφτη, γιατί είναι πολύ σημαντικό με αφορμή αυτό που συνέβη στα Βρυλίσια να κάνουμε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που ξέρει, γιατί μπορεί και εμείς επειδή έχουμε πολλά χρόνια σκύλους να λέμε «Α, και εγώ που...» Αλλά μερικά πράγματα ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί έχουν πληθύνει και οι σκύλοι και οι ιδιοκτήτριες, οι ιδιοκτήτες, αλλά δεν ξέρω η συμπεριφορά αν έχει βελτιωθεί αισθητά. Λοιπόν, έχω ένα μικρό σκυλάκι. Έλα μωρέ, αυτό τώρα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Φωνάζει, ουρλιάζει. Δεν θα κάτσω να το μάθω εγώ τώρα να μην γαυγίζει. Δεν χρειάζεται να το μάθω να περπατάει και δίπλα μου, αφού τι είναι τώρα 5 κιλάκι, το τραβάω με το ατς, δεν πειράζει. Όταν όμως διασταυρωθεί με ένα μεγαλύτερο σκύλο που μπορεί να μην είναι και πολύ φιλικός και ουρλιάζει συνέχεια, αυτό προκαλεί το μεγαλύτερο ζώο. Ή όταν είναι στο μπαλκόνι και ουρλιάζει και ακούγεται σε όλη τη γειτονιά, όταν παίρνουμε ένα ζωάκι, δεν το παίρνουμε, και το λέω επειδή έχω τη χαρά να ζω με ένα μεγαλόσωμο ζωάκι, αλλά δεν το παίρνουμε για να το μεγαλώσουν οι γείτονες. Ούτε οφείλουν να ακούνε. Εγώ όταν την ακούω να γαυγίζει, μπορεί να πεθαίνω από ευχαρίστηση. Ο άλλος όμως δεν έχει κάνει αυτή την επιλογή. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι δική μας ευθύνη. Επίσης, αυτό για τα μικρόσωμα. Γιατί μου έχει τύχει να στρίβω στη γωνία με το σκυλάκι μου, που δεν είναι μικρόσωμο, είναι μεγαλόσωμο. Και ο κύριος που είχε βγάλει βόλτα το κινητό κρατώντας ένα μικρό ζωάκι, έπεσε πάνω μας. Στην κυριολεξία. Εγώ λοιπόν είχα κάνει τον κόπο και μπόρεσα όχι μόνο με τράβηγμα αλλά και με εντολή να μαζέψω τη δικιά μου, που δεν τα συμπαθεί καθόλου τα άλλα ζωάκια, όσο και αν έχω παλέψει, αν το έχω προσπαθήσει, αλλά κρατήθηκε. Το άλλο όμως να μην κάνει μισό βήμα πίσω. Μέχρι να ξυπνήσει αυτός και του λέω «άνθρωπε μου, πες του να σταματήσει αυτό, γιατί και το δικό μου και...» σαν να μην καταλάβαινε τι του λέω, μέχρι να βγει και από το κινητό. Θα μου πεις αυτό είναι δικαιολογία. Όχι. Αλλά ευθύνες έχουμε και οι μεν και οι δε. Επίσης, όταν έχω ένα μεγάλο σκύλο, ίσως θα έπρεπε να έχω και μια πιστοποίηση χειρισμού. Αυτό το λέω πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μας. Γιατί άμα με παίρνει μαζί, ή άμα η δικιά μου ας πούμε ορμήξει, που δεν το κάνει, αλλά λέμε, και δεν μπορώ εγώ να τη σταματήσω να, αυτό είναι κίνδυνος και για τους άλλους. Όλα αυτά τα λέω με αφορμή ένα περιστατικό στα Βρυλίσια, που ήρθε να μας θυμίσει, γιατί η κυρία που είχε το μεγαλόσωμο σκύλο τον έδεσε έξω από το φούρνο. Αυτός βρήκε έναν τρόπο να λυθεί. Τώρα λύθη και έκοψε, ξέρετε, ένας δυνατός σκύλος. Κάνει και πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο που είχε ένα μικρό σκυλάκι, τώρα λόγω του ανθρώπου ή λόγω του σκύλου. Αλλά πήγε να μπει αυτό στη μέση. Το σκυλάκι το μικρό δεν ζει πια και ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο. Για όλα αυτά, γιατί εγώ σας είπα 5 σοφίες δικές μου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα ξέρουν, τα έχουν συστηματικά ως γνώση και εφαρμογή, και καλό είναι να μας πούνε μερικά πράγματα, να τα ακούσω κι εγώ. Ο κύριος Θοδωρής Τριάντης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Και δεν λέω πόσα χρόνια είναι εκπαιδευτής, μην νομίζει κανείς ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, γιατί είναι νεότατος, αλλά έχει μια τεράστια εμπειρία και σε επαγγελματικό επίπεδο, πιστέψτε με, έχει διαφορά. Και εγώ έχω πολλά χρόνια σκυλιά και ασχολούμαι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Κύριε Τριάντη, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, εσείς καλά?
0: Καλά, μια χαρά, πραγματικά. Αλλά στεναχωρήθηκα πολύ όταν διάβασα το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξέρετε, εμείς νιώθουμε ότι είμαστε και μια κοινότητα όσοι έχουμε σκυλάκια κυρίως. Και όταν κάποιος παθαίνει ή συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει μια παραπάνω αντανάκλαση σε εμάς.
1: Πριν από μερικούς μήνες είχα κληθεί για να δώσω τη γνωμάτευση, την πραγματογνωμοσύνη,
0: ναι,
1: για εκείνο εκεί το σκύλο που είχε προκαλέσει το θάνατο ενός παιδιού στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί πέρα αναδείχθηκαν διάφορες παθογένειες και διάφορα θέματα τα οποία έχουμε, ως λαός κοινοφιλικός ή κοινοφιλία, λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι προϊόν της ανασφάλειας και της μοναξιάς, όσον για απεργωνόμαστε, να το λέμε, αλλά από εκεί ξεκινάει. Είναι κάτι που στην Ελλάδα έρθε τώρα τελευταίο. Είναι κάτι που
0: με το COVID παραπήρε διαστάσεις.
1: Με το COVID παραπήραν διαστάσεις όλα αυτά τα, όλα τα θέματα, ένα γάρο θέματα. Κοινωνικά γενικά και όσον αφορά και την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Αλλά με το COVID το βρήκανε πάρα πολύ ως αφορμή
0: θα
1: να πάρουν
0: βγάλω
1: ένα σκύλο,
0: το σκυλάκι. Ναι. Ναι. Μάλλον ναι. Θα βγάλω το κινητό και θα έχω και ένα σκυλάκι άλοθη. Γιατί το βλέπω ακόμα εγώ αυτό και σοκάρομαι.
1: Το κινητό είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακόμα και μηχανή όταν οδηγούμε. Όταν χτυπήσει το κινητό πρέπει να στείλουμε μήνυμα. Και όταν είναι το κινητό και εγώ ντόλα. Και ακόμα και να έχουμε εδώ έναν άνθρωπο 20 χρόνια που χτυπήσει το κινητό, δεν τον υπολογίζουμε. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα της πιστοποίησης, την οποία λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Εγώ, εκτός από επαγγελματίας εκπαιδευτής, είμαι τυχαία να είμαι και πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Σκύλων, όπου έχουμε κάνει μια ολόκληρη κίνηση σαν σύλλογος για να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας που εκπαιδευόμαστε. Αλλά μέσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει είναι να υπάρχει ένα πανελλήνιο τεστ χαρακτήρα σκύλων, βάσει του οποίου να παίρνουμε από κάθε σκύλο, να έχουμε μια γραμμή στην αρχή αξιολόγησης, για να ξέρουμε αργότερα πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και πώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το σκύλο για να είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ίσως και να θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια σεμινάρια. Κάποιος οικειοθελός μπορεί να έρθει να εκπαιδευτεί και ο ίδιος μαζί με το σκύλο του για το χειρισμό. Να υπάρχει όμως, δηλαδή, όταν παίρνεις ένα σκύλο που είναι 30-40 κιλά και που είναι και δυναμική ράτσα, δεν γίνεται να είσαι ο ίδιος ή ίδια με κάποιον που έχει, ας πούμε, ένα μικρό τσιουάουα. Γιατί είναι άλλη δυσκολία, άλλη ευθύνη.
1: Βεβαίως. Ο μικρός ο τσιουάουα όμως ή το μικρό το Yorkshire Terrier ή το West Highland Terrier μπορεί να γαργίζει να σπάσει τα νεύρα της γειτονιάς.
0: Υπερπάουερ, ναι. 10 φορές από το μεγάλο.
1: Επίσης, αν εγώ είμαι ανεύθυνος και θέλω το σκυλάκι μου τον κάνω τον έχω ελεύθερο και περπατάω στον δρόμο και ο σκυλάκος ο μικρός δει μία γάτα απέναντι ένα σκύλο και φύγει απέναντι τρέχοντας και περνάει ένας άνθρωπος με μία μηχανή. Γιατί αν είμαι αυτοκίνητο θα το χάσω το σκύλο μου. Αν πρέπει μια μηχανή, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι τραγικά έτσι.
0: Εγώ το έχω συναντήσει και αυτό. Προσπαθούσε να περιορίσει το σκυλάκι του, το κανισάκι, με τα πόδια. Δεν του είχε λουρί.
1: Τα πόδια.
0: Ναι, ότι θα του. Πώς μη μου κάνεις τρίπλα. Του φύγε βέβαια, ήρθε πάνω στη δικιά μου. Και ευτυχώς που η δικιά μου, γιατί είναι γερμανικός ποιμενικός, είναι μεγάλο ζώο. Ευτυχώς είναι ελέγξιμη από μένα. Θα το είχαν το ζωάκι. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος και έλεγε, αμάν, πώς πω τέτοιο, μα τι είναι, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι μουντιάλ, όταν βγάζεις ένα σκύλο. Επομένως, χωρίς να βάζουμε και ιδέες, γιατί θα μας πούν τώρα πολύ, όχι, θα μας κάνετε εμείς που αγαπάμε και έχουμε σκυλιά να μπλέξουμε. Στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, των βρυλισσίων, όταν τον δέσεις το σκύλο απ' έξω, πόσο μπορείς όμως και να φταις, ή άμα έχει το χαρακτήρα που τον φοβάσαι, δεν το κάνεις.
1: Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι άνθρωποι, όπως και οι σκύλοι, γίνονται με ένα χαρακτήρα και από εκεί πέρα διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους.
0: Σωστά.
1: Εμάς λοιπόν μπορεί να μας φέρουν σκυλιά σε πολύ μικρές ηλικίες, όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια διαμόρφωση συμπεριφράσης, είτε με την κοινωνικοποίηση, είτε με ό,τι άλλα κάποια άλλα πράγματα γίνονται. Και υπάρχουν σκυλιά τα οποία μας τα φέρνουν ήδη μεγάλα, τα οποία ήδη είναι εκθετικά, ήδη είναι κυριαρχικά, μπορεί να είναι εκθετικά με τα σκυλιά. Αυτό είναι το κομμάτι του σκύλου. Το κομμάτι της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο σήκω, περπάτα δίπλα μου και μην τρως από κάτω. Είναι μια γενική συμπεριφορά. Άμα θα πάω σε ένα καφέ, να είναι ο σκύλος καλός, να μην τρώει σκουπίδια από κάτω, να μην ενοχλεί τους γύρους, να μην είναι θετικός, να μην κυνηγάει τα άλλα ζώα. Αυτό είναι το κομμάτι της συμπεριφοράς, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι 5 εντολές. Το κομμάτι το δεύτερο του ουσιαστικό είναι η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη.
0: Σωστό.
1: Όπως εκπαιδεύω λοιπόν τον ιδιοκτήτη, ότι ξέρεις, άμα λερώσει ο σκύλος πρέπει να έχει τα κουλάκια να μαζεύσει. Όταν έχει ένα σκύλο, ο οποίος. Μπορεί να έχει αργία εκπαίδευση, αλλά ήρθε σε μια ηλικία όπου ο σκύλος στο σκύλο μπορεί να το περιορίσει κάποια πράγματα.
0: Ναι, υπάρχουν όρια, έτσι. Δεν μπορεί και η εκπαίδευση να φτιάξει, ας πούμε, έναν πολύ ενεργητικό, εκτιτικό σκύλο, να τον κάνει ξαφνικά να είναι. Θα τον περιορίσει, θα σου δώσει έναν έλεγχο, αλλά πρέπει να ξέρεις εσύ ότι εγώ έχω αυτό το σκύλο.
1: Εάν λοιπόν έχω ένα σκύλο ο οποίος είναι επιθετικός, που ξέρω ότι είναι επιθετικός με τα άλλα σκυλιά, δεν θα το δώσω ποτέ σε ένα σκύλο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην κάνει ο σκύλος, να μην λυθεί ο σκύλος, αλλά πάει κάποιος άλλος, ο οποίος όλοι θέλει να γίνει φίλοι τα σκυλάκια τους, να πάει εκεί. Να περνάει ένα παιδάκι που να κρατάει το σκύλο του και να τρέξει εκεί. Όταν έχω λοιπόν ένα επιθετικό σκύλο, δεν το δένω ποτέ σε ένα σκύλο, να πάω μέσα να ψωνίσω, να κάνω οτιδήποτε.
0: Ας τον αφήσω όμως σπίτι. Ή ας πάω με παρέα, ο ένας κρατάει το σκυλάκο απ' έξω, ο άλλος ή άλλη ψωνίζει και βγαίνουμε μετά και κάνουμε τη βόλτα.
1: Αυτό είναι υπευθυνότητα και εκπαίδευση του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει καθένας. Ο σκύλος λοιπόν ένα επιθετικό ζώο δεν το κάνει σίγουρα πρώτη φορά. Έχει δείξει επιθετικότητα. Απλά προφανώς άκουσα την κοινή ώρα, ήταν νωρίς. Είναι πως καμιά φορά είμαι στην γειτονιά μας και περνάμε το στόπ γιατί τέτοια ώρα δεν περνάει κανένας.
0: Ναι.
1: Και μια μέρα περνάμε το στόπ, περνάει κάποιος και το τσακίσουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ευθυνότητα. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχουμε κατανοήσει το σκύλο μας, τι σκύλος είναι, και να σεβόμαστε τον διπλανό μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα σκεφτόσασταν την ιδέα κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα ή κάποια ένα μεγαλόσωμο από μια ράτσα, ας πούμε, γιατί ο γερμανικός πιμενικός είναι σκύλος εργασίας. Αν τον έχεις όλη μέρα εκεί, λέει, α, μου φάγε τα φυτά, λέει, στον κήπο και τα λοιπά, αν τον έχεις και χαζεύει, για να πάρεις ένα σκύλο κάποιων προδιαγραφών να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ή κάποιος έλεγχος. Πώς λέτε ότι εσείς ελέγχετε, ας πούμε, καλό είναι κάποιος όταν θέλει τέτοιο σκύλο να ρωτήσει έναν ειδικό, γιατί εσείς νομίζω μπορείτε μέσα από την αγέλη και των κουταβιών να πείτε ποιος είναι, ας πούμε, ο αλφα μέιλ, ποιο σκυλάκι είναι αυτό εκείνο, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
1: Οποιοδήποτε θέλει να πάρει ένα σκύλο, ακόμα και ένα μικρόσωμο, καλό είναι να ρωτήσει. Δηλαδή, εμένα μου είχε ένα παιδί, μια οικογένεια με ένα παιδί αυτιστικό, θέλει να πάρουν ένα σκύλο που να είναι κίνητρο για το παιδί και να υπάρχει μια ηρεμία. Όπου πήραν ένα υπερενεργητικό Τζακ Ράσελ, όπου το έκανε το πρόβλημα μεγαλύτερο.
0: Τζακ Ράσελ πρέπει να έχει ατσάλινα νεύρα για να τον ισορροπήσει.
1: Το ισορροπήσει, αλλά δεν είναι για όλους.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω υπέροχα ζωάκια, αλλά θέλω να πω όμως πρέπει να είσαι διατεθειμένος να είσαι στη τσίτα, να το πω επιστημονικά.
1: Στη τσίτα, ναι. Θα πρέπει να μπορεί να τον εκτονώνει. Ακόμα και αυτά τα οποία μπορεί να υιοθετήσουμε από ένα καταφύγιο σε μια γέννα που είναι σκυλιά τα οποία είναι εκεί στο καταφύγιο. Εάν είναι σοβαροί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εκεί, οι φιλοζωικοί, γιατί μερικοί δίνουν ό,τι να είναι, ιδιαίτερα από κάτι Facebook.
0: Αυτό το γλυκό ζωάκι, ναι, που μπορεί να είναι υπέροχο, αλλά δεν ξέρει τι ανάγκες και τι τάσεις έχει.
1: Αυτό. Μπορεί να το πάρεις για 10 κιλά, γιατί τόσε είναι οι δυνατότητές σου, και να σου βγει το πανό σκύλο ελληνικό.
0: Οπότε,
1: πριν πάρει κανένας οποιοδήποτε σκύλο, πρέπει να κάτσει να δει για ποιο λόγο θέλει να πάρει σκύλο, το περιβάλλον, τι είναι η οικογένεια, μόνος του, τι είναι αθλητικός τύπος, είναι κάποιος τύπος ο οποίος βαριέται, το θέλει για τη σύνταξη, τι εμπειρία έχει από σκυλιά. Αφού τα βάλει λοιπόν όλα αυτά κάτω, ακόμα και το φύλλο έχει μεγάλη σημασία, εκεί να καταλήγει το τι σκύλο να πάρει και να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος να ξέρει, όπου η επιλογή του να μην είναι απλά από το TikTok. Ας είναι το TikTok ένα σημείο αναφοράς. Να δούμε 5-6 το TikTok και να δούμε τι μας ταιριάζουν. Όχι ο πιο εμπορικός, να το κοιτάξουμε αυτό.
0: Αυτό όμως, κύριε Τριάντη, θεσμικά, μήπως κάπως θα έπρεπε να κατοχυρωθεί, γιατί εσείς δίνετε μια σωστή συμβουλή. Άμα έρθω κι εγώ να με εκπαιδεύσετε μαζί με το σκύλο, εσείς θα μου πείτε τα σωστά. Άμα εγώ είμαι ανεύθυνος όμως και θέλω το σκυλί μου να είναι άγριο αυτό για να δείχνω, ας πούμε, τι φοβερός. Εσείς τι να κάνετε, εσείς θα μου πείτε τι πρέπει, αλλά μετά είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Μήπως την επιλογή και την κατοχή, γιατί πια έχει τσιπάκι ο σκύλος, μπαίνει στο αφημί σου. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας σε εισαγωγικά ελεγκτικός μηχανισμός ιδιαίτερα για την επιλογή για κάποιες ράτσες. Είπατε πριν τον ελληνικό πιμενικό. Δεν είναι τώρα ένα σκύλος που μπορεί οποιοδήποτε και οποιαδήποτε να τον κάνει ζάφτη, να το πω έτσι, ή να μείνει σε ένα διαμέρισμα.
1: Πάμε λοιπόν στην αρχή της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν υπάρχει μέσα στο βιβλιαίο υγείας του σκύλου υποχρεωτικό ο έλεγχος της συμπεριφοράς του σκύλου, αυτά τώρα οι κινήσεις μας σαν πανελλήνιους σύλλογους εκπαιδευτών σκύλων. Και υπάρχει και μια εξέταση την οποία μπορούν να δίνουν, την οποία το έχουν προτείνει και αυτό, μια εξέταση σε κάποια ηλικία του σκύλου, όπου ο σκύλος, εάν περνάει αυτή την εξέταση του ελέγχου, αυτής της υπακοής συνεργασίας που το λέμε σκύλος καλός πολίτης, θα υπάρχουν κάποια προτερήματα που θα μπορεί να έχουν αυτοί που το σκύλο και θα τον έχουν καλύτερα. Για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας, το οποίο έχουμε δώσει στο παιδί. Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες που βλέπει ο νόμος και ο τελευταίος 48-30-21 και έχει μείνει κάπου ένα κενό μες στη γραφειοκρατία. Έχουμε ετοιμάσει το περίγραμμα το οποίο ορίζει το επάγγελμα. Υπάρχει ένα κενό μες στη γραφειοκρατία το οποίο είναι μπλοκαρισμένο ακόμα.
0: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πας σε έναν εκπαιδευτή, δεν πρέπει να έχει πιστοποίηση. Βγαίνω εγώ αύριο και λέω, εγώ είμαι ο Παπασταματίου που είμαι στο ράδιο, ξέρετε τι εκπαιδεύω τα σκυλιά. Δεν γίνεται. Χρειάζεται. Κάτι χρειάζεται.
1: Πα τώρα κάνει μια ένεξη στην εφορία και λε Αντρέα Παπασταματίου και εσύ δίνει μια εμπειρία, θα τα κάνει και καλά.
0: Θα του κοροϊδέψω κιόλα.
1: Και τίποτα έτσι.
0: Οπότε κακό σα φωνάξαμε, κύριε Τριάτη. Θα τα πω εγώ που αύριο θα είμαι ένα απιστοποιητό. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό που λέτε. Για να πάρουμε σοβαρά τη σχέση με το σκύλο, πρέπει να πάρουμε σοβαρά και το επάγγελμα των ανθρώπων που μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα. Ανοίξαμε μια βεντάλια θυμάτων, αλλά όλα αυτά είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Και είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη. Έχετε κάτι να πείτε που δεν σας άφησα.
1: Ας είναι το τελευταίο που με καλείτε να μιλήσω για κάτι τέτοιο και να μιλήσω μια άλλη φορά για άλλα πράγματα πιο καλύτερα.
0: Για ωραία και ωραίες συμβουλές για να περνάμε ακόμα καλύτερα με τους συγκατοίκους μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο... 5 σκάρτα λεπτά, να μην σας πω 4, μας χωρίζουν από το Δελτίο Ειδήσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Βλέπω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι έχω εξασφαλίσει χώρο, αν η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισσοπούλου δεν έχουν αποφασίσει αλλιώς, για τα δικά σας μηνύματα. Α, έχουμε και αθλητικά στο πρώτο ημίωρο. Δεν πειράζει, θα τα χωρέσουμε. Τα δικά σας χωράνε πάντα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο Δελτίο Ειδήσεων, μετά δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό με τα μηνύματα τα δικά σας που έχουν μαζευτεί και από αυτή την ώρα και τα επόμενα, αθλητική ενημέρωση. Και στο δεύτερο μέρος, ένα θέμα που δεν περιμένουμε μια σοκαριστική είδηση. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για τη λεγόμενη νεανική βία και λέμε διάφορα βαρύχδουπα. Αυτή τη φορά δεν περιμέναμε κάποιο σοκαριστικό γεγονός. Με αφορμή την προβολή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ταινίας μικρού μήκους, θα κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα, που και σε αυτό όπως και στα υπόλοιπα το κλειδί ξέρετε ποιο είναι: η πρόληψη. Επειδή όταν ασχολείσαι με την επικαιρότητα δεν μπορεί και η σκληρότητα και η ασχήμια θα εισβάλλουν μέσα στην εκπομπή, είπαμε να κλείσουμε έτσι με ομορφιά, ρε παιδί μου. Και επειδή το 2005 ήταν τέτοια μέρα που στην κορυφή του United Kingdom Chart έφτασε το τραγούδι You Are Beautiful. Είσαι όμορφη, όπως είναι η ζωή δηλαδή, αν μπορέσουμε να τη δούμε έτσι. Με ομορφιά πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε, ελπίζω, ακόμα καλύτερα. James Blunt.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Και καθώς την ακούμε, βλέπω εδώ το μήνυμα που έστειλε ο Ιωάννης στο Facebook της εκπομπής με την Billie Holiday και με πρόταση το Strange Fruit, πολύ ωραία, αλλά εγώ ήθελα αυτό και έχω κρατήσει και ένα πολύ αγαπημένο μου για να κλείσουμε αυτή την ώρα. Και όταν λέμε αυτή την ώρα, εννοούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που είναι το απολύτως σχετικό, που ξεκίνησε στις 5, γιατί αυτή την εβδομάδα ήταν 2 ώρα τα ραντεβού μας και πιθανότατα θα είναι και την ερχόμενη. Και με χαρά σας λέω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή, ότι ήρθε να προσθεθεί η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια και ότι παραμένει στους καθαρισμούς καταστρωμάτων και τις γενικές εργασίες. Και το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1959, 17 Ιουλίου δηλαδή, ήταν μόλις 44 ετών. Αυτό το άνθος της μουσικής έζησε μια πολύ βασανισμένη ζωή και ένα μέρος αυτών των βασάνων οφείλεται και στην κακή επιλογή συντρόφων. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συστηθήκαμε ως ομάδα. Όλες και εσείς και όλοι εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε. Άλλωστε έχω εδώ εισαγωγικό σημείωμα, δεν έχει άλλο γιατί έχω τα δικά σας μηνύματα. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, να στείλετε τα μηνύματα. Στο Facebook, η εκπομπή έχει μία σελίδα για να διευκολύνει την επικοινωνία μαζί σας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης. Για μια παρατήρηση πολύ δικαιολογημένη, το ομολογώ, που μου έκανε ένας φίλος ακροατής, ή όχι μια φίλη ακροάτρια, λέει, έλεγες γιατί δεν λένε οι σύμμαχοι στον πρόεδρο Τραμπ και τα λοιπά να τον μαζέψουν. Δεν το έλεγα με την έννοια ότι είναι κάτι εφικτό. Να, αναρωτιόμουνα, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που όταν ρίξε ένα βότσαλο στην παγκόσμια λίμνη, όλα αυτά τα οικηματισμοί μας πιάνουν όλους. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραμένουν στο ΝΑΤΟ, παρόλο που είναι στο ύφος «μένω μέχρι να φύγω», «δεν είστε καλοί σύμμαχοι», «δεν πληρώνετε για όπλα όσα θα έπρεπε και έχω παράπονα», και τους τα λέει, και τους μας τα λέει. Γιατί και εμείς οι πολίτες, μπορεί να πηγαίνω εγώ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ευτυχώς φαντάζομαι, αλλά οι επιπτώσεις μας αφορούν όλους. Όταν λοιπόν υπάρχει η Βορειοατλαντική Συμμαχία, όταν υπάρχουν διάφοροι διεθνείς θεσμοί, όταν βέβαια θα μου πεις γίνονται προσπάθειες από τον ΟΗΕ, αλλά ποιος τον ακούει, δεν γίνεται όμως κάθε φορά ο πρόεδρος Τραμπ να μας λέει τα παράπονά του, να ξεκινάει πολέμους, να ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει, λέει, 9 πολέμους, τους 8 τους άρχισε και από αυτούς σταμάτησε τους 2, και να μην βγαίνουν οι ηγέτες των υπολείπων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να του λένε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Γιατί το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς το πληρώνουμε όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ τις επιπτώσεις στο, και σε εθνικό επίπεδο και στο δικό μας και στον άλλον. Αυτό που γίνεται, πέρα βέβαια από τον απάνθρωπο χαρακτήρα να σκοτώνονται άνθρωποι γιατί εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει το πολίτευμά τους, λες και είναι αυτό ακριβώς η δουλειά, είναι πολύ απειλητική για τους γείτονες και τα λοιπά, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τις επιθέσεις, κάπως θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει μια παραπάνω προσπάθεια. Αυτό έλεγα, αγαπητή φίλη Λένα, χωρίς, μάλλον αναρωτιόμουνα, χωρίς να υποστηρίζω ότι είναι εφικτό κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει τη δύναμη να τον περιορίσει, και αναρωτιόμουνα και τι γίνεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί
κοστίζουν στους Αμερικανούς και όλες αυτές οι συγκρούσεις κοστίζουν ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Δεν γίνεται να αυξηθεί μια πίεση προς την κατεύθυνση της ηρεμίας. Και σας θύμιζα γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι δεν πρέπει να έχει περάσει μήνας από τότε που υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Λοιπόν, είπα ότι δεν θα έχει δικό μου εισαγωγικό σημείωμα και είπα ψέματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό δεν θα βάλω και υποψήφιος. Αποσύρωμαι κι εγώ, όπως έκανε και ο κύριος Πολάκης. Και αυτό σηκώνει μια μεγάλη συζήτηση, το πώς και το γιατί. Πάμε στα γρήγορα. Ο Κώστας τι λέει? Αφού είναι, λέει, στο 1% ΣΥΡΙΖΑ, την επιχορήγησή του να τη δώσουν στη Νέα Δημοκρατία να μειώσει τα χρέη στις τράπεζες. Αυτά τα οικονομικά δεν τα ξέρω εγώ, Κώστα μου. Τα ξέρεις εσύ, ο Ιωάννης, που μου θύμισε ότι σαν σήμερα έφυγε η σπουδαία Billie Holiday και τον ευχαριστώ πολύ. Η Πέπη που αναρωτιέται, σε λίγο θα έχουμε τα αθλητικά, θα τα βγάλουμε νωρίτερα για να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω στο τελευταίο ημίωρο, αν θα χορέψουμε την Κυριακή τάγκο Αργεντίνο ή Εσπανιόλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ομάδα που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά πάντως. Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά. Ο Τζιμ και η Μαρία. Χαιρόμαστε, λέει, να σε ακούμε. Τα άλλα δεν τα λέω. Είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξιδεύουμε και μας συντροφεύεις. Μπορεί να έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά σε ακούμε σχεδόν καθημερινά. Χαρά στο κουράγιο σας, λέω εγώ, με μεγάλη χαρά. Και κολακευμένος, βέβαια, μην το συζητάτε. Ο Μίτσος. Πιστεύω δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από τους συνοδούς που έχουν τα σκυλάκια τους λυμμένα. Θέλουν να δώσουν την εικόνα της απόλυτης υπακοής ή να δείξουν πως έχουν τον απόλυτο έλεγχο με τη φωνητική εντολή. Κυκλοφορώ με μηχανή 40 χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο από το να βγει ξαφνικά σκυλί μπροστά σου. Ναι, ή και γάτα, Μίτσο, αλλά οι γάτες είναι άλλη περίπτωση. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση στα ζώα μόνο, αλλά και οι συνοδοί. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Στην Ευρώπη τα σκυλιά ασφαλίζονται υποχρεωτικά, όχι άδικα. Τώρα βλέπω εδώ για μια σεισμική δόνηση, παιδιά, 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικό ή του Μεξικού όπως προτιμάτε. Υπολογίζεται το εστιακό βάθος σε περίπου 10 χιλιόμετρα, το επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στη γειτονική Γουατεμάλα, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, να ευχηθούμε να μην έχουμε καταστροφές και κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, να το ευχηθούμε αυτό ολόψυχα. Πάω στα γρήγορα στο Viber. Κάτσε, γιατί ήρθαν περισσότερα από ό,τι περίμενα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και μας έχει και για την πρεμιέρα της ταινίας Yellow Submarine των Beatles. Πολύ ωραίο. Θα βρω ευκαιρία να βάλουμε σχετικό τραγούδι. Ο Γιάννης που μας υπενθυμίζει ότι αύριο είναι το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας, οπότε μην το ξεχνάτε, παιδιά, γιατί θα μας το στέλνει και την άλλη εβδομάδα που θα έχει γίνει. Η Κέλλη που είπε ότι όταν τους με την ψηφιοποίηση χάθηκαν χαρτιά της από τον ΕΦΚΑ και επικοινώνησε, της είπαν ότι η εντολή του Υπουργείου να ψηφιοποιηθούν. Ναι, αλλά αν είχε τα ένσημα, νομίζω, Κέλλη μου, αν τα πας, τα περνάνε. Το ζήτημα είναι για όσους τα έχουν ή τα έχουμε χάσει. Ο Πέτρος, με αφορμή, λέει, αυτό στα Βρυλίσια, έχεις δει ανθρώπους με μικρό σώμα ζώα να τα βγάζουν βόλτα και όταν συναντούν μεγάλο σώμα, τα μικρό σώμα είναι τα επιθετικά. Τα μικρό σώμα, επειδή οι ράτσες αυτές φτιάχτηκαν για να ειδοποιούν, όχι για να μάχονται, είναι λίγο πιο φασαριόζικα, να ξέρεις. Οπότε πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό ο άνθρωπος που τα χειρίζεται. Η Μαρία, αν επιτεθεί άνθρωπος σε σκύλο, θα πάει φυλακή. Το αντίστροφο δεν ενοχλεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Η γυναίκα που είχε τον σκύλο στα Βρυλίσια ασυνελήφθη. Οι ζωόφιλοι έχουν ξεχάσει να είναι φιλάνθρωποι. Ως πότε θα ανεχόμαστε τον φασισμό των ζωόφιλων? Μη χωριζόμαστε όμως, Μαρία μου. Δηλαδή, όσοι θέλουμε να έχουμε σκυλάκι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, όσοι δεν θέλουν, να μην μας βλέπετε μας ως εχθρούς. Δεν είναι εμείς και εσείς, έτσι, γιατί βλέπω ότι έχεις μία. Μήπως θα ήταν καλύτερο, λέει, να είμαστε πιο ευαίσθητοι με τους ανθρώπους που πεθαίνουν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την κόλαση των πατρίδων τους. Δεν μας εμποδίζει η αγάπη για ένα ζωάκι που έχουμε σπίτι να νοιαζόμαστε τους πρόσφυγες. Δεν το βλέπω εγώ αντιστοιχτικά. Έχουμε αναγάγει, λέει, σε επιστήμη. Ποιο? Ο Αντώνης. Ο παππούς μου στο χωριό είχε 5 κανένα πρόβλημα, ελεύθερα γυρνούσαν παντού. Ναι, Αντώνη, αλλά άλλες συνθήκες στο χωριό, άλλες συνθήκες ζωής στην πόλη και άλλος αριθμός. Εκεί που είχες μερικά στρέμματα μέχρι να πας στο γείτονα, τώρα είμαστε στον ίδιο χώρο, κάθετα προς τα πάνω, 50 άτομα και 100. Μην το συγκρίνεις αυτό. Το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη γιατί είναι άλλες συνθήκες διαβίωσης στο Αττικό περιβάλλον. Να έχουμε όμορφο καλοκαιρινό απόγευμα και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αχ,
Η Μάρθα με το μήνυμά της έτσι με χαλάρωσε και εμένα, γιατί σαν Τζακ Ράσελ είχα αρχίσει να αγαβγίζω αυτά που λέω στο ρυθμό μου. Όχι, τα συμπαθώ πολύ. Δεν το λέω για κακό, για τη ράτσα. Απλώς είναι πολύ ενεργητικά ζωάκια. Πρέπει να το λάβεις και αυτό υπόψη. Και ο Ιωάννης μας ακούει σε μια παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής με την παρέα του. Να του βάλουμε ένα τραγουδάκι. Για κοίτα και από το νερό πώς βγήκα να υποβρύχει ο αγαπητέ φίλε Ιωάννη και εσύ και η παρέα. In the town where I was born. Γιατί σαν σήμερα το 1968 έκανε πρεμιέρα στο The London Pavilion η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Και δεν θα μ' ακούει, αλλά θα το πω εγώ στον πιτσιρικά που είχε πάρει ένα βατραχοπέδιλο και πήγε να τρομάξει την ξαδέλφη του. Το είχε βάλει σαν πτερίγιο καρχαρία και μια κυρία παραδίπλα κόντεψε να πάθει έμφραγμα. Η ξαδέλφη του δεν τρόμαξε, το κατάλαβε, αλλά η κυρία έπαθε σοκ. Μην κάνουμε τέτοια αστεία στο νερό, παιδιά.

0: Να τον καλωσορίσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο, πώς από εδώ. Έλα καιρό έχουμε, από τη Δευτέρα έχουμε να σε ακούσουμε. Ήρθες, μας έκανες ποδαρικό, το σκάσες. Άφησες εκεί το Δημήτρη τον Καϊμά, στεναχωριέται εκεί με τα φιλικά του Παναθηναϊκού και αυτά. Και μα έρχεσαι να κλείσει. Μα ήρθε όμω το
1: πάνω. Δεν είναι η Αγγλία στον αγόρι
0: αυτή. Ναι, τον Γκέιν, αφού το είχα βάλει ακόμα και ανάρτηση. Γιατί είναι κατηφή ο Δημήτρη Καϊμά. Γιατί είναι λάτρη του Χάρι Κέιν. Και ήθελε να το δει στον τελικό. Για να δει πόσο καταρτισμένο είμαι ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή ξέρω τι προπονητέ, το ξέρει, σαν του οπαδού, τα ξέρουμε όλα. Είμαι σίγουρος και βάζω και στοίχημα ότι η ομάδα που θα πάρει το Μουντιάλ θα μιλάει ισπανικά.
1: Καλά μιλάμε, δεν παίζεσαι.
0: Δεν παίζομαι, δηλαδή πιο τολμηρή πρόβλεψη δεν πρέπει να έχει κάνει άνθρωπος.
1: Είσαι μοναδικός.
0: Με θαυμάζεις Τάσο μου έτσι. Το ψώνιο. Λοιπόν,
1: μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά, ο Παναθηναϊκός παίρνει από τη Samsung Sport τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τον πολύ καλό αυτό στόπερ, το οποίο είχε αποσυρθεί λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων της τουρκικής ομάδας, αλλά ο τραυματισμός του Ίγκασον τον υποχρεώνει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Και
0: να σφίξει
1: ότι
0: την καρδιά και να ξεσφίξει το πορτοφόλι και να πει τώρα θέλω στόπερ.
1: Να βάλει, το κλισέ είναι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Έτσι, πολύ
1: ο πρόεδρος
0: ο κύριος Αλαφούζος που είναι τώρα αυτό το χρόνο θα είναι και πρόεδρος της Super League.
1: Και μια και είπαμε και Super League, έγινε και η κλήρωση έτσι, του πρωταθλήματος χθες. Έχουμε και τα πρώτα ντέρμπι, ξέρουμε μάλλον και τα ντέρμπι του πότε θα γίνουν. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε φυσιολογικούς
0: ναι. Καλά, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα, τα προκριματικά των ομάδων. Δεν πρόκειται να
1: έχει και άλλες
0: να πάθουμε στερητικό με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Όχι,
0: ευτυχώς.
1: Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο σίγουρα όχι. Υπάρχει και βράζει και στο μπάσκετ με τη μεταγραφολογία. Να πω γρήγορα μόνο ότι στον πρώτο γύρο το πρώτο τέρμπι είναι την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης.
0: Το Αθήνα Θεσσαλονίκη ξεκινάει νωρίς. Πολύ ωραία.
1: Τρίτη αγωνιστική.
0: Αν και πρώτη αγωνιστική. Κάτσε, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ δεν παίζει με τον Ηρακλή.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα τον Ηρακλή,
0: ναι,
1: το λέγαμε
0: σωστό.
1: Και χθες στην Ερασμό.
0: Ακόμα δεν τον βάζουμε, εντάξει, σωστά.
1: Ακόμα, να δούμε πώς θα πάει. Γιατί
0: αλλά είναι ο Ηρακλής, ρε παιδί μου, είναι μια
1: γιατί,
0: ιστορική γιατί, μεγάλη ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο ιστορία, είναι ότι πάντα ήταν υπολογίσιμος,
0: βέβαια,
1: είτε εντός είτε εκτός έδρας.
0: Όχι, εγώ με σεβασμό και αγάπη το ανέφερα, ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, εννοείται. Να πω, Ηρακλής από την πρεμιέρα, λοιπόν, 22-23, δεν έχουν αντιστεί ακόμα οι ώρες και τέτοια, εντάξει, άλλωστε είναι και νωρίς.
0: Καλά, θα τα λέμε.
1: Άρης, Καλαμάτα, συγγνώμη, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.
0: Ο Πανετολικός που έκανε φιλικό με την Ομόνοια χθες έχασε 2-1 βέβαια. Αλλά
1: εντάξει. Πρωταθλήτρια η Ομόνοια.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Όχι, ήταν και καλό παιχνίδι. Δεν μου λες τώρα για τον καημό το δικό μου. Ο Ορβελίνος θα πάει να συναντήσει τον Ματθαίο και θα φύγει από την ομάδα μου. Αναφέρομαι στον Ορβελίν Πινέδα έτσι.
1: Ναι. Ο Πινέδα, ο οποίος όσα χρόνια έχει κάτσει, κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, ένα double και τις δύο χρονιές που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ ήταν ο MVP του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω γι' αυτό το αναφέρουμε πέρα το αν είμαι γουαϊτζής, ότι είναι ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο.
1: Η ρήτρα του είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι τελικά θα πληρωθεί η ΑΕΚ από αυτή τη ρήτρα. Ξέρεις, είναι κάποια στιγμή και αν θέλει και ο παίκτης να φύγει.
0: Ναι.
1: Οπότε αν ο παίκτης θέλει να φύγει με το sorry.
0: Αφού και πέρυσι το σκεφτόταν αρκετά, αλλά τώρα που πήγε και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι θα τον πάρει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα τον πάρει στη Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Νομίζω πήγε εκεί ο Αλμέιδα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο παιδί δικό μας ξεκίνησε από τη Δόξα Πενταλόφου.
0: Μάλιστα.
1: Προχώρησε, πάλεψε με τα κύματα και στα 24 του πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έλληνα
0: και
1: ποδοσφαίρου.
0: Σε ομάδα μου, έτσι. Γιατί με άρεσε να λέγω στην Αγγλία. Πάλι ομάδα μου.
1: Αναφέρομαι φυσικά στο Χρήστο Τζόλι, ο οποίος στα 24 του προχωράει και είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην Άρσενα και θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή. Ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή από στο εξωτερικό. Να θυμίσω ότι ξεπερνά και το Χαράλαμπο Κοστούλα πέρσι στην Brighton με 35 εκατομμύρια. Στα 40 εκατομμύρια καθαρά είναι το ποσό, και λέω καθαρά γιατί είναι το ποσό που θα δαπανίσει η Arsenal. Μάλιστα. Για να το πάει στη Brighton.
0: Και χαίρομαι γιατί εγώ. Πού να πάει, κάτσε γιατί με μπέρδεψες.
1: Ο Κοστούλας πήγε από το
0: Εσύ. Α, λες για τον Κοστούλα στην Brighton, ναι. Ο Τζόλις έρχεται.
1: Από την Μπρις. Ναι,
0: έρχεται στην Arsenal. Γιατί εγώ επειδή τη βλέπω την ομάδα, το να βλέπω και ένα παίχτη μέσα είναι η καλύτερη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν μου λες, έχεις καμιά Μαρίνα, κανένα Μαρίνο να τους πει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους όσους.
0: Αν έχεις γνωστό ή γνωστή, πες στο απολύτως σχετικό μου, το θυμήσανε. Χρόνια σας πολλά.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.
1: Μια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

εκεί στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής σε μια παραλία. Λέω ας τους βάλουμε έτσι και μια ωραία jazz μουσικούλα, να ακούν και τους παφλασμούς των κυμάτων, δεν ξέρω αν έχει κυματάκι, να τους φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Σε αυτό το μελαγχολικό τρένο, Blue Train, παίζει ο περίφημος John Coltrane. Εκτός κι αν ήταν μπλε στα αλήθεια, δεν ξέρω, ο Coltrane ξέρει γιατί το ονόμασε έτσι. Ο μεγάλος αυτός σαξοφωνίστας και μουσικός γενικότερα, που επίσης έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου του 1967, και ήταν μόλις 40 ετών. Έχει συνεργαστεί βέβαια με Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington,

άλτο σαξόφωνο δεν νομίζω ο Τσάρλι Πάρκερ να έχει οποιοδήποτε να υπάρχει συναγωνισμός, αλλά στο τενόρο έχουμε συναντήσει πολύ μεγάλους σαξοφωνίστες όπως τον Coltrane. Λοιπόν, με τον Coltrane παρέα, για να πάμε και στη δική σας παρέα, να ολοκληρώσουμε έτσι τη διαδρομή με τα μηνύματά σας, όχι ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, αλλά ξέρετε ότι όταν προχωρήσουμε μετά το και 40, το παρά 20, επειδή έχουμε συνήθως μια συνέντευξη που έχει και μεγαλύτερη έκταση, μπορεί και να μου παραπέσει κάποιο μήνυμά σας και ζητώ πάντα εκ προημίου συγγνώμη. Ο Μίτσος που λέγαμε για το πρώτο παιχνίδι που κληρώθηκε στην έναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή και μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ηρακλής, ΑΕΚ, Χάτζη Παναγία μου, γιατί σε ένα παιχνίδι νομίζω ήταν για το κύπελο αυτό που ο Χατζηπαναγής, εντάξει, αυτός ο Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε χορέψει την ΑΕΚ ολόκληρη, αλλά σε μια φάση ειδικά το μπακ, ο Στυλιανόπουλος, όπως μου γράφει εδώ, καλά το θυμάσαι νομίζω Μίτσο μου, έπρεπε για πολλά χρόνια να έβλεπε εκείνη τη φάση και την τρίπλα και το χορευτικό του Χατζηπαναγή να το βλέπει στον ύπνο του, αλλά αυτή είναι η μοίρα των αμυντικών, ότι κάποια στιγμή, δηλαδή μπορεί 10 φορές θα τον κόψει τον επιθετικό, θα σου κάνει μία μαγική και αυτή θα μείνει. Για να δω. Η Νατάσα. Τι έγινε, λέει, τελικώς με τη μείωση στα καύσιμα? Αυξήθηκαν, λέει, μου λένε, οι βενζινοπόλες 0,15 ευρώ. Τι, ότι απορρόφησαν δηλαδή την... Να σου πω την αλήθεια, Νατάσα μου, με καταλαμβάνεις εξαπίνεις, γιατί τις τελευταίες μέρες με ένα ηλεκτρικό εκεί ωραίο σκουτεράκι κυκλοφορούσα και δεν τα πολύ κοίταξα τα βενζινάδικα, γιατί δεν κάνει και καλό στην υγεία. Τώρα επειδή είμαι σήμερα με τη μοτοσυκλέτα, φεύγοντας θα το δω για να δω. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα με 10 λεπτά, δεν μπορείς να απορροφήσεις ό,τι γίνεται, με την έννοια ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έχουμε αναζωπηρώσεις, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις φυσικά και στις τιμές των καυσίμων. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, γράφει η Νατάσα. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ο Angel. Σχέση συντροφιάς, εξάρτησης, μοναξιάς, σχέση επιβολής και εξουσίας, γονείς και ιδιοκτήτες άλλων όντων. Αναφέρεσαι στα ζωάκια, στα οικόσιτα. Αφού όλοι παίζουν, λέει, το παιχνίδι της μεγάλης επανεκκίνησης. Ωραίο αυτό, βαρύκλουπο, δεν ξέρω με τι σχετίζεται, αλλά μετά που θα είμαι πιο ήρεμος θα το μελετήσω, μήπως το καταλάβω. Ελίας. Και ΑΕΚ, λέει, και Άρσενα, αλλά και γερμανικός ποιμενικός, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχω digital twin, και αναφέρεται σε μένα. Κοίταξε, Λία μου, όσο και είμαστε όλοι και όλες, είμαστε μοναδικοί και μοναδικές, αλλά όχι τόσο όσο νομίζουμε. Πόσα κοινά έχουμε με πολλούς άλλους ανθρώπους, δεν τα φανταζόμαστε πολλές φορές. Και να είδες.

εμείς τώρα σε τρεις σημαντικές επιλογές έχουμε πέσει μαζί. Πολύ χαίρομαι πάντως που έχουμε αυτές τις κοινές αγάπες. Ο Γιώργος, είμαι χειριστής σκύλου K9, φυσικά κηδεμόνας 3 ακόμα σκυλιών και συγκατοίκων. Το καθένα έχει προσωπικότητα, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Σωστό. Πρώτα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κηδεμόνας και μετά ο σκύλος. Σωστό. Τα σκυλιά ελεύθερα για βόλτα, μεγάλη πληγή. Με ένα σκύλο ακόμα και καλά εκπαιδευμένο, ποτέ δεν ξέρεις τις αντιδράσεις του. Πρέπει να έχεις πάντα τον έλεγχο. Μια στιγμή να αφαιρεθείς, φτάνει να γίνει το κακό. Νομίζω ότι όλες οι επισημάνσεις ήταν και επίκαιρες και ορθές. Το αστείο μας, λέει ο Κωνσταντίνος, μας έγραψε, είναι ότι ανοίγει η συζήτηση με καλησπέρα και κλείνει με καλό απόγευμα. Α, λες για κάποια άλλη ώρα. Κοίταξε, εμείς επιμένουμε. Επειδή εσπέρα ξεκινάει από τη δύση του ήλιου. Προσπαθούμε όσο μπορούμε το καλό απόγευμα. Βέβαια το χειμώνα, καμιά φορά η κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχει σκοτάδι, οπότε θα μπορούσαμε εύκολα να μην το πούμε το καλό απόγευμα. Αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι η αισιόδοξη εκδοχή των πραγμάτων, προσπαθώ να το περάσω.

0: Έφηβα γεράκια. Ένας τίτλος που βρίσκω ότι είναι και πολύ συγκινητικός αλλά και πολύ πραγματικός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, συχνά όταν, και το συχνά είναι και αυτό πραγματικό, όταν έχουμε κάποιο σοκαριστικό περιστατικό με υπόβαθρο νεανικής βίας, αρχίζουμε νυχθημερών αναλύσεις, προσεγγίσεις κτλ. Αυτά όμως τα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ζει και αναπνέει η νιώτη σε κάθε εποχή, είτε εμείς ξεχάσαμε ότι έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, όταν περνάς δηλαδή από την εφηβεία, αυτό το μεσοδιάστημα για να καταλήξεις, αν καταλήξεις σε μια προσωπικότητα, αυτή που έχουμε συνηθίσει να λέμε ενήλικη. Κάθε εποχή λοιπόν έχει τις ιδιαιτερότητές της και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά ως πυροτεχνήματα. Έπεσε το πυροτέχνημα, άναψε μια φωτιά, είπαν πέντε πράγματα. Εμείς επιλέξαμε αυτή τη φορά με αφορμή όχι ένα σοκαριστικό περιστατικό, αλλά μια ωραία πρωτοβουλία, την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους, ένα άλλο σήμερα ο τίτλος, σε μια γεμάτη ταράτσα σε ένα θερινό κινηματογράφο, να είναι η αφορμή μας για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο νομίζω όπως όλα η πρόληψη είναι η απάντηση, δηλαδή την εφηβική βία, την νεανική και όλα τα σχετικά. Ζητήσαμε από τον ιδρυτή της ΕΠΑΨΗ, τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, με αφορμή την προβολή αυτής της ταινίας, αλλά και με δεδομένο την νεανική βία στις συνθήκες που ζούμε ίσως εκδηλώνεται και πιο έντονα ή και σε ευρύτερη κλίμακα, να κάνουμε μια κουβέντα χωρίς να έχουμε να λέμε ότι α, εκεί που σκοτώθηκαν, που χτυπήθηκαν, που και τα λοιπά. Ο καθηγητής ο κύριος Στυλιανίδης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπασταματίου. Σας αρέσει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ανέκαθεν. Εξ από ανέκαθεν που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Και εμένα γι' αυτό το λέω.
0: Και νομίζω ότι έχει μια δυναμική. Πρώτα απ' όλα η έκτασή του και το χρώμα της φωνής του, αν τραγουδούσε σε αγγλικό ή αμερικανικό συγκρότημα,
1: θα ήταν
0: παγκοσμίου φήμης. Ναι, δεν το συζητώ.
1: Τεράστια απήγηση θα είχε και. Το συνδέω λίγο και με αυτό που λέγατε. Για την εφηβεία.
0: Και που την κρατάει και στη φωνή του ακόμα και τώρα. Αυτό είναι που το αγαπώ πολύ στον Παπακοσταντίνο.
1: Για αυτή τη ρευστότητα της εφηβείας σκεφτόμουν και πόσο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αυτό που λέμε λίγο σαν κλισέ, είναι ένας αιώνιος έφηβος. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι για να μιλήσουμε για την εφηβεία και να έρθουμε στα σοβαρά, με αφορμή και την ταινία μικρού μήκους, τι ακούμε σήμερα από τους εφήβους, τι μπορούμε να ακούσουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε το χώρο, το χρόνο, το οικοσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκονται. Να πω δύο λέξεις για την ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε εδώ και δύο χρόνια, ένα πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας.
0: Το It's Up to Youth που είναι της ΕΠΑΨΗ.
1: Το It's Up to Youth της ΕΠΑΨΗ, ναι. Της ΕΠΑΨΗ και μαζί ΕΠΑΨΗ, ναι, Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Όχι τον τόνο, μαζί. Εγώ το έβαζα στη λίγους, αλλά εσείς...
1: Το κάνετε όπως οι Γάλλοι, ωραία. Και επίσης μια άλλη ΜΚΟ που λέγεται... Η ΕΣΥΣ με το πρόγραμμα Connect Θεσσαλονίκη υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Με την ίδια μεθοδολογία και με τη δική μου, επιτρέψτε μου, επιστημονική εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μια κοινή εποπτεία και αυτό το φιλμ είναι το προϊόν, ένα από τα προϊόντα πέρα από τα επιστημονικά, πέρα από τις...
0: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά έχει και ζωντανές μαρτυρίες νομίζω. Δεν είναι μόνο σενάριο.
1: Δεν είναι μόνο σενάριο. Ξέρετε, το σενάριο χτίστηκε από την σκηνοθετική ομάδα μέσα από μαρτυρίες που τους προσφέραμε. Είναι φράσεις που προέρχονται από το πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δείχνει τη δολοφονία. Κάποια στιγμή θα το προβάλλουμε ίσως και στην ΕΡΤ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέλουμε σαν εργαλείο να πηγαίνουμε στα σχολεία. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας η συνέχιση αυτού του προγράμματος πρόληψης και εν μέρη θεραπείας, θα έλεγα. Επομένως είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε δηλαδή πέρα από τα social media, πέρα από τις παρεμβάσεις.
0: Για να ακούσουν τα παιδιά στη γλώσσα τους, να δουν μια ταινία που μιλάει τη δική τους γλώσσα, γιατί έχετε δίκιο. Είναι πιο πολύπλοκη η εποχή και ίσως εμείς δυσκολευόμαστε λίγο παραπάνω από ότι οι πιο παλιοί να καταλάβουν εμάς. Είναι πολύ πιο πολύπλοκες οι συνθήκες.
1: Πολύ περισσότερο, κύριε Παπασταματίου, επιτρέψτε μου 2-3 παρατηρήσεις σύντομες.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσουμε ως κοινωνία τον ηθικό πανικό που επικρατεί εν μέρη στο πολιτικό σύστημα. Λες και ανακαλύπτουμε τώρα τη βία σε μια κοινωνία. Πολλές φορές τώρα τα περιστατικά είναι πολύ πιο ορατά.
0: Ναι, και πιο έντονα ίσως, κύριε Καθηγητή.
1: Πολύ πιο έντονα, σκληρότερα σε επίπεδο ποιότητας βίας, θα έλεγα, αυτή τη διατύπωση.
0: Αυτό ίσως μας έχει τρομάξει.
1: Αυτό είναι τρομακτικό. Το μεγάλο ζήτημα είναι όσον αφορά την προβολή του αστυνομικού δελτίου που λέω, του καθημερινού, είναι πρέπει τα ΜΜΕ να γίνει μια τεράστια προσπάθεια μαζί με τους φορείς, μαζί με τον εκπαιδευτικό χώρο, μαζί με συλλόγους γονέων, μαζί με τα ίδια τα παιδιά, να πάψουμε να προβάλλουμε με αυτή την υπόκοφη δραματική μουσική όλη την εκδραμάτιση που τι κάνει, αναμοχλεύει και ενισχύει τον ηθικό πανικό.
0: Τους δίνει και ένα ηρωικό στοιχείο και ξέρουμε, γιατί και εμείς, εντάξει, έχουν περάσει χρόνια που ήμασταν πιτσιρικαρία, ότι ψάχνεις τον ηρωικό σου χαρακτήρα σε εκείνη την εποχή.
1: Αν θέλετε, μέσα στη ρευστότητα της εφηβείας, η εφηβεία δεν είναι αρρώστια, είναι μια περίοδος ανάπτυξης που
0: πραγματική,
1: έχουμε περάσει όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, πραγματικά που έχουμε περάσει όλοι. Αγωνίζεσαι να βρεις στοιχεία ταυτότητας με τα οποία να ταυτιστείς με τους άλλους, με τους, αυτό που λέμε ομότιμος, με την παρεούλα.
0: Ναι. Άρα ό,τι σε ποτίζουν πιο πολύ, αυτό θα ρουφήξεις.
1: Ακριβώς, αλλά κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις μεγάλοι, αν θέλετε, παράγοντες που οδηγούν. Πολυπαραγοντικό είναι το φαινόμενο της εφηβικής βίας και θα πρέπει το πολιτικό σύστημα, μια πρώτη παρατήρηση, να στραφεί όχι με όρους επικοινωνιακούς. Για μια φορά πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για τη νέα γενιά, να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, ώστε όταν γίνονται 2, 3, 5 πιλωτικές προσπάθειες, τις αξιολογούμε, βλέπουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, για να πάμε παρακάτω.
0: Και ό,τι πάει καλά να το συνεχίζουμε,
1: ακριβώς,
0: μην τα αφήνουμε στον αέρα, αυτό λέτε.
1: Και να χτίσουμε ένα εθνικό σχέδιο, υπάρχει το εθνικό σχέδιο στα χαρτιά, πρέπει να υλοποιηθεί. Να σταματήσουμε δηλαδή αυτή την θεσμική ασυνέχεια και να παίζουμε με όρους πολιτικού πελατειασμού και επικοινωνιακούς απέναντι σε τέτοια σοβαρά φαινόμενα.
0: Να ρωτήσω κάτι με τόλμη. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που πολλές έννοιες έχουν γίνει, οι ορθότητες, τα δικαιώματα. Μέσα σε όλο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό περιοριστικό στοιχείο. Γιατί είναι άνθρωποι που άμα τους πεις ότι θα βάλεις όρια ή περιορισμούς στους νέους, σε κοιτάνε σαν να είσαι, ας πούμε, ο Χίτλερ ή κάτι άλλο. Εσείς που έχετε την εμπειρία,
1: αρκεί
0: μόνο να κουβεντιάσουμε, να τους πούμε τα καλά και τα λοιπά?
1: Όχι, δεν αρκεί. Υπάρχουν θα έλεγα τρία επίπεδα. Επιτρέψουμε για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε, ίδιο είναι και με την έρευνα των πολιτικών επιστημόνων που αφορά την πολιτική βία. Είναι οι παράγοντες του πλαισίου. Ποιο είναι το πλαίσιο που ζει ένας, το πλαίσιο, το ευρύτερο, η μεγάλη εικόνα που ζει ένας σήμερα? Έχουμε την οικολογική κρίση, την κοινωνική ανομία, τη θεσμική απαξίωση και αποδυνάμωση.
0: Διάχυτη την παγκόσμια βία, κάθε μέρα μιλάμε για
1: κοινωνικές ανισότητες τρομακτικές, συγκέντρωση πλούτου στο 1% ή στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, και ο νόμος του ισχυρού επιβάλλεται. Ας πάρουμε το παράδειγμα Τραμπ, ας πάρουμε το παράδειγμα διαφόρων δικτατόρων, ήθελα να πω.
0: Σαν σήμερα ξεκίνησε και ο Φράνκο τη δική του ανατροπή στην Ισπανία. Ναι, πέσαμε και στην ημερομηνία.
1: Ναι. Είναι σημαντική ημέρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το τεράστιο πλαίσιο αβεβαιότητας, πολυκρίση θα έλεγα, εκεί δημιουργούνται και οι συνθήκες μιας πολύ μεγάλης ψυχικής δυσφορίας. Αυτό είναι δηλαδή το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόστρωμα, το οποίο επιδρά στους ίδιους τους εφήβους. Τώρα, σε αυτό μπλέκονται οργανωτικοί μικροκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή αν υπάρχει μια παρέα στο οπαδική παρέα για μια ομάδα ή παρέα μέσα στο σχολείο, και μπορεί όλη αυτή τη δυσφορία, την αβεβαιότητα, οι γονείς μας ζήσαν καλύτερα από εμάς, εμείς ποιο είναι το μέλλον, η ταινία αυτό δείχνει, δεν έχουμε μέλλον, δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον. πρέπει να εκφορτήσουμε το θυμό μας τώρα. Αν λοιπόν όλο αυτό που έλεγα πριν συνδεθεί με μια κοινωνική ομάδα και συναντήσει εκεί το ατομικό, το τρίτο, μια ατομική ή παθολογία, δεν θα έλεγα να το ψυχιατρικοποιήσουμε, ή θυμό, ή ματέωση, ή απελπισία απέναντι στο μέλλον, τότε το μείγμα μπορεί να γίνει εκρηκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω για την εκφόρτηση και την έκφραση της βίας.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσω λοιπόν συγκεκριμένα στο ερώτημα το πολύ κέριο που μου θέσατε. Το ένα κομμάτι είναι κατανοούμε τους εφηβούς και παρεμβαίνουμε στα τρία επίπεδα της ζωής τους. Ποια είναι? Γονείς, να κάνουμε να ξαναλειτουργήσει το γονεϊκό πλαίσιο, τα όρια τα γονεϊκά, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν χαθεί, ιδιαίτερα με τα social media.
0: Έχουν παραχαλαρώσει, ναι.
1: Και χαθεί και μάλιστα με κακώς εννοούμενη εδώ δημοκρατικότητα.
0: Δεν τολμούν,
1: το λέω, είμαι παιδί της μεταπολίτευσης.
0: Και είναι και λάθος. Όχι, το έχω ακούσει από πολλούς και τους εξηγώ ότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα, αφορά ενηλίκους και αφορά μια συγκεκριμένη λειτουργία μιας κοινωνίας. Δεν μπορείς να λες δημοκρατικό με το παιδί. Το παιδί δεν είναι πολίτης, είναι άλλο πράγμα η ελευθερία.
1: Το παιδί θα γίνει πολίτης αν θέλετε.
0: Έτσι. Πρέπει να το προετοιμάσουμε
1: για
0: αυτό.
1: Για να γίνει πολίτης, πολύ σωστά. Αλλά όταν ο γονιός τρέμει να βάλει το όριο, να βάλει αυτό που κουβεντιάζουμε και στις παρεμβάσεις στα σχολεία, free zone, digital, detox που λένε, να αποτοξινωθεί από το σκρολάρισμα και το διαδίκτυο για 2 ώρες σαν οικογένεια να βρεθούν μαζί για να κουβεντιάσουν. Εκεί υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα οριοθέτησης. Άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, μείζον πρόβλημα αυτό που ζούμε δηλαδή στις παρεμβάσεις στα σχολεία μέσα από ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε και με τους εκπαιδευτικούς και με τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.
0: Να.
1: Είναι εκπαιδευτικοί χωρίς όραμα, κάνουν διεκπεριωτικά τη δουλειά τους, δεν υπάρχει καμιά, αν θέλετε, επιθυμία.
0: Γιατί υποτιμούμε το έργο τους.
1: Ναι. Υποτιμάμε το έργο τους, είναι υποπληρωμένοι, το θεσμικό τους πλαίσιο είναι διάτρητο με τον τρόπο που λειτουργούν.
0: Και έχουν να παλέψουν με πολλαπλάσιους δράκους από ότι οι δικοί μας εκπαιδευτικοί όταν αντιμετώπιζαν εμάς.
1: Και οι δικοί μας είχαν προβλήματα.
0: Είχαν, εντάξει, ναι, είχαν.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνει ένας εκπαιδευτικό σε τάξη, μιλάω με λόγια του εκπαιδευτικού, δεν λέω δικά μου λόγια, και μου λέει το θέμα είναι να βγω ζωντανός από εδώ κύριε Στιανίδη, είναι να βγω καθαρός από εδώ. Δηλαδή φοβάται, προσέξτε, φοβάται τους ίδιους μαθητές του. Μιλάω σε ορισμένα σχολεία, παρεμβαίνουμε στο
0: το έχω ακούσει και εγώ από φίλο μου πολύ καλό εκπαιδευτικό. Που νοιάζεται πολύ για τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι ότι και μου λέει είναι μερικές φορές που λες πώς θα τελειώσει τώρα αυτή η ώρα και...
1: Για σκεφτείτε αυτό που σας λέει, για αυτό που εισπράττουμε εμείς με την ομάδα μου, αυτό το αίσθημα ανυμπόριας που ταυτόχρονα οδηγεί σε μια απώλεια νοήματος και στην ευαλωτότητα του ίδιου.
0: Άρα, ποιος θα κάνει τη δουλειά?
1: Ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή σε λίγο μας διώχνουν, όχι ότι. Εσείς τα λέτε υπέροχα και να σας πω και την αλήθεια και καλύτερα από ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει στην εκλαίκευση τέτοιων θεμάτων. Είναι πολύ δύσκολα τα θέματα
1: είναι
0: αυτά.
1: Δύσκολα τα θέματα.
0: Θέλετε να βάλουμε ένα κλείσιμο προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε για να μας μείνει κάτι.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ένα κλείσιμο, να πολλαπλασιάσουμε οργανωμένες, τεκμηριωμένες, πιλωτικές παρεμβάσεις, να τις αξιολογούμε και να ξανακάνουμε κοινότητα μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτικών, των εφήβων μας και των γονιών. Πρέπει οι κοινότητες να ξαναγίνουν λειτουργούσες κοινότητες.
0: Άρα να ξανακοιταχτούμε στον καθρέφτη και μετά να βγούμε έξω να κοιταχτούμε μεταξύ μας. Να αφήσουμε...
1: Και πριν δείχνουμε τους εφήβους μας με το δάχτυλο, να δείξουμε εμάς τα κενά μας, τα ελλείμματα, τις αδυναμίες και να ανασκουμποθούμε για να δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Για όλους μας.
0: Και ως πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε
1: Εγώ σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ
0: Γεια
1: σας.
0: Σας
1: ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Ένα σοβαρό θέμα που επιλέξαμε να το συζητήσουμε με μια καλή αφορμή και όχι με μια κακή αφορμή, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα το ξανασυζητήσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, της ώρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή αυτή η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Και έτσι σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με όλα τα μουσικά χρώματα και τα jazz και τα rock και τα λαϊκά και ό,τι θέλετε. Δευτέρα λίγο μετά τις 5 θα τα πούμε ξανά. Τώρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Γεια σας.

0: star. When
1: one.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

Summertime από τη Lana Del Rey. Καλησπέρα στη δεύτερη μας ώρα παρέα κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολεν εδώ. Road trip μουσικό παρέα κάθε απόγευμα με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 και τα τηλεφωνείτε στο 210-6664-29. Διαδικτυακά ακούτε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα application. Με ένα κλικ σε τέλεια ποιότητα ακούς τα πάντα.

Νίνα Σιμών, Groove Finder, το Edit Viber, και στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. 17 Ιουλίου φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές που άφησε μία τεράστια κληρονομιά στη μουσική. Σε ηλικία μόλις 44 ετών, έχοντας μόνο $70 στην τράπεζα, φεύγει η Billie Holiday. Πίσω από τη λάμψη της σκηνής, η Μπίλη πάλευε με σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Το 47 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν ότι της αφαιρέθηκε η cabaret card, η ειδική άδεια που είχε για να μπαίνει σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, και έτσι της στέρισαν την κύρια πηγή του εισοδήματός της. Με προβλήματα πολλά επιστρέφει θριαμβευτικά σε μια sold out συναυλία στο Carnegie Hall το 56. Βγαίνει το Lady Sings the Blues, η αυτοβιογραφία της, όμως το σώμα της σιγά σιγά την εγκατέλειπε. Η φωνή της είχε αλλοιωθεί και μέχρι το 59 είχε χάσει πάρα πολύ βάρος. Το Μάιο του 59 μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα στο σηκώτη και την καρδιά. Και σε μια τραγική ηρωνία, ακόμη και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, οι αρχές της συνέλαβαν ξανά για κατοχή ναρκωτικών. Άφησε την τελευταία της πνοή σαν σήμερα 17 Ιουλίου το 59 στα 44. Έφυγε νωρίς, αλλά η κληρονομιά της τεράστια. Μετά θάνατον τιμήθηκε με 4 βραβεία Grammy. Το Rolling Stone την έβαλε ανάμεσα στις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Lady Day που άλλαξε την τζάζ για πάντα.

Lady Sings the Blues φεύγει σαν σήμερα 17 Ιουλίου και αφήνει την τεράστια ιστορία της στη jazz, Billie Holiday, που γεννήθηκε όλο αυτό το βιωμένο, όλες αυτές οι φωνές που οι συγκλονιστικές φωνές που έγραψαν ιστορία. Είχαν πάρα πολύ σκληρή ζωή και η Ella Fitzgerald, την Billie Holiday, πολύ σκληρά χρόνια. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2015 στη Φιλαδέλφια από έναν ανήλικο ανεπαντρό ζευγάρι. Ο πατέρας την εγκατέλειψε, κυνήγησε την καριέρα του ως μουσικός. Η μητέρα της έκανε διάφορες δύσκολες δουλειές και στα 9 της οδηγήθηκε σε αυστηρό καθολικό αναμορφωτήριο, επειδή έκανε κοπάνες από το σχολείο. Στα 11 σταμάτησε οριστικά την εκπαίδευση για να δουλεύσει. Έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού από ένα γείτονα. Μπήκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης ως μάρτυρας. Πάρα πολύ σκληρά πράγματα, μέχρι να την ανακαλύψει ο Τζον Χάμον και να τις κανονίσει τις πρώτες ηχογραφίες δίπλα στον Μπένι Γκούντμαν. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, ο Τζον Χάμον, που ήταν αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να δει το ταλέντο από 10 χιλιόμετρα, την Αρίθα Φράγκλιν και πόσους άλλους, και βοήθησε και τον Μπομπ Ντίλαν. Ίσως να μην είχαμε ακούσει και τους μισούς δίσκους του Ντίλαν αν δεν υπήρχε ο Χάμοντ. Η Billie Holiday θυμάται. Η Έτα Τζέιμς θυμάται τη μέρα που συνάντησε την Billie Holiday, γιατί ήταν το μεγαλύτερο της είδωλο και την είδε σε μια live συναυλία, κάτσε δίπλα της και είχε σοκαριστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το περιγράφει όμως η Έτα Τζέιμς. Αξίζει κανείς να βρει αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει στο YouTube που λέει ότι ένιωθε για αυτό το δέος, είχε την Billie Holiday δίπλα της και ήταν τελείως κατεστραμμένη. Τα χέρια της είχε γράψει πάνω της όλα αυτά τα χρόνια των καταχρήσεων της κατάθλιψης. Είχαν γράψει τόσο πολύ. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Billie Holiday. Τρόμαξε σχεδόν η Έτα Τζέιμς και επειδή ήταν και πολύ επιβλητική προσωπικότητα, φοβόταν να την κοιτάξει. Η Billie Holiday βέβαια τα είδε όλα αυτά σε δευτερόλεπτα, τα κατάλαβε αμέσως με την άκρη του ματιού της που την κοιτούσε την Έτα Τζέιμς, ότι έκοβε κίνηση στα χέρια της, έβλεπε όλη την καταστροφή. Έβλεπε η Billie Holiday ότι την έβλεπε στα αλήθεια η Έτα Τζέιμς εκείνη την ώρα και γύρισε και της είπε: πρόσεξε πολύ καλά εσύ νεαρό κορίτσι, γιατί σε βλέπω να παίρνεις αυτόν τον δρόμο που κοιτάς πολύ πολύ γρήγορα. Και τον πήρε όντως αυτό το δρόμο, ακριβώς η Έτα Τζέιμς. Και έλεγε ότι τα θυμάμαι αυτά, πώς την είδε η Billie Holiday τόσο βαθιά. Είδε ότι είναι αυτή η κατηγορία γυναίκας.

Etta James λοιπόν στο I'd Rather Go Blind, από γενιά σε γενιά, από φωνή σε φωνή, και όταν ήρθε η ώρα της Beyoncé να παίξει στο Cadillac Records την Etta James, δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη η Etta James, κάπως ορίστηκε, δεν τσέκασε καλά η Beyoncé, αλλά όταν την άκουσε να τραγουδάει τα τραγούδια της, κάπως με τον τρόπο της ζήτησε συγγνώμη από την Beyoncé και παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, δεν είχε δει το ταλέντο της ακριβώς. Να πάμε να ακούσουμε τώρα και την Beyoncé, φοβερή στιγμή στο Like You Do Was Cry, το ερμηνεύει απίστευτα.

Ωραία η Beyoncé εδώ στη θέση της The Dreams. Βέβαια, ό,τι και να λέμε, μεγάλη απόσταση από την ερμηνεία όσο καλή, γιατί εντάξει, τεράστιο ταλέντο, άλλου είδους καταστροφή η Beyoncé με όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Φοβερή φωνή, τρελό ταλέντο, αλλά μακριά πολύ από αυτή την ποιότητα της The Dreams και της Billie Holiday. Θα λέγει κανείς ότι πιο κοντά ήταν η Amy Winehouse, με έναν τρόπο, με το δικό της τρόπο. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία με έναν ιδιαίτερο τρόπο η Amy Winehouse, γιατί είχε αυτό τελικά, δεν έχει να κάνει με τον χρόνο και τις εποχές, αλλά έχει να κάνει με το βίωμα, με τον τρόπο έκφρασης, την αυθεντικότητα, αυτό που έχει κανείς μέσα του. Γι' αυτό και οι ηρωίδες της, οι μεγάλες, το έλεγε η Amy Winehouse, ότι ζει σε λάθος εποχή. Έπρεπε να ζούσε δίπλα στη Σάρα Βον, που ήταν το ειδωλό της, η Ντάινα Ουάσιγκτον, σε αυτή την εποχή, που αυτή η εποχή μιλάμε στην καρδιά της. Εμείς θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε σε αυτό το classic, την Amy, και θα τα αφιερώσουμε στο φίλο Δημήτρη και Ανέστη που είναι στο αυτοκίνητό τους και ακούνε κόσμο. Ήθελα να τις τανίσει βέβαια, αλλά δεν βγήκε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Στο επόμενο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
6: Κόσμος 93,6.

Ελλάδος μεγάλη και επιστροφή μεγάλη προφανώς. Την Κυριακή σας κρατάμε παρέα για τη διαδρομή με μουσικές του κόσμου. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσα από το Viber. Viber, Messenger, official σελίδες παντού. Rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας να κάνουν να αφιερώσουμε στον Μπαστιάν από τη Γερμανία που ακούει κόσμο, έτσι. Κάποιοι πάτε προς Καλαμάτα, προς Βόλο. Ο Μπαστιάν είναι στη Γερμανία, οδηγεί και ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα ωραία, έτσι, τα καλύτερα. Και γι' αυτό νομίζω ότι αφού τόσος κόσμος στο δρόμο, προσοχή βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς, όλοι θα φτάσουμε στον προορισμό μας αργά και όμορφα με μουσικές του κόσμου που δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Για να ακούσετε περισσότερη μουσική, θα βάλουμε και ένα από τα τρία top τραγούδια που ψήφισε το Top Gear ως driving songs και πάντα διαλέγουν σωστά. Γιατί είναι μπρος ή το Top Gear είναι φοβερά άτομα. Και εννοείται ότι ξέρουν πάρα πολλά από μουσική, λατρεύουν τη μουσική. Highway Star, Deep Purple, Don't Stop Me Now, Queen και Golden Earring. Σίγουρα τα τρία καλύτερα road trip songs. Και μόνο το πώς ξεκινάει το κουπλέ.

Genesis Awards με το Paint It Black από την Γκάνα. Εμείς από την Γκάνα και το νέο Paint It Black, με αυτή την έτσι αισθητική που σκέφτηκαν να το διασκευάσουν, πάμε στην Αργεντινή. Αργεντινή φυσικά η πρωταγωνίστρια των ημερών και η Ισπανία. Όπως λέει Kevin Johansen στο τραγούδι που ακολουθεί, που μόλις κυκλοφόρησε το 26, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, λέει, από ένα γκολ. Αργεντινή Ισπανία, τελικός Μουντιάλ 2026, την Κυριακή 10 το βράδυ. Arbitros todo preparando, va aumentando de a poco la tensión. Un estadio que se silencia, en la calma desde la tormenta, en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el

Ελλάδα, common goal. Kevin Johansen, δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα goal. Το διάλειμμα του ημιχρόνου στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής αναμένεται να διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά. Λόγω της εγκατάστασης που απαιτείται για το 11-λεπτο show του ημιχρόνου, ΕΡΤ και ΕΡΤΦΛΙΚ θα δούμε Μουντιάλ τελικό Αργεντινή, Ισπανία με υπερπαραγωγές. Φοβερή βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Και 80.000 άτομα στο New Jersey, Κυριακή. Μόνο ο Bad Bunny θα λείπει. Nueva Yol, η καλύτερη μουσική στιγμή της pop.

Σοκαριστικό κιόλας το show του Bad Bunny, έτσι απίστευτο, από τις πιο φανταζή περιοδίες που έγιναν το 2026. Bad Bunny και η Metallica φυσικά, γιατί τα μεγαλύτερα θεάματα του 2026, και η Taylor Swift. Αλλά έρχονται τώρα το καλοκαίρι οι δύο πιο δυνατές περιοδίες, Bruno Mars και Weekend.

Just Might, λοιπόν, ακούσαμε εδώ πριν ο Μάρς, αυτό το τεράστιο ταλέντο, και θα τον απολαύσουμε, όχι εμείς, αλλά όσοι πάνε στην περιοδία του στην Ευρώπη, που θα είναι μία από τις καλύτερες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Για να ακούσουμε και τη Madonna, Betrayal.

Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ και μαζί με τον τραγουδιστή των Waterboys σε μια αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν από τη συναυλία των Waterboys στο Sunny Festival 1η Αυγούστου. Μιλάει για όλα εδώ στον Πέτρο Αδάμ, γι' αυτό μείνετε στον κόσμο μας. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους, στη μεγάλη έξοδο με κίνηση. Πόση κίνηση θα έχει και την Κυριακή. Όσοι προλάβετε να γυρίσετε πριν από το Μουντιάλ, αν θέλετε να το δείτε, τον τελικό, τον μεγάλο τελικό στην ΕΡΤ, New Jersey, Αργεντινή, Ισπανία, δεν ξέρω με ποια ομάδα είστε. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες σε μια φαντασμαγορική βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Προσοχή στο δρόμο, εμείς τα λέμε από Δευτέρα και κλείνουμε με το Λιμπερτάγκο του Άστορ Πιατσόλα. Από τις Bond, πολλά κορίτσια μαζί με η Bond.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας. Η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sitting on the Dock of the Bay. Αυτός είναι ο Otis Redding. Όταν το είχε γράψει παρέα με τον Steve Cropper αυτό το τραγούδι. Και αν βρεθεί κανείς εκεί στο νότο, δίπλα στο ποτάμι, υπάρχει ένα άγαλμα του Otis Redding να κοιτάει το μπάγιο, να κοιτάει το ποτάμι. Δίπλα ακριβώς στην αποβάθρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. I want you. 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή σήμερα, έχει ζέστη φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη έξοδο, είναι 17 Ιουλίου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγετε για διακοπές και την καλύτερη δουλειά που κάνετε, οπότε υπομονή στους δρόμους γιατί έχει πολύ κίνηση και η Αττική Οδός και η Εθνική Αθηνών Πατρών και Αθηνών Κορίνθου όπως διαβάζω, όπως βλέπω. Οπότε ανοίξτε λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Και σε λίγο ακούστε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο τον Mike Scott, τον Waterboys. Μας μίλησε, μας είπε εξαιρετικά πράγματα ο frontman και το ηγετικό στέλεχος του Waterboys. Αυτή η τόσο σημαντική προσωπικότητα της Μεγάλης Βρετανίας, μουσικής που αριθμεί από το 1976 μέχρι και στις μέρες μας. Λίγο πριν το live που θα δώσει στην Χαλκιδική, στο Sunny Festival. Πάμε διάφορα πράγματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8.30, εκεί 8.28 και 27 αναλόγως. Θα ακούσουμε τον Mike Scott.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρεθείτε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Μέσα από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο και το Cosmos Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε, τα κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Και βέβαια έχουμε social media, τα οποία μπορείτε να μπαίνετε, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει το λεγόμενο 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο αυτές τις εποχές και το ωραιότερο για τις παραλίες. Να μπαίνετε να έχετε μαζί σας ένα βιβλίο και να διαβάζετε στην παραλία. Για τα 25 χρόνια του κόσμου, λοιπόν, από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, μπαίνετε στα social media, στο Instagram και γράφετε ένα σχόλιο. Αυτόματα, αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα στο κινητό σας προσωπικό. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες κυρίως, τι να βλέπουμε, να ζηλεύουμε και τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή. Και τι είναι Παρασκευή? Παρασκευή είναι πάντα οι ημέρες, η ημέρα που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και νέες κυκλοφορίες, λοιπόν, και μας είναι ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Leon Bridges θα κυκλοφορήσει το 5ο του στουδιακό άλμπουμ, ένα project που σηματοδοτεί μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον ίδιο, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, κυρίως χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito, τους γνωρίζουμε όλους, το βρετανικό συγκρότημα των Jungle. Ολοκένουργιος Leon Bridges.

Tears of Joy. Αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges που εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει περισσότερο στον ήχο του Paul Simon και του Johnny Rivers μέσα στη δεκαετία του 70. Πάντως έχει βγάλει δύο σιγλάκια τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά. Περιμένουμε το νέο του άλμπουμ στις επόμενες εβδομάδες. Μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από μας κάνει τα κρόαση. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είναι από την Αθήνα. Και σας ζηλεύουμε, αλλά εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές για να σας κρατάμε και ωραία συντροφιά. Ξέρετε γιατί, ο κόσμος παίζει πάντα τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. The Garifuna Collective.

Αυτή λοιπόν είναι η Garifuna Collective. Επιτέλους μάθαμε από πού μας έρχεται αυτή η φωτογραφία που έχετε στείλει, αυτή η τόσο ωραία φωτογραφία από ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα κάπου εκεί στην Εύβοια. Να είστε όλοι καλά. Είναι το κτήμα, λέτε, που αγαπάει τη μουσική αλλά και τη μουσική του κόσμου. Αυτό λείπει, να μην αγαπάτε τη μουσική του κόσμου, φίλες και φίλοι. Είπαμε, εδώ πέρα παίζουμε τα ωραιότερα πάντα και τα καλύτερα. Έρχεται Μουντιάλ. Αύριο ο μικρός τελικός. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεπερνάει και το Super Bowl, καλά ακούτε.

Τακώστε λοιπόν για το μεθαυριανό αγώνα, για το τελικό. Αν τα ακούσετε θα τρομάξετε. Ωστόσο είναι sold out το παιχνίδι και δεν είναι μόνο για αυτές τις 400-500 θέσεις που πάνε πάντα οι celebrity. Για να μην σας πω, τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα celebrity σχεδόν πληρώνουν. Δηλαδή δεν νομίζω να τους λείπουν για να έχουν πρόβλημα για το αν θα πληρώσουν ή όχι. Δεν μιλάω τώρα για την οικογένεια του Μέση και για την οικογένεια των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Εδώ μιλάμε για τον Τζάκερ και για υπόλοιπους που οι άνθρωποι είναι δισεκατομμυριούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τελικός ξεκινάει, ο μέσος όρος τιμής, βλέπω, των εισιτηρίων είναι περίπου σε 11.500 δολάρια, έτσι για να ξέρετε. Το πιο φθηνό εισιτήριο είναι σε 7.500 δολάρια. Και τα ακριβά εισιτήρια είναι σε ένα section στο 115, όπου δύο εισιτήρια πάνε γύρω στις 60.000 δολάρια, ακριβώς, και εγώ πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι τα κόστη και φανταστείτε ότι είναι πολύ πιο πάνω από το Super Bowl. Το είχαμε πει και πριν από δύο χρόνια, το πιο ακριβό Super Bowl ήταν San Francisco 49ers Kansas Chiefs το 24, ήταν γύρω στις 9.500 δολάρια τα εισιτήρια. Τώρα τα εισιτήρια έχουν πραγματικά ξεφύγει στο Θεό. Αλλά θα έχει Post Malone, Lala Pausini, Robbie Williams και special εμφάνιση Tom Cruise νωρίς. Και Halftime Showtime. Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime σε ποδόσφαιρο. Γιατί το τι γίνεται στο Super Bowl είναι άλλη δουλειά. Είπε η Φαντίνιο θα δώσει και δαχτυλίδια. Θα δώσει και 30 δαχτυλίδια φέτος. Πώς δίνουν οι δαχτυλίδια στο NBA και στο NFL, έτσι θα δώσουν φέτος και δαχτυλίδια. Μπας περίπτωση. Αλλού πάει το άθλημα. Ο Λουκ Όμς μας τα λέει καλύτερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott, αυτοί είναι οι Waterboys. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μάικλ Σκοτ, μια εμβληματική φιγούρα της βρετανικής μουσικής, γεννημένος το 58 στο Έντιμπρο. Μάικλ Σκοτ είναι μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του βρετανικού ροκ που συνδυάζει τη λογοτεχνία, το μυστικισμό και τη folk μουσική. Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Μάικλ Σκοτ πριν από μερικές μέρες. Ο ίδιος βρισκόταν σε περιοδεία. Λίγο πριν δώσει το μεγάλο live στην Ελλάδα, στο Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, όπου είναι σχεδόν sold out. Όλοι εσείς που θέλετε να πάτε, ακόμα υπάρχουν κάποια εισιτήρια για το live των Waterhouse. Στις 1η, την 1η του μήνα, των Waterboys. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Mike Scott και αποφάσισα να μην το κάνουμε voice-over, έτσι κι αλλιώς η σύνδεση τηλεφωνική είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, να μας μιλάει ο Mike Scott και οι Waterboys για την Αθήνα, για το Ηρώδιο, για την αρχή της καριέρας του, τα πρώτα live που είδε και για μια κιθάρα που έπαιζαν την ίδια οι Stones το 1969.
1: Well, it's not the first time that you are visiting Greece for live, so how do you feel when you sing your songs in the Greek audience? Because I know that the Irish and the Greek people share a historic, profound affinity. Culturally, both nations are a deep love for storytelling and strong family values.
2: Well, I always love to play in Greece. I love the Greek audience. I love the wildness of the Greek audience and of the Greek countryside. And the sense of mythology and old consciousness that is still there.

How long will I love you? Αυτός είναι ο Mike Scott και οι Waterboys. Τον ρώτησα λοιπόν, το Mike Scott δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα για ζωντανή εμφάνιση, έχει ξανάρθει και πολύ περισσότερο επειδή ο Ιρλανδικός και ο Ελληνικός λαός μοιράζεται μια βαθιά ιστορική συγγένεια πολιτιστικά και πολιτισμικά. Τα δύο έθνη συνάδουν και συνδέονται με μια βαθιά αγάπη για την αφήγηση ιστοριών, ισχυρές οικογενειακές αξίες. Και ο ίδιος φυσικά μας είπε ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, το ελληνικό κοινό, αγαπάει ιδιαίτερα τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας, της ελληνικής επαρχίας, το αίσθημα της μυθολογίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την είχε επισκεφθεί στο μήνα του Μέλιτος με την πρώτη του γυναίκα το 1990. Και βέβαια μας είπε και για την τελευταία του εμπειρία όταν τραγούδησε στο Ερώδιο, ένα από τους πιο μοναδικούς ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, μνημιακούς χώρους στον κόσμο. Και αυτό ήταν το εξαιρετικό, όπως μας είπε, όταν είχε συνεργαστεί με τον Έλληνα μουσικό, εννοούσε τον Πάνο Σκούτερη, που

0: είχε παίξει το Return of Pan. Εγώ τον ρώτησα για το Ενδυμβούργο, ότι εκεί μεγάλωσε και βέβαια η πρώτη του σκέψη και η πρώτη του σχέση με τη μουσική ήταν οι Beatles. Εκεί ακούγαμε όπως όλοι τα πρώτα τραγούδια των Beatles, και από τα live που πρωτοείδε ήταν το live concert. Το πρώτο ήταν, παρακαλώ, τον Emerson Lake & Palmer. Δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα, τον επηρέασε το τρίτο κονσέρτο που ήταν οι Rolling Stones. Το έχουμε πει εξάλλου ότι οι Rolling Stones είναι επίκαιροι πάντα από τότε μέχρι και σήμερα. Και εκεί κάνουμε την πάσα και τον ρωτάω για τους Rolling Stones και για το Ηρώδιο, όταν τον είδα να παίζει με μια see-through κιθάρα, μια κιθάρα που είχε παίξει στο My Time on Earth, είχε βάλει και το acoustic και το electric guitar, και κατά πόσο αυτή η κιθάρα σχετιζόταν με την κιθάρα που είχε ο Richards στο tour του το 69, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μας είπε ο ίδιος ότι την είχε φτιάξει ο Dan Armstrong, ένα μοντέλο του 69 το 71, ο Richards είχε την πρώτη κιθάρα, ο Bill Wyman την είχε φτιάξει την ίδια σε μπάσο, και φυσικά ήταν στο tour των Stones το 1969, όπως του είπα πολύ σωστά. Και βέβαια όταν ο ίδιος είχε πάει σε ένα τοπικό μαγαζί να πάρει μια κιθάρα στην Σκωτία, δεν είχε τα χρήματα γιατί ήταν 12 ετών, αλλά πέρασαν τα χρόνια και αργότερα δεν αγόρασε μία αλλά αγόρασε δύο κιθάρες, και το πιο πιθανό να την φέρει την ίδια κιθάρα και στο Sunny Festival τον Αύγουστο. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί τον ρωτάμε τι είναι οι Waterboys, τι είναι το The Hall of the Moon, και αν περίμενε να κάνει αυτή την επιτυχία, ποια ήταν τα μουσικά του ακούσματα και πώς τον επηρέασε ο κορυφαίος παραγωγός, ο Bob Johnson, ο παραγωγός Johnny Cash, του Dylan, του Leonard Cohen. Can you give us a definition what Waterboys are about your music? It's not rock, it's not pure rock, it's not folk, sometimes alternative, sometimes traditional, but it's something unique. Do you agree?
1: I do agree, but I can't say what it is. I can't define it.
0: Okay.
1: They're the great undefinable band.
0: After all these years, 51 years ago in 1985, you record The Hall of the Moon. It was released, it was to become the band's signature song, and covered by an army of artists, from Prince and U2 to The Killers and Rod Stewart. Never been to number one in the UK charts, but it's one of the signature songs of your band. Did you expect that it could be loved so much by the audience, even with Fisherman Blues, such an iconic song for the band to this day?
1: Yes, I thought The Hall of the Moon would be very popular, but I don't think Rod Stewart has sung it. And Prince, U2, The Killers, yes, and Louis Capaldi and various other artists, Fiona Apple, but not Rod Stewart. He did a different one of my songs.
0: Noah?
1: No.
0: No.
1: Oh, I don't think so. I don't think so.
0: Tell me about what does Mike Scott draw his musical influence? Even from the 60s and the British Invasion, maybe from Dylan or with Tan Van Zandt, because there are so many elements that touch on storytelling in your songs. And it is also a dominant component of folk or country music sometimes.
1: Well, I love the music that people made from about 1955 to 1978. That's my favorite period of music. Old rock and roll, country rock, blues rock, psychedelic music, the great golden age of pop music in the 60s. Singer-songwriter music and punk rock. That's garage rock. That's all the stuff that I like, man.
0: And when we are talking about American music and all these, I remember when you recorded in California and you collaborated with Bob Johnson. I'm a country fan music, and I know that he was a legend at his time due to his production with Johnny Cash and Bob Dylan and Cohen sometimes. Did he help you or give you an ideas in order to record your songs? Or tell me, how is to collaborate to your music or to work with a producer like him?
1: Well, he was very inspirational. And you know, I went and stayed with him at his house in California. Mm-hmm. And he played me a lot of country music. He introduced me to country artists like Rattlesnake Annie, Willie Nelson. I already knew about Willie, but I never really listened to him. And he sat with me on a sofa, and we listened to the whole of Johnny Cash at San Quentin, and he talked me through the entire album and said, well, the reason they're all cheering here is because Johnny just did this. And he kind of initiated me into country music.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε ο Μάικ Σκοτ. Μάικ Σκοτ, φίλες και φίλοι, είναι μια εμβληματική φιγούρα, ένας καλλιτέχνης που αριθμεί πάνω από 50 χρόνια μουσικής. Ξέρει πάρα πολύ μουσική, είναι ιδιαίτερα σεβαστός όχι μόνο στην βρετανική μουσική σκηνή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ήταν και πολύ μεγάλη χαρά που του μίλησα. Και όπως τον ακούσατε, λακωνικός, πολύ accurate, πολύ συγκεκριμένος. Και κρατάω λίγο αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας έλεγε, επίτηδες το άφησα και δεν ήθελα να το μεταφράσουμε, σας κάνω ένα review μετά ούτως ή άλλως πάνω στα κομμάτια και μιλήσαμε απλά στο τελευταίο μέρος για το live, για το Fisherman's Blues Review. Ένα project που κάνει ο ίδιος αυτόν τον καιρό και βγαίνει σε περιοδία, γι' αυτό και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί κάπου βρισκόταν σε περιοδία ο Σκοτ και πολύ περισσότερο μας είπε ότι Steve Wickman και συνεργασία με το Steve Earle για αυτό το Fisherman Blues Review. Και είναι ένα tour που κάνουν αυτό το καλοκαίρι βασισμένο στο tour του Dylan στο Rolling Thunder Review, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Dylan ως tour. Το έχουμε πει εδώ και στην εκπομπή, έχουμε κάνει και αφιερώματα. Ήταν το μεγαλύτερο tour που είχε κάνει το 75-76. Και εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει μια ομάδα μουσικών εκείνη την εποχή. Έτσι ακριβώς το κάνει και με το Fisherman Blues τώρα, που δημιουργήθηκε ως μια αίσθηση κυρίως με το βιολί, το μαντολίνο και την κιθάρα, όπως ήταν το Rolling Thunder Review. Έτσι ακριβώς κάνει και το Fisherman Blues λοιπόν, το πρότεινε στο Steve Wickman και στο Steve Earle, είπαν και οι δύο αμέσως μπαίνουμε να το κάνουμε, βρήκαν έναν μουσικό promoter στο Λονδίνο και τους είπε να κάνουν νέα shows, τα οποία δεν είναι μικρά, είναι 3 ώρες live με ένα διάλειμμα ενδιάμεσο, είναι μεγάλο δηλαδή. Και ο Steve Earle είπε ότι θα τραγουδήσει και κάποια δικά του τραγούδια. Εγώ του πρότεινα να το βγάλει κάποια στιγμή σε LP ή σε CD, γιατί αυτό είναι συλλεκτικό, όπως έγινε ούτως ή άλλως στο Thunder Review με τον Bob Dylan, ανεξάρτητα αν βγήκε μετά από χρόνια το Rolling Thunder Review και κυκλοφόρησε, διότι ο Dylan πάντα είχε κρατημένα στα αρχεία του τα πάντα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μας είπε λίγο και για τη συναυλία στην Αθήνα, ψέματα από συνήθεια, για την συναυλία στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, όπου θα παρουσιάσει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, από το Dennis Hopper άλμπουμ, αλλά και αγαπημένα τραγούδια. Είπε ότι έχουμε μια μπάντα ιδιαίτερη, είναι ίσως η καλύτερη μπάντα που είχα. Έχει δύο μουσικούς στα πλήκτρα, έχει όργανο, έχει πιάνο, έχει μπάσο, έχει τον Άγγελσον στο μπάσο και τον Έιμεν στη drums, και είναι ένα σύνολο το οποίο σίγουρα θα το φτιάξουν και για το χαρί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είμαστε 100% σίγουροι, ότι ο Tom Scott και οι Waterboys θα καταπλήξουν για άλλη μια φορά το κοινό, αφενός μεν στην Χαλκιδική, και περιμένω να δούμε αν αυτό το project concept που θα φτιάξουν για το Fisherman Blues Review θα κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ. Ο ίδιος έχει πει ότι έχει unfinished πράγματα και τραγούδια και άλμπουμ και project για το μέλλον, και μέσα στο 2027 θα ηχογραφήσει και άλλο ένα άλμπουμ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές και για όλους τους καλλιτέχνες των άνω των 60-65 της γενιάς, δηλαδή μιλάμε και για τους Cure, μιλάμε και για τον Brian Eno, μιλάμε και για τον David Byrne, μιλάμε και φυσικά για τον Scott, για τους Waterboys, το ότι ανεξάρτητα αυτή η γενιά και αυτή η ηλικία μπαίνει πάντα μέσα σε μια διαδικασία να μπορέσει να βγάλει καινούριο υλικό. Έχουν πάντα καινούριες ιδέες, είναι προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν και πραγματικά αγαπάνε και μπορούν να βγουν πάνω στο κοινό, να τσαλακωθούν πάνω στο κοινό, να το πούμε πιο λαϊκά, και από εκεί και πέρα μετά να συνεχίσουν να ηχογραφούν καινούργια άλμπουμ και καινούργιες δισκογραφικές δουλειές. Όλα αυτά για τον Tommy Scott, τα μεγάλη χαρά που μιλήσαμε. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μουσικός, φίλες και φίλοι, και μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, φυσιογνωμία, που μόνο αυτός θα μπορούσε να πάρει τώρα τη βιογραφία, άρθρα, κομμάτια, τα βιβλία και από ένα φωτογραφικό υλικό και να φτιάξει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η συνέντευξη, μου παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως είναι και το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει τον Ιούνιο. Knock knock knock on heaven's door, είπαμε πόσο πολύ επηρεασμένος είναι από τον Dylan ο Tom Scott και οι Waterboys. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ο Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.
Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6.

Knock, knock, knock, the heavens door. Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott. Μου με πέρατε τηλέφωνο, μου λέτε ότι τον είπα και Tony Scott. Δεν ξέρω αν πώς έτρεχε ο λογισμός μου με τόσες σημειώσεις και έχοντας φυσικά και το transcript πάνω στην συνέντευξη. Προφανώς θυμόμουν εγώ και σκεφτόμουν μερικές φορές όταν μας είπε για την Καλιφόρνια και τον Bob Johnson. Μα σκεφτόμουν και τον Tony Scott που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στη δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Southern Rock. Αν τον είπα τον Mike, τον είπα Tony, θα τον πάρω σίγουρα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Εύχομαι να σ' άρεσε λοιπόν. Εύχομαι να αρέσει και στον ίδιο τον Mike. Έτσι κι αλλιώς θα το στείλουμε, θα το ακούσει. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Miranda Lambert παρέα με τη Lani Wilson.

Η Ρίπα Μακεντάιρ, ο θρύλος, παρέα με τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι Βίλσον. Όταν η Ρίπα Μακεντάιρ πήρε τηλέφωνο τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι να τραγουδήσουν το Trailblazer, οι ίδιες όχι απλά απάντησαν αμέσως, είπαν πότε θα μπούμε μέσα στο στούντιο να τραγουδήσουμε. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην country μουσική σκηνή και όχι μόνο, και κάποιοι την έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και από γνωστή σειρά στο Netflix, κάποιοι άλλοι την έχουν γνωρίσει ως κριτή στο αμερικάνικο Voice, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένας θρύλος. Όπως ακριβώς τι να γίνει και όπως μαλώνουν. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μερικούς μήνες είχα πει ότι υπάρχει περίπτωση ο Post Malone να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στον τελικό, στο live που θα δοθεί στον τελικό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Και τελικά κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Θα εμφανιστεί ο Post Malone, θα τραγουδήσει. Είμαι περίεργος να δω τι πρόκειται να κάνει ο Tom Cruise. Δεν ξέρω, θα πετάξει με κάνα F-16 από πάνω, θα πετάξει με κάνα αλεξίπτωτο, θα προσγειωθεί μες στη μέση του γηπέδου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα μπορεί να κάνει ο Tom Cruise. Το είχαμε δει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι δεν κολλάει στο να κάνει κάτι τέτοιο και ανεξαρτήτου ηλικίας. Από την άλλη θα δούμε και την Λαούρα Παουζίνη και το Robin Williams να εμφανίζονται στο pre-show, στο live που θα γίνει 90 λεπτά pre-show. Και είναι ένα live, φίλες και φίλοι, που να ξέρετε θα το μεταδώσει η ΕΡΤ κανονικά, γιατί έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Σιγά που δεν θα το μετέδει δε, γιατί εδώ μιλάμε για μια γιορτή του αθλητισμού. Φυσικά θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, όπως θα μεταδώσει επίσημα και το Halftime Showtime, που ούτως ή άλλως είναι πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό μάτς και δει σε τελικό να έχουμε Halftime Showtime, Madonna, BTS, Akira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime που έχει γίνει ποτέ. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει στην ουσία τους αθλητές, γιατί μιλάμε για μισή ώρα διάλειμμα εκεί που δεν είναι μισή ώρα στο ποδόσφαιρο όπως ξέρετε το ημίχρονο, και κατά πώς θα επηρεάσει τα δύο hydration breaks που γίνονται ενδιάμεσα στο παιχνίδι. Τώρα αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μιλάμε και για άλλα λεφτά. Διότι αν γίνονταν κάπου αλλού εκτός στην Αμερική, δεν νομίζω να υπήρχε Halftime Showtime, όσο και αν θέλαμε να δούμε όλους αυτούς τους μουσικούς και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Post Malone.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Post Malone και I've got some help. Εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνετε ακρόαση. Χαιρετισμούς στην Άνδρο, χαιρετισμούς στη Μάλτα παρακαλώ. Να είστε όλοι καλά, μας κάνετε ακρόαση και από την Μάλτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Post Malone. Θα τον δείτε ζωντανά, θα τον δούμε ζωντανά. Όλος ο κόσμος θα τον δει ζωντανά μεθαύριο στο τελικό του Μουντιάλ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μια καινούρια συνεργασία που έκανε ο Zac Brown στο δικό του άλμπουμ με τη Zac Brown Band, αλλά με φιλική συμμετοχή και όχι μόνο την Dolly Parton. Butterfly. Λίγο πριν τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr.

Τζόλεν Γκόντα, Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

Φυσικά που δεν θα πηγαίνετε να δείτε τους Water Boys. Μου λέτε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το ίδιο σόου, το ίδιο πρόγραμμα που έχει βγάλει στο Ηρώδιο. Δεν το νομίζω, γιατί έτσι όπως μας τα είπε ο Mike Scott, λέει ακριβώς ότι και θα παρουσιάσει μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια τραγούδια. Κοιτάξτε, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν πάντα 50, 60, 70 τραγούδια εντελώς πρόχειρα στο να βγάλουν ένα set. Εάν ακολουθήσει και λίγο το Fisherman Blues Review, που αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το κάνει πρόμο, τότε εκεί θα έχει δύο φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί που πραγματικά θα εκπλαγώ, που δεν το νομίζω ότι θα το κάνει, είναι μήπως βρεθεί επάνω στη σκηνή ο Steve Earle ή ο Steve Wickman, όπου εκεί πραγματικά θα είναι ένα θαύμα, εάν τον δείτε. Εγώ δεν θα βρίσκομαι εκείνο το Σάββατο στη Χαλκιδική, μπορώ να πάω κάποια στιγμή σε κάποια άλλα live μέχρι της Παναγίας, αλλά εάν και εφόσον όμως εμφανιστεί έστω και 1 στο εκατομμύριο ο Steve Earle ή ο Whitman, εκεί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν όλοι θέλουν να δουν τους Waterboys και φυσικά τον Mike Scott. Είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, και αν φέρει και την κιθάρα του 69, εκεί θα είναι και δύο φορές παραπάνω. Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Cajun Moon. Αυτός είναι ο Eric Clapton. Eric Clapton με τους φίλους του από το Call Me Breeze and Appreciation of JJ Cale. Το 2014 που είχε ηχογραφήσει ο Eric Clapton για χάρη του επιστήθιου φίλου του, του άσπονδου φίλου του από την Οκλαχώμα και από την Τάλτσα, του JJ Cale. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Atlanta Rhythm Section. Πέτυχα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε να το ακούσουμε και Παρασκευή βράδυ ότι πρέπει. Πώς διασκευάζουν οι Atlanta Rhythm Section το Spooky πριν από 45 και πλέον χρόνια.

Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, εξαιρετική από τους Atlanta Rhythm Section στο Spooky. Ούτως ή άλλως οι Atlanta Rhythm Section, φίλες και φίλοι, έρχονται από τον Ντόρβιλ, από την Τζόρτζια, εκεί που κατοικοεδρεύουν εκείνη την εποχή οι Allman Brothers, από εκεί που ξεκίνησαν λίγο από το Macon, αργότερα που πέρασαν για μια βόλτα και οι Skinner, από όλες αυτές τις περιοχές. Η Τζόρτζια είναι ούτως ή άλλως μια περιοχή, μια πόλη, μια πολιτεία που ούτως ή άλλως βγήκε το Southern Rock, βγήκε το Soft Rock αργότερα, είχανε μέσα στο πνεύμα πάντα την blues και να φυσικά τα αποτελέσματα. Την άνοιξη του 70 είχαν δημιουργηθεί Atlanta Rhythm Section. Και όπως λέει ο Πάπης Δούκαλος, τώρα τελευταία. Το πρώτο και το δεύτερο του άλμπουμ όμως ήταν εξαιρετικό. Και μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Trover. Να αφήσουμε την Τζόρτζια, να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.

0: Wishing and hoping. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και για τον Mike Scott και για την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο απόψε. Σας αφήνω με τον Μιλ Τζάκσον και το κλασικό A Time and a Place. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 68 και το Born Free. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε να πούμε σήμερα τόσα πολλά, αλλά τι να πρωτοποιήσουμε στην εκπομπή. Γιατί είχαμε και τον John Coltrane που είχε σαν σήμερα έφυγε το 67, για την Billy που έφυγε το 59 και για τον Luke Bryan που γεννήθηκε και για ένα κάρο άλλα πράγματα. Θα πούμε τη Δευτέρα για το Lifetime Achievement Award που είναι να δώσουν στο Robert Plant για τη συνεισφορά του στην Αμερικάνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει και τα ποδόσφαιρα, θα ξέρουμε και τα σκορ. Έχουμε τη Δευτέρα μια εκπομπή γεμάτη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

me to cope. I get a touch of sunshine every time you come to me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λιάνα Μαστάθη.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
3: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
11: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3.

Street Boys και Showtime, folks. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καγουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή.

www.kosmosradio.gr, εκεί από παντού, και εννοείται πως φεύγουμε για πού δεν ξέρουμε με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές, μεταξύ άλλων και καρναβαλιστές. Εδώ Carnival of the

Εμάς μας αρέσουν τα dirty γενικώς και αορίστος, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον DistroKid, ο οποίος φτιάχνει dirty rotten vipers. Έτσι λέει την μπάντα του, και κουβαλάει 16 τόνους. Tip the band είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Για να φτάσουμε στον Τσάρλι Χάντερ, ο οποίος ηχογράφησε πριν από 3 χρονάκια στην Orchard Enterprise, στα ωραιότερα δηλαδή, Fine Corinthian Leather είναι το κομμάτι που τρέχει από τη δουλειά που έφτιαξε με τίτλο Baboon Strength. Ο Τσάρλι Χάντερ που υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό εδώ το άλμπουμ.

Never Let Me Down Again. Ξαφνικά έφτασα σε αυτό το split mix και ούτε ξέρω πώς έφτασα. Οι Depeche Mode μας κρατάνε συντροφιά στα δύσκολα, αλλά και στα πολύ ωραία. Αυτό μάλλον σκέφτηκαν και οι Nouvelle Vague, που τους αρέσει πολύ να τα πειράζουν όλα. Και πριν από δύο μέρες έσκασε μύτη και το καινούργιο τους άλμπουμ, που περιλαμβάνει τι διασκευές από τους Depeche Mode. Ναι, Never Let Me Down Again, με το δικό τους τρόπο.

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς τις μουσικές τους. Δεν διασκευάζουν τίποτα. Αυτό το Ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά που μόλις ηχογράφησαν με τίτλο Offering.

0: Hala wagle, how? Maita kangi.
1: Wasipe ponyo hurkani ma imakta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
1: Nacho nirkani.
2: El bajo φτιάχνει τις μουσικές, ρεμιξάρει ένα ούπα Αουάι, κρύβεται στη ρεμιξαρισμένη του δουλειά.

Χαμπίμπι Σλάι υπογράφει και ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings. Αυτό θα πει ότι βρίσκεται στο Παρίσι. Και το Τόκο Ρόι είναι η κομματάρα που μόλις έφτιαξε μαζί με τον Ζαμπίλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Η ορκέστα Κοκάν έχει την τιμητική της, κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αυτό το «Μαμί Κουακουά», το οποίο και ξεκινάει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας.

Ορκέστρα Μεντόζα με καπετάνιο τον Σέρτζιο Μεντόζα. Η Κουάλκε Αγέρ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

Ναι, πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές αυτού του perhaps, perhaps, perhaps ή αλλιώς κισάς, κισάς, κισάς. Και ποιος ξέρει, φτάσαμε μέχρι εδώ και ακόμα δεν μάθαμε τίποτα.

Η Lila Downs έρχεται να επισημάνει ότι οι μεξικάνικες μουσικές δεν έχουν τέλος. Εδώ ένα Lame and Ambeso το κομμάτι.

Η Σελέστ αποπειράθηκε κι αυτή να πει το Blue Moon με το δικό της τρόπο. You saw me standing alone. Ένε.

Στην Ισπανία παραμένουμε με τους Roof Bandits αλλά και τους Soul Adventures. Διακοπάρουμε. Cummins είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε αυτή η παλιοπαρέα.

Παραμένουμε στις κολεκτίβες, φεύγουμε για Νότιο Λονδίνο, συναντάμε το Sezra Collective, Because of Hope, η καινούργια τους δουλειά, και το Well Organized εδώ.

0: Ο Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη είναι που μας βγάζουν εκτός σύμπαντος, μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

Φλέιβια Κοέλιο. Μόνη της όχι, εδώ ένα ζούμπι φτιάχνει στο παρόν.

New Jazz. Ο Quantic ξέρει για αυτά τα σούπερ ατλαντικά παιχνίδια του και τις μουσικές του. Με αυτό θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό. Τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας και πάντα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, καλό ξημέρωμα, τα κλειδιά αυτού του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Cosmos Radio.gr.

Κόσμος Art Mix. Μέχρι τις 4 στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.